κουβέντες. Ήταν το σπίτι σου κλειστό και δεν υπήρχε φως. Μόνο ο αέρας περνάγε και χτύπαγε τις τέντες. Και ο καπνός στο στόμα μου

πω χρόνια πολλά πόσο μου έχει λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα.

τ' αλλάζω πια με στην καρδιά σου. Έρημο θα είναι το πρωί που ξυπνάγε στην αγκαλιά μου και δε θα τρέχεις να με βρεις στον κήπο μέσα της καρδιάς μου.

ζωή μου στα χέρια κρατάω και στην άκρη στιγμή δεν πετάω. Προτιμώ τις καρδιές που μετράνε πληγές, ό,τι έχω σ' αυτές να το δώσω. Τη ζωή μου στα χέρια κρατάω.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Άνιμα.
6: Σαρώνεις την άσφαλτο.
7: Σκίζεις τα κύματα.
6: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
6: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
7: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
6: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
7: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
6: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
7: Για Μότο και Μαρίν.
6: Στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
7: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
7: βαψίματα,
3: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
7: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
8: Ειδικότητα. Ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Real FM. Η ώρα είναι 7.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας. Και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren MasterCard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank MasterCard.
12: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάριο στο Καραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνονται στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο Περιστέρι. Πεζός 36 τον έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη. Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος πραγματοποιεί η τροχαία. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση του Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν ναυαγίσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πουτίν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων όπως η εθνική ενότητα και η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεον. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι ο κλάδος έχει αποδείξει πως μπορεί να αντέχει ακόμη και στις πιο δύσκολες κρίσεις. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες που απολογούνται την Παρασκευή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Ισλαμικό τέμενο στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες αυτοκτόνησαν.
16: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
17: Γιατρέ μου.
18: Πείτε μου.
17: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
18: Μάλιστα.
17: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
19: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
21: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης Ανδρών και Γυναικών. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν τον τίτλο για 67η φορά στην ιστορία τους. Περισσότερα στο φύλαφλος.gr.
22: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
12: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμη βόρειο-δυτική ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Και να μην χρονοτριβήσουμε, διότι.
0: Για 6 λεπτά εδώ μετά τις 7. Πολύ καλή διαχείριση του χρόνου. Για άλλη μια φορά, κύριε Σπύρο Παπαδάκη. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύβοιου Γιουκλιώτη, 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Η email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papagirialfm.gr. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον είχαμε και την προηγούμενη ώρα, συζητούσαμε και για το σπίτι μου και για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα, ο οποίος πρέπει να μας ακούει.
1: Ναι,
2: βεβαίως.
1: Και σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας.
2: Αλίμονο τι λέτε. Απλά να κλείσουμε το θέμα των φωτοβολταϊκών, λέγοντας ότι καλό είναι η πολιτεία, αυτοί οι οποίοι νομοθετούν πλέον, να κοιτάξουν λίγο προς την Ευρώπη, γιατί η Γερμανία, η Βρετανία, η Κροατία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία έχουν εφαρμόσει μηδενικό συντελεστή για αυτά τα φωτοβολταϊκά του ΦΠΑ. Άρα λοιπόν, σαν επιβράβευση στον πολίτη, ο οποίος θα βοηθήσει και στην ενεργειακή αυταρχία της χώρας, αλλά το σημαντικότερο από όλα και στην στέπη του δικού του νοικοκυριού. Και υπάρχουν δήμοι, ας ακούσει λοιπόν η τοπική κοινωνία των δήμων, όπως είναι ο Δήμος Βερολίνου, ο οποίος επιδοτεί με 500 ευρώ το κάθε νοικοκυριό για την αγορά αυτών των πάνελ, τα οποία στοιχίζουν περίπου γύρω στα χιλιάρικα.
1: Θέλετε να πείτε κάτι?
2: Ας πούμε μιμητές για τα καλά.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Ας πούμε και κάτι. Ωραία. Να κλείσουμε λίγο με την κοινωνική αντιπαροχή που θα χτιστούν οι πρώτες κατοικίες, γι' αυτό, γιατί και αυτό αφορά πολύ κόσμο.
2: Αφορά πολύ κόσμο και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά θα βοηθήσει στο πρόβλημα της στέγασης. Γιατί το σπίτι μου 2 που λέγαμε στην αρχή δεν έλυσε τόσο προβλήματα, αλλά δημιούργησε περισσότερα. Γιατί έβγαλε πολλούς εν δυνάμει ιδιοκτήτες μέσα αυτή τη διαδικασία. Ο άλλος είχε δικαίωμα στο όνειρο και δημιούργησαν μεγάλη ζήτηση στα ακίνητα. Και είναι νόμος της αγοράς. Όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση, υπάρχουν και αύξηση των τιμών. Έτσι λοιπόν, η κοινωνική αντιπαροχή, την νέα που την έχουμε ακούσει εδώ και 2 χρόνια περίπου, παίρνει σάρκα και οστά. Τι σημαίνει κοινωνική αντιπαροχή? Αυτό που γινόταν παραδείγματος χάρη και γίνεται με αυτούς που έχουν ένα οικόπεδο και δίνουν αντιπαροχή το οικόπεδό τους. Έτσι λοιπόν το δημόσιο, το οποίο κατέχει είτε οικόπεδα τα οποία είναι άχρηστα, είτε κτίσματα τα οποία θέλουν ανακαίνιση. Καλεί λοιπόν τους ιδιώτες, παύλα κατασκευαστές, να μπουν σε μια διαγωνιστική διαδικασία, να πάρουν το ακίνητο, να χτίσουν κατοικίες ή να ανακαινήσουν τις ήδη υπάρχουσες, με την προϋπόθεση φυσικά ότι από αυτές τις οικίες που θα βγουν, το 30% θα μπορεί το δημόσιο να το εκχωρήσει για να το νοικιάσει σε ευάλωτες ομάδες με ένα ανώτερο ενίκιο το οποίο το καθορίσει το ίδιο, και το υπόλοιπο 70% ο ιδιοκτήτης, παύλα κατασκευαστής, να κάνει ό,τι θέλει σε αυτό το ακίνητο το οποίο θα έχει φτιάξει. Ο ευάλωτος που θα μπει μέσα με το χαμηλό ενίκιο, σε αυτά τα 30% των κατοικιών, θα έχει το δικαίωμα μετά από 10 χρόνια να αγοράσει αυτό το ακίνητο. Οι πρώτες περιοχές, 4 στον αριθμό, οι οποίες θα δημιουργηθούν αυτές οι κοινωνικές κατοικίες, είναι στην Παιανία, στην περιοχή Αγίας Τριάδας, στη Λάρισα, στην περιοχή Αγίου Θωμά, στον Πύργο, στην περιοχή Παλμαντούρας και στην Καλαμάτα, στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου. Είναι πολλά τα ακίνητα του δημοσίου, είτε οικόπεδα είτε εγκαταλελειμμένα, τα οποία αν μπουν σε αυτό το πρόγραμμα, μόνο καλό μπορούν να προσφέρουν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε κινηθεί πάρα πολύ γρήγορα και γενικότερα στα ακίνητα του δημοσίου. Καμιά 30 χρόνια μας πήρε. μια χαρά. Τι είναι 30 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα γενικότερα και στο σύμπαν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζησαλάτα. Με το καλό κάποια στιγμή να μην, για τη συνέχεια εκεί στον Ιφλί και στον Κολοκυδά σας. Βλέπουμε να έρθετε από το στούντιο από εδώ.
0: Για καφέ είναι λίγο δύσκολο. Πρέπει να διακτηνιστεί.
1: Δεν είπα για καφέ, είπα για να έρθει να τα συζητήσουμε.
0: Αυτό εννοώ. Πρέπει να διακτηνιστεί, δεν γίνεται. Να το πλανοποιήσουμε.
2: Θυμούμε την υπογραφή μας και πρέπει να είμαστε εκεί.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Μην ξεχνάμε σήμερα η μέρα γενοκτονίας των ποντίων, τιμή και δόξα στους ανθρώπους.
1: Το πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε. Και το θυμίζετε ξανά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε πάντα καλά.
0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr / actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός. Θα μου επιτρέψετε, παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή μπήκε αυτό το πολύ ωραίο slow τραγουδάκι, να το αφιερώσουμε στον άγνωστο οδηγό που βρίσκεται στον Κηφισό και θα φτάσει στον προορισμό του σε 2-3 τέρμινα τουλάχιστον.
0: Υπομονή.
1: Γίνεται το αδιαχώρητο. Υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Στα γνωστά σημεία η κίνηση και το ποτηλιάρισμα. Πάμε γρήγορα εμείς από αλλού να κάνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα. Κόντρα νιούς, δώρο στον Σουλτάνο η απόσυρση των Patriot, άτακτη υποχώρηση του Κισέα μετά τις τουρκικές απειλές. Μεταφέρουν άρον-άρον στη βάση τους τα πυραυλικά συστήματα από Κάρπαθο και Δηδημότυχο. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Πώς δρούσαν οι ταΐδες της Κρήτης, άρπαζαν με τη βία χωράφια και ζώα και έπαιρναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Του ΟΠΕΚΕΠΕ στην
0: Σιγά
1: Κρήτη.
0: Σιγά που θα μάθαμε εμείς, δεν θα είχε νέο επεισόδιο.
1: Αυτό έλειπε, αυτό έλειπε. Αλέξης Τσίπρας, η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί στον Άριο Πάγο μαζί με τις 200 υπογραφές που απαιτούνται. Έτερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
0: Απογευματινή, σβήνουν τις οφειλές και δίνουν δώρο σε 150.000 συνταξιούχους. Ποιοι απαλλάσσονται από επιστροφές έως 30.000 ευρώ. Νομοθετική ρύθμιση ανάσα κόντρα στην απόφαση του ΣΤΕ και αφορά όσους λαμβάνουν αποδοχές κυρίως στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επίσης, οι συσχετισμοί στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, 150 που εκλέχθηκαν, και Στήλιος και Σπανάκης επικρατέστηκαν για τη θέση του γραμματέα του κόμματος. Επιχείρηση της Ελλάς, η μαφία σταυρίζει, εκβίαζε, έδερνε και έπαιρνε επιδοτήσεις. Πολάκης και Παπάς δρομολογούν πρόταση Μουμφής κατά Φάμελου. Διαλύονται και σφάζονται, γράφει η Απογευματινή. Και χάος στο Λίβανο, νέο μπραντεφέρ, είπα Ιράν και απειλές για βομβαρδισμούς.
1: Πού ποντάρεις εσύ, Σπανάκι ή Στήλιο?
0: Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Κεραμίδα για 200.000 συνταξιούχους. Απόφαση σοκ του Συμβουλίου της Επικρατείας. Θα τα συζητήσουμε αυτά σε πάρα πολύ λίγο με τον κύριο Ρίζο, φαντάζομαι.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, σήμερα είμαστε όλοι πόντι, γράφει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Γιατί απομακρύνουν τους Patriot από Κάρπαθο και Δηδημότυχο? Μήπως χτύπησε το τριψήφιο του Μητσοτάκη? Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
0: Στις το πρωί εννοεί.
1: Ναι.
0: Στις το πρωί και
1: στις 3 το πρωί.
0: Λοιπόν, ελεύθερος.
1: Ας βάλουν εμένα 3 το πρωί, είμαι ξύπνιος.
0: Μπράβο. Κάνεις για αυτή τη δουλειά.
1: Λοιπόν.
0: Ελεύθερος τύπος, 3.047 προσλήψεις στο δημόσιο, 25 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, τέλος το πολιτικό κρυφτό για Τσίπρα και Καριστιανού, γράφει ελεύθερος τύπος. Επιστρέφουν οι Πάντροι από Εύρο και Κάρπαθο, 2-2 φρεγάτες από Ιταλία και αναβάθμιση μέκος στο Σκαραμαγκά. Και γκάζι για νέο κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας και περιοδίες έως το 2027, η στρατηγική Μητσοτάκη. Και σχέδια ασφαλείας, κάρτες εισόδου και κάμερες στα 5 μεγαλύτερα πανεπιστήμια. Άντε να δούμε για άλλη μια φορά. Για άλλη μια
1: λοιπόν,
0: φορά.
1: Ναι, τα συζητήσαμε χθες με τον κύριο Παπαϊωάννη.
0: Γνωρίζω. Για άλλη μια φορά να δούμε το σχέδιο.
1: Να μου εξηγήσεις.
0: Ναι.
1: Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Τι αποφάσισε το Κισέα για Κύπρο, Κάρπαθο, Δηδημότυχο? Επέστρεψε ο Κίμων, μονίμως σκοπούν το πλοίο φρεγάτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιστρέφουν και τα F-16 λόγω αυξήσεως της εντάσεως στο Αιγαίο. Σταδιακή απόσυρση των εκτεθειμένων Patriot από τα Δωδεκάνησα. Άμεση από το Δηδημότυχο λόγω αποκλιμακώσεως στο Ιράν. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
0: Η εφημερίδα των συντακτών. Δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Η ανακοίνωση του νέου κόμματος Τσίπρας 26 Μαΐου εκεί οδηγεί σε δύσκολες εξισώσεις στην αριστερά. Όλα αρχίζουν από το μηδέν, ξεκαθαρίζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Αναταράξει και ώρα αποφάσεων σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πώς απαντά στην ίδρυση των νέων πολιτικών φορέων το ΠΑΣΟΚ?
1: Τριγωνομετρία.
0: Λοιπόν, οι πειρατές της Μεσογείου, 16 Έλληνες θύματα απαγωγής, σφοδρές αντιδράσεις για το νέο ρεσάλτο του Ισραήλ στον στόλο αλληλεγγύης, στο διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών. Και Ταμείο Ανάκαμψης αδειάζει τα 2 δις πρίκα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα. Γκρίνια τραπεζών που ήθελαν να τα διαχειριστούν με δημόσια επιδότηση επιτοκίου.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Στον αέρα, επενδύσεις 4 δισεκατομμυρίων, επιχειρηματικά σχέδια εκτός χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης. Αναφέρει η εφημερίδα στο κεντρικό της θέμα. Η Άγκυρα ετοιμάζει ατζέντα για το Αιγαίο εν ώψη μελλοντικής διαπραγμάτευσης. Στη δήλωση την οποία έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφέρει Χάγη με συνυποσχετικό. Ένα μεγάλο αστερίσκο σε αυτή τη λεξούλα, παρακαλώ. Τριγμή για τα δίδακτρα σε μεταπτυχιακό του Παντίου. Οι έντονες αντιδράσεις και η απάντηση της Πριτάνεως. Γιατί ήρθαν και φέτος οι μέδουσες? Γιατί έχουμε ωραία νερά. Λοιπόν, είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα Η Καθημερινή.
0: Το μανιφέστο στην κόψη της ηθικής στο όριο της νομιμότητας. Τρόμα στο Πασόκ καθοδόν για την τρίτη θέση. Νομική αναλύση στο μανιφέστο την περίπτωση του Νίκου Ανδριουλάκη και της εταιρείας του στην Κρήτη και πότε εκπίπτει του βουλευτικού αξιώματος, γράφει η εφημερίδα. Και ούτε νωρίς ούτε αργά. Πανολευθεριακός στα γήπεδα ξανάρχεται και ο Αλέξης να παίξει μπαλίτσα. Τέλος Μαΐου αρχίζει το μάτι του Τσίπρα για να αποδείξει ότι δεν είναι παλτό, γράφει η εφημερίδα.
1: Μάλιστα. Με ποδοσφαιρική διάθεση το πρωτοσέλιδο.
0: Εντάξει, με τη λογική φαντάζομαι ότι είναι και ποδοσφαιρική με η προαναγγελία. Με το 26-26
1: πέμπτο στο γήπεδο. Ναι, σωστό και αυτό.
0: Που είναι στο γήπεδο. Ναι.
1: Λήξη συναγερμού αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα. Αναφέρουν στην εφημερίδα τους τα νέα. Επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot. Συντάξεις χειρίας, κανένα ενδεχόμενο περικοπής. Τι απαντά το Υπουργείο Εργασίας με αφορμή πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Κληρονομιές, ποιες αλλαγές έρχονται για μυστικές και δημόσιες διαθήκες. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας τα νέα.
0: Ριζοσπάστης. Ως εδώ με τους νεκρούς και σακατεμένους στον ακήρυχτο πόλεμο για τα κέρδη. Συζήτηση επίκαιρης επερώτησης του ΚΚΕ για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία είναι το πρώτο θέμα του Ριζοσπάστη. Και δήμιο αντιπεριαλιστικής δράσης. Χιλιάδες λαού σε όλη τη χώρα έστειλαν μήνυμα έξω η Ελλάδα από το υπεριαλιστικό σφαγείο.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Ράκος λήγησε υπό το βάρος της ευθύνης στον τελικό της Eurovision που του φόρτωσαν. Αναφέρεται στον Ακύλα. Δεν πήγε χθες στην εκπομπή του Φώτη και της Μελίτα στην ΕΡΤ, μένοντας κλεισμένος στο σπίτι του. Αναφέρει και αποκαλύπτει η Εσπρέσο. Η Εσπρέσο επίσης με την Έμιλη στη Μύκονο. Βρήκαμε τη βίλα των 20.000 ευρώ την ημέρα στον Τούρλο που θα γίνει σούπερ πλατό. Ναι. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας
0: Εξαιρετικά.
1: Εσπρέσο. Ψυχολογική κατρακύλα. Ναι, είδες το λογοτέχνη.
0: Όχι, δεν το είδα, ναι. Κατρακύλα με το
1: Ακύλα. Κατρακύλα με το Ακύλα.
0: Εντάξει, το παιδί, μια χαρά τα πήγε.
1: Δηλαδή έλεος.
0: Μια χαρά τα πήγε.
1: Όντως. Και επέδειξε και ήθος.
0: Και έχει στείλει και πολλά μηνύματα.
1: Έτσι.
0: Και μπράβο του. Λοιπόν,
1: αυτά από την Εσπρέσο.
0: Ελεύθερη ώρα. Η Παναγία μίλησε. Πλησιάζουν τα γεγονότα στο Αιγαίο. Λοιπόν, τι είχε αποκαλύψει Θεοτόκος στην αγιογράφο Μακαριστή Χρυσούλα πριν 9 χρόνια όταν η Χάρη της έσωσε με θαυμαστό τρόπο την αρχιλοχία Βασιλική Πλεξίδα. Ναι. Λοιπόν, αυτά γράφει η Ελεύθερη ώρα. Εδώ και τώρα λέει επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 βιλιά γιατί αύριο θα είναι αργά. Και πολιτικά, πώς η Τουρκία εξυπαίνει το βρώμικο σχέδιο της απόβασης 152 νησιά του Αιγαίου. Η Άγκυρα σχεδιάζει να υψώσει την Μυσέλινο σε ελληνικά εδάφη μέσω του νόμου που ετοιμάζει για τη γαλάζια πατρίδα για να φέρει στο προκλητικό παραλήρημα Τούρκου στρατιωτικού αναλυτή.
1: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα ματαλάκια εκτός της Political βεβαίως που αυτή την εφημερίδα τη βρίσκεται στο mail σας. Δεν χρονοτριβούμε, σας το λέμε εκ των προτέρων ότι μάλλον θα ζητήσουμε από την κυρία Αντωνοπούλου να πάμε και μετά τις 7.30.
0: Λίγο όμως.
1: Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι. Κυρία Κασίμη.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν την κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, διδάσκος σε τμήμα κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
3: Αθηνών.
0: Λοιπόν, είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα και είναι και στην ομάδα του οργανωτικού.
1: Στενή συνεργάτηδα του πρώην Πρωθυπουργού, η κυρία Αντωνοπούλου. Και θα προσπαθήσουμε να εκμεύσουμε πολλά πράγματα από εσάς, κυρία Αντωνοπούλου. Βεβαίως, εάν θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας το όνομα και τέτοιες λεπτομέρειες.
0: Τα θέλει ο Παπαδάκης τώρα, όνομα, όλα.
1: Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, καμία αντίρρηση απολύτως. Βεβαίως, επειδή είμαστε ρεαλιστές, θα το ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, εάν μου επιτρέπετε
0: ναι,
1: κυρία Κασίμη. Πώς ακριβώς θα γίνει αυτή η μετάβαση σε σχέση και με το ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Αντωνοπούλου, διότι πολλοί περιμένουν πώς και πώς τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα στις 26 Μαΐου για να μπουν σε αυτό το όχημα το πολιτικό του κυρίου Τσίπρα.
3: Καλημέρα κατά πρώτον.
1: Καλημέρα σας.
3: Νομίζω ότι το ερώτημα δεν αφορά το παρελθόν ποτέ. το τμήμα δεν είναι πάντα για το μέλλον. Ο πρώην πρωθυπουργός φτιάχνει, είναι έτοιμο δηλαδή ο νέος φορέας. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλο τον κόσμο από την ριζοσπαστική αριστερά, στη σοσιαλδημοκρατία και στην πολιτική οικολογία. Από εκεί και πέρα το πώς ακριβώς θα γίνει θα το μάθετε την Τρίτη στις 8 στο Θησίο.
1: Άρα να υποθέσουμε ότι ένας...
3: Πώς θα είναι οργανωμένο το κόμμα, τα καινούργια εργαλεία τα οποία θα περιέχει. Αυτά θα γίνουν όλα γνωστά από τον ίδιο τον πρόεδρο, από τον Αλέξη τον Τσίπρα, την Τρίτη, στις 26 του μήνα, όπως ανακοινώθηκε χθες.
0: Ναι, το γεγονός ότι περιμέναμε το κόμμα το Σεπτέμβριο. Μετά είχαμε πει ότι μπορεί να ήταν το καλοκαίρι. Μετά πήγαμε Ιούνιο. Γιατί έρχεται τόσο νωρίς?
3: Γιατί όπως είπε και ο πρώην πρωθυπουργός, το Σεπτέμβριο μάλλον θα ήταν αργά.
0: Ναι.
3: Νομίζω ότι οι εξελίξεις είναι επιτακτικές. Το γεγονός ότι η χώρα βρίσκεται σε έναν διαρκή θεσμικό εξυλισμό, ο οποίος μόνο διωγγώνεται, μόνο ξύνεται, είτε θεσμικά, είτε σε επίπεδο κοινωνίας και κοινωνικού δεσμού, είτε σε επίπεδο οικονομίας, έκανε τον πρώην πρωθυπουργό να θελήσει να φέρει τις εξελίξεις λίγο νωρίτερα. Είναι καθαρά πολιτικοί οι λόγοι. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω, σε όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή ότι ο μήνας κυριολεκτικά δεν βγαίνει και αυτό συνέχεια οξύνεται. Ο θεσμικός εξυλισμός από τον ΑΠΚΕΠΕ μέχρι τις υποκλοπές γίνεται ακόμα και χειρότερος. Είναι εξελίξεις οι οποίες μας έχουν θορυβήσει ιδιαίτερα και έχουν αναγκάσανε. Νομίζω με τη θέληση του έχει δεν αναγκάσει κανένας. Ήρθε πιο νωρίς το νέο εγχείρημα. Άλλωστε, το ότι οι δημοσιογράφοι το βάζαν προς Σεπτέμβρη δεν σημαίνει και τίποτα, έτσι. Δεν είναι δηλαδή αυτό το σημείο.
1: Το σίγουρο πάντως είναι ότι με βάση. Το σίγουρο είναι ότι με βάση τις τοποθετήσεις της δημόσιας του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, το ίδιος από το χαλάνδρι το τοποθέτησε τον Ιούνιο. Άρα εκ των πραγμάτων έχει έρθει κάποια 24 ώρα. Ναι, όχι.
3: Διορθώστε μας. Έρχεται ο θεριστής. Ναι. Άρα στο θεριστή θα είμαστε έτοιμοι. Στο θεριστή θα είμαστε έτοιμοι. Δεν ήρθε κάτι νωρίτερα. Ήρθε ένας προγραμματισμός που είχε γίνει για το Σεπτέμβρη περίπου, όπως είχε ανακοινώσει και ο πρόεδρος στον Νίκο του Χατζηνικολάου, αν θυμάμαι σωστά.
1: Σωστά θυμάστε.
3: Ήρθε νωρίτερα ακριβώς γιατί οι εξελίξεις κυρίως σε θεσμικό επίπεδο, επαναλαμβάνω όμως και σε οικονομικό, κάνουν αναγκαία την απάντηση από πλευράς προοδευτικής αντιπολίτευσης, μια απάντηση που πρέπει να είναι πλειοψηφική και κυβερνώσα. Μπορεί δηλαδή να είναι κυβερνητική με την έννοια ότι να είναι ολοκληρωμένη, να είναι σε όλα τα επίπεδα και να μπορεί πραγματικά να είναι πλειοψηφική ώστε να κερδίσει έδαφος μέσα στην κοινωνία για τις επόμενες εκλογές.
1: Κύριε Αντωνοπούλο, λίγο την υπομονή σας να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε ειδήσεις.
0: Τίτλους ειδήσεων, ναι. Και να δούμε και σε ποιους θα είναι ανοιχτές και σε ποιους κλειστές οι πόρτες, βεβαίως.
1: Ακριβώς, μα γι' αυτό το λόγο θα πάμε και αμέσως μετά.
3: Σε όλο
1: τον κόσμο πλέον. Τώρα μας συγκεντρίζετε. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, σας παρακαλώ, κύριε Αντωνοπούλο.
4: Real FM.
5: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
4: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
9: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
8: Σίγουρα?
9: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
8: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
9: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
8: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
10: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
11: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
10: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
11: Εννοείται, αγάπη μου.
10: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
11: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
10: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
11: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
12: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
15: Όχι.
14: Όχι.
15: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
16: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
19: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Του Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται...
20: Ράδιο Σάμος
21: FM στους 102.
22: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
23: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
22: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
23: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
22: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
23: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
22: και 6983-199-081.
23: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
22: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
24: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
25: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
24: VKD Market. στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
25: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
24: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
2: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
3: και 6977-8093-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι.
4: Στα χείλη.
6: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
26: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
27: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
26: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
28: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
26: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
27: Μα οι άλλοι λένε...
26: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
29: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
20: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.
30: Δεν μπορεί να έρθει και κανένας από το Πασό.
31: Ξεκάθαρο σε αυτός ο πρόεδρος ότι το βασικό, η αρχή, η μέση και το τέλος αφορούν κυρίως και πρώτους τους πολίτες.
32: Ναι.
30: Και αυτοί οι πολίτες είναι. Απλά είναι. Μισό λεπτάκι, κύριε Αντωνοπούλου.
31: Είναι κοινοβουλευτική παρουσία ο νέος φορέας, ο οποίος θα ανακοινωθεί στις 26 του μήνα.
30: Άρα λοιπόν δεν είναι ανοιχτές οι πόρτες στους εν ενεργεία βουλευτές, παρά μόνο εάν παραδώσουν την έδρα τους, από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
31: Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ορίσει κανένας. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να δώσει γραμμή, αν μου επιτρέπετε, κανένας από εμάς. Το τι θα κάνει ο κάθε βουλευτής, πώς θα το χειριστεί. Πώς νιώθει και ποιον θα ακολουθήσει, είναι δικιά του καθαρά απόφαση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σχολιαστεί κάτι περί αυτού.
32: Κυρία Αντωνοπούλου, επειδή καταλαβαίνω ότι ο πρώην Πρωθυπουργός με το νέο κόμμα θέλει να εκπέμψει μια εικόνα ανανέωσης, αν οι πόρτες είναι ανοιχτές σε όλα αυτά τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που ενδεχομένως επιθυμούν την μετακίνησή τους στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, πώς ταυτόχρονα θα δώσει την εικόνα ανανέωσης και θα αποφύγει ενώ ταυτόχρονα την αναπαλαίωση του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να δώσει αυτή την εικόνα και θα πει κάποιος γιατί πολύ απλά δεν έμεινε στο ΣΥΡΙΖΑ και είχε την ανάγκη να κάνει ένα νέο κόμμα αν δεχτεί τους ίδιους ανθρώπους.
31: Ξαναλέω, ερωτήματα τα οποία αυτοπαγιδευόμαστε με έναν τρόπο. Το ερώτημα είναι αν εκδηλώσει όπως του Χαλανδρίου, όπως η χθεσινή, ξαναλέω, της νεολαίας, μπορούν να επαναληφθούν σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά, με νέο κόσμο. Νέο κόσμο ενώ ανθρώπους οι οποίοι μπορεί και να έχουν συμμετάσχει ξανά και να μην θέλουν να συμμετέχουν. Νέοι πολίτες, νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μπουν με ένα διαφορετικό τρόπο στην πολιτική. Δεν τους ενδιαφέρει δηλαδή ένας παραγωγισμός ή μια λειτουργία ενός κόμματος που θέλει να βγάλει ένα βουλευτή και μετά τελειώσαμε, αλλά θέλει όντως να παράξει θέσεις και θέλει όντως να συμπληρώσει γύρω του και να ενεργοποιήσει την κοινωνία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και θα μου επιτρέψετε κάτι ακόμα. Τι σημαίνει ανοιχτές πόρτες? Όταν παλιά, θυμάμαι στο χωριό, στη Μεσσηνία, είχαμε γλέντια, ανοίγαμε τις πόρτες και έρχονταν ο κόσμος. Δεν ερχόταν χωρίς ένα κάλεσμα, δεν ερχόταν επειδή έβλεπε φως και μπήκε. Οπότε με έναν τρόπο ούτε στην παλιά Ελλάδα της επαρχίας δεν γινόταν να μπεις απλά σε ένα σπίτι με ανοιχτές πόρτες χωρίς καν να σε καλέσουν. Άρα το ερώτημα είναι ποιος καλεί. Καλεί, ξαναλέω, το κόσμο της ριζοσπαστικής αριστεράς, της ολοδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας. Το μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, και αυτό φαίνεται και είναι πολύ δυνατό σε ό,τι εκδήλωση έχουμε κάνει σε όλη την Ελλάδα με την Ιθάκη, αλλά και τις τελευταίες, οι οποίες είναι πιο καθαρές, ότι ο πολιτικός φορέας συγκροτείται, είναι άνθρωποι οι οποίοι είτε έχονται πρώτη φορά όπως χθες, ένα πλήθος νεολαίας, είτε ήταν παλιά μέλη σε κάποιο άλλο κόμμα ίσως, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στις διαδικασίες, αλλά δεν άντεξαν και κουράστηκαν από όλο ένα παλιό πράγμα, το οποίο θα μου επιτρέψετε βγαίνει και στο συνολικό θεσμικό εκφυλισμό. Το νέο κόμμα λοιπόν θέλει να εκφράσει πρώτιστα και κύρια την κοινωνία, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει φωνή. Αυτό είναι το ερώτημα.
30: Νομίζω ότι αυτή η μετάβαση θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, οφείλω να σας πω, κύριε Αντωνοπούλου.
31: Δεν ξέρω, νομίζω, Στεφανία, και μόνο τα νέα πρόσωπα και τα ξαναλέω, εκδηλώσεις όπως οι χθεσινές, που βλέπεις 16 νέα παιδιά από 18 χρονών μέχρι 26 να μιλάνε πολιτικά, είναι όντως, έχει πραγματικά πολύ μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον.
32: Δεν διαφωνώ για τα νέα παιδιά, αλλά έχει σημασία καμιά φορά και τα παλιά παιδιά.
30: Ναι, στην κουβέντα μας το επαναλάβατε πάρα πολλές φορές αυτό, το χθεσινό, που μάλλον μας δείχνεται και το πλαίσιο, αλλά θα συμφωνήσω με αυτό το οποίο είπε η Στεφανία.
31: Άνθρωποι οι οποίοι έχουν συμμετάσχει, κάποια στιγμή πήγαν σπίτι τους, δεν θέλησαν να εμπλακούν σε διαδικασίες που τελικά δεν τους αφορούσαν, ναι, είναι ζητούμενο να ενεργοποιηθούν ξανά ως μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να ενεργοποιηθεί συνολικά η κοινωνία. Το αν θα έρθουν 2, 3 ή 5 προβεβλημένα στελέχη, καταλαβαίνω ότι ως δημοσιογράφη είναι το πρώτο στο οποίο ρωτάτε, αλλά έχω την αίσθηση ότι η κοινωνία ζητάει το άλλο.
30: Ναι, υπάρχουν και τα πρακτικά ζητήματα. Υπάρχει και αυτή η πολιτική περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Αντωνοπούλου, που νομίζω ότι το καταλαβαίνετε και είμαι σίγουρος ότι έχετε ασχοληθεί.
31: Δεν ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή τον πρώην Πρωθυπουργό κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Και δεν, όταν δημιουργεί ένα νέο φορέα, το ερώτημα είναι το μέλλον. Δεν υπάρχει, νομίζω, συζήτηση για κάτι άλλο.
30: Είσαστε σαφείς. Σε αυτό το κομμάτι είσαστε σαφείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
31: Εγώ
30: καλημέρα.
31: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
30: Ενδιαφέρουσα.
32: Βεβαίως.
30: Ναι, ειδικά η τελευταία απάντηση πολύ ενδιαφέρουσα και ξεκάθαρη. Εν πάση περιπτώσει, έχω την αίσθηση ότι ένας οδικός χάρτης έχει ήδη σχεδιαστεί για αυτό το κομμάτι που αφορά στην μετάβαση, για τα παλιά και ενδεχομένως και ιστορικά βαριά στελέχη, βαριά ονόματα εκεί του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αβραάμ έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα και λέει, μισό λεπτάκι, ναι, μία που το είδα το ενδιαφέρον το μήνυμα και μία που το έχασα, φοβερός τύπος είμαι.
32: Είσαι.
30: Μάλλον περνάμε, λέει, σιγά σιγά σε εποχή ΣΥΡΙΖΑ Μουλού ή Μουλού ΣΥΡΙΖΑ.
32: Ναι, ναι, εντάξει.
30: Λοιπόν, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στη συμπρωτεύουσα. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον.
32: Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας πω το εξής. Αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα αξίας και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο στο Λύκειο, το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μια θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
30: Λοιπόν, είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα όσον αφορά στον άγνωστο οδηγό, θα σας τα πούμε αμέσως μετά. Προς το παρόν θέλω να μην μπερδεύεστε από το όνομα. Διότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία, και δες τι ταιριάζει σε σένα.
32: Λοιπόν, και σκεφτόμουν κάτι πριν. Πόση δύναμη μπορεί να έχει μία παιδική ευχή. Μία ευχή που μας φέρει όλους πιο κοντά και μας κινητοποιεί να την κάνουμε πραγματικότητα. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών από παιδιά με σοβαρές ασθένειες, ώστε να αποκτήσουν ειδικό ιατρικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα βοηθήματα κινητικότητας. Γιατί πίσω από κάθε ευχή που γίνεται αληθινή υπάρχει κάτι ανεκτήμητο, ένα χαμόγελο. Και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
0: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Για ιδέα έχουν όλοι να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
10: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
11: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Το ξέρεις αυτό το συγκρότημα που πάτησα πάνω του?
1: Αφού πάτησες πάνω του, δεν πρόλαβα. Εντάξει, ξέρω.
0: Dire Straits. Άμα είχε βάλει και το Sultans of Swing, να ξέρεις ότι σαν σήμερα έγινε, ηχογραφήθηκε το Sultans of Swing των Dire Straits και μάλιστα με μόλις $150.
1: Τσάμπα.
0: Τσάμπα πράγμα.
1: Τσάμπα πράγμα.
0: 1978, κάτι τέτοιο. Ένα λεπτάκι για να είμαστε σίγουροι. Γιατί το ανέφερα 5 η ώρα το πρωί. Πού να το θυμάμαι τις 5 η ώρα το πρωί. Λογικό δεν είναι? Αλλά κοίτα να δεις. Με $150 άφησε μια ολόκληρη εποχή. Σηματοδότησε μια ολόκληρη εποχή. Λοιπόν, Πανικούλης από τα μηνύματα. Ένα λεπτάκι. Εντάξει. Δεν παίζουμε με την τεχνολογία. Καλά κάνω και εγώ τα χαρτιά.
1: Εσύ και η τεχνολογία είστε τσακωμένοι. Λοιπόν, μέχρι να σου δώσω λίγο χρόνο να τα ξαναβρεις μαζί της και μέχρι να πάμε στον κύριο Ρίζο, να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr καθετός Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Καλά το θυμόμουν, 1978 κυκλοφορούν το πρώτο του single The Dire Straits, Sultans of Swing, που ηχογραφήθηκε για 120, ούτε καν 150, για $120.
1: Τσάμπα σου λέω, τσάμπα.
0: Τσάμπα. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα με $120?
1: Τίποτα. Έχουμε τον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρο, ειδικεύεται σε θέματα συνταξιδοτικά και εργασιακά. Καλημέρα, κύριε Ρίζο.
0: Καλή σας
2: ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Και θέλουμε πάρα πολύ να δούμε τι σημαίνει αυτή η απόφαση του ΣΤΕ για τις συντάξεις χειρίας. Γιατί έχουμε λίγο μπερδευτεί. Υπάρχει κίνδυνος περικοπής, δεν υπάρχει, τι γίνεται?
2: Φυσικά υπάρχει κίνδυνος περικοπής. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας έρχεται να ερμηνεύσει ένα θέμα που είχε γερθεί μετά από μια ερμηνευτική εγκύκλιο που είχε εκδώσει ο πρώην υφυπουργός και αναπληρωτής υπουργός εργασίας, ο κύριος Τακλόγλου, και αναπληρωτής υπουργός εργασίας, ο κύριος

0: έκρινε το Συμβουλίο της Επικρατείας ότι είναι συνταγματικό και είναι ορθώς αποτυπωμένη συγκεκριμένη λεπτομέρεια.
1: Ναι.
0: Οπότε θα έχουμε περικοπή συντάξεων, καθώς πολλοί συνταξιούχοι λόγω θανάτου στη σύνταξη την δεύτερη λαμβάνουν μέσα και ποσό εθνικής σύνταξης. Δηλαδή θα πρέπει να περικοπεί αρκετά το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου, με συνέπεια οι περισσότερες συντάξεις λόγω θανάτου να καταλήξουν να είναι στο κατώτατο όριο του 346 ευρώ.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αναρωτιέμαι, πρώτα απ' όλα, το Συμβούλιο της Επικρατείας, ορμόμενο από τι πήρε αυτή την απόφαση, κύριε Ρίζο? Θέλω να πω, ποιος υπήρξε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας?
0: Ναι, είχαν υπάρξει προσφυγές, έτσι ώστε να μην εφαρμοστεί αυτή η εγκύκλιος και να χορηγούνται κανονικά δύο πλήρεις συντάξεις. Δηλαδή, στη σύνταξη λόγω θανάτου να μην αφαιρείται το κομμάτι της εθνικής σύνταξης, αλλά να ενυπάρχει κανονικά μέσα στο ποσό.
2: Ναι, διαβάζω πάντως εφημερίδες και στα Νέα και στην Απογευματινή, ότι λέει, δεν απαντά, λέει το Υπουργείο, ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο περικοπής και ότι ετοιμάζεται κάποια νομοθετική ρύθμιση. Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν να το.
0: Είναι άλλο αυτό. Ναι. Το αν έρθει και κάνει μια νομοθετική ρύθμιση και δεν περικοπούν οι συντάξεις, από το να λέμε ότι δεν υπάρχει φόβος. Σαφώς και υπάρχει ζήτημα περικοπής.
2: Ερμηνεύοντας την απόφαση, έτσι.
0: Φυσικά.
2: Σωστά,
0: ναι,
2: σωστά.
0: Ναι. Αν έρθει μια αλλαγή νομοθετική και διευκρινιστεί το καθεστώς ότι η σύνταξη λόγω θανάτου μεταβιβάζεται στο 70% για την πρώτη τριετία, ως έχει, χωρίς δηλαδή να αφαιρείται η εθνική σύνταξη.
2: Ναι,
0: προφανώς και δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
2: Λέει λοιπόν, για παράδειγμα, διαβάζω τώρα την Απογευματινή που την έχω μπροστά μου. Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας σχεδιάζει να παραμείνουν στο ακέραιο δύο εθνικές συντάξεις που καταβάλλονται σε συνταξιούχους, οι οποίοι λαμβάνονται δική τους σύνταξη γύρατος και τη σύνταξη κυρία. Δώστε με ένα λεπτό, κύριε Ρίζο. Ναι. Και περικοπή να εφαρμοστεί σε λίγες περιπτώσεις όταν ο συνταξιούχος λαμβάνει από το ίδιο δικαίωμα δύο συντάξεις και σύνταξη κυρίας, δηλαδή να εναρμονίζει το νόμο με την απόφαση του ΣΤΕ.
0: Από το ίδιο δικαίωμα δύο συντάξεις ήδη εφαρμόζεται η ισόρρευση εθνικών συντάξεων. Δεν χορηγούνται από ίδιο δικαίωμα δύο εθνικές συντάξεις. Ένα και δύο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ενώπιον μας μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και απ' την άλλη έχουμε μία διαρροή ότι το Υπουργείο σχεδιάζει να κάνει.
2: Ναι.
0: Αυτό θα το δούμε εν καιρό, εφόσον αυτό γίνει, αποτυπωθεί σε κάποια διάταξη και περάσει. Ούτως ή άλλως αναμένεται τώρα η Δούη Ροδοσυντού και το Πίδημα μέσα στις επόμενες μέρες νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα αφορά την εξίσωση του κενού μισθολογικού μεταξύ ανδρών και γυναικών. Μπορεί εκεί κάλλιστα να υπάρχει μια διάταξη που να επιλύει το ζήτημα.
2: Ναι. Πάντως μόνο με μια διάταξη θα μπορεί να λυθεί αυτό. Έτσι όπως είναι η απόφαση του ΣΤΕ, ισχύει αυτό που μας λέτε.
0: Η προηγούμενη διάταξη, όπως είπα, ερμηνεύτηκε από την ίδια κυβέρνηση, από το Υπουργείο Εργασίας, το οποίο έβγαλε σχετική εγκύκλιο τότε και είχε πει ότι δεν μπορεί να χορηγούνται δύο εθνικές συντάξεις σε δύο δικαιώματα σύνταξη, το ένα εξιδίου και το άλλο θανάτου.
1: Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε αυτή τη λογική, εφόσον μέχρι σήμερα γινόταν κάτι διαφορετικό. Το ερώτημα είναι το εξής, θα έχει και αναδρομική ισχύ? Τι εννοώ, αυτοί οι οποίοι έπαιρναν...
2: Να υπάρχει επιστροφή ποσό.
0: Εάν εφαρμοστεί κατά γράμμα, προφανώς θα έχει και αναδρομική ισχύ. Και εδώ ερχόμαστε λίγο στο θέμα των συντάξεων λόγω θανάτου και της ψηφιοποίησης, που έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα, καθώς δεν έχουν επέλθει οι μειώσεις στις συντάξεις που έπρεπε. Δηλαδή, μετά τη συμπλήρωση της τριετίας, ενώ θα έπρεπε να μειώνονται οι συντάξεις λόγω θανάτου, αυτό δεν έχει γίνει. Με συνέπεια να έχουν φορτωθεί αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά πολύ μεγάλα οι δικαιούχοι. Και εάν αυτό εφαρμοστεί άμεσα, μπορεί να οδηγήσει σε οφειλές πάνω από 15-20 χιλιάδες ευρώ, αν συνταξιούχο.
1: Μάλιστα. Κύριε Ρίζο,
2: για να δούμε, θα τα παρακολουθούμε, γιατί είναι σημαντική απόφαση, είναι σημαντική εξέλιξη.
0: Είναι πολύ σημαντική. Ναι. Η λογική πίσω από αυτό ήταν ότι δεν μπορεί να λαμβάνει κάποιος από δύο πηγές το κομμάτι της εθνικής σύνταξης, το οποίο δεν χρηματοδοτείται μέσω εισφορών, αλλά χρηματοδοτείται αποκλειστικά και μόνο μέσω της κρατικής, του κρατικού προϋπολογισμού. Άρα, συνεπώς, αυτή η ερμηνεία κρίθηκε ως η πιο σωστή.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρίζο.
2: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα στους ακράτες.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι απίστευτος ο πανικός από τα μηνύματα των ακροατών και των ακροατριών και σαφώς υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όλα τα θέματα τα οποία έχουμε ανοίξει όλη τη βεντάλια των θεμάτων της ειδησιογραφίας. και μας κάνουν και πάρα πολλές ερωτήσεις.

0: Αύριο δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Αύριο θα απαντήσουμε, θα κρατάμε αρκετά από τα μηνύματά σας για να σας απαντήσουμε αύριο. Μας έχουν στείλει μηνύματα από όλη την Ελλάδα σχεδόν, Στεφανία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Πολύ σιωπηλή σε ακούω.
1: Φοβάσαι
0: τη δεύτερη σύνταξη?
1: Τη δεύτερη, όχι, όχι. Όλα καλά. Το Σαπρανίδι βλέπω εδώ που θέλει να φύγουμε. Ναι. Δεν φοβάμαι τίποτα. Μόνο το Σαπρανίδι.
0: Ναι. Λοιπόν. Είμαι ελεύθερος.
1: Λοιπόν,
0: αφήνουμε, παραδίδουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μας, στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Εμείς αύριο.
1: Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ. Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια χαρά.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι δικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
4: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμο.
3: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
14: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚΑ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
2: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
16: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
17: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Περιστέρι μέχρι Μεταμόρφωση και από Κόκκινο Μήλαιο σε Γάλαιο. Στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριος, Καραμαγκά και στην άνοδο του Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφυρίως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης, αν ναυαγίσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων, όπως η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες που απολογούνται την Παρασκευή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο Περιστέρι. Πεζός 36 ετών έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη. Έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος πραγματοποιεί η Τροχέα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισλαμικό τέμενο στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες αυτοκτόνησαν.
16: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
18: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Αγκαλιά με το τρόπιο της Premier League είναι η Arsenal, η οποία κέρδισε με 1-0 την Burnley για την πρώτη τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η ομάδα του Arteta είναι στη βαθμολογία 5 βαθμούς μπροστά από τη Manchester City που αντιμετωπίζει απόψε την Bournemouth. Περισσότερα στο philathlos.gr.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Βροχερό στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ίσχυρες καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμη βορειοδυτική ως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το μίσος ξεψυχά. Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενίζ το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα, την ελπίδα, συνεχίζουμε.
2: Άρχιψαν και σκότωναν στα ρέματα στους δρόμους όποιον έβλεπαν. Τους έφεραν σε ένα σπίτι. Έβαλανε μέσα στο σπίτι τους ανθρώπους, γύρω βάλανε καλαμπουκόφυλλα και έριξαν πετρέλαιο και τους έδωσαν φωτιά και τους έκαψαν.
3: Όλα τα δεινά, όλες οι σφαγές, δεν χάθηκε λίγος κόσμος.
4: Δίχως να συνειδητοποιήσω θα σε πυροβολήσω. Μετά 6 μήνες δεν έμειναν τίποτα, έμειναν με 600 άτομα από τα 25.000.

0: μπορώ.
1: Εκείνες τις ημέρες πιάνει μια βροχή, έγινε η Σαμψούντα σχεδόν λίμνη.
2: Κερασούντα, Σαμψούντα, Πάθρα, Χόνια, αυτά τα χωριά, ο τοπόρος μαν, τα ρήμαξε. Όταν ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα, οι Έλληνες τουρκός πόρα μας φοράζουν.

0: Την πατρίδα μου έχασα. 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου.
1: Και το μάτια με πλήνα, με ροπόνα σε...
2: Μια μαύρη σελίδα και για την ελληνική ιστορία. Εγώ θα πω και για την παγκόσμια ιστορία. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να καταλάβουμε τι σήμαινε αυτή η γενοκτονία και να αναγνωρίσουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, δεν μιλάω και σε διεθνές επίπεδο, περίπου 353.000 Έλληνες του Πόντου εξολόθρευσαν οι Τούρκοι. Τι να πεις τώρα, όσοι βλέπουμε, όσοι ακούμε μαρτυρίες ή βλέπουμε εικόνες, γιατί υπάρχουν ντοκουμέντα, πραγματικά πιάνεται η ψυχή σου. Τι ήταν, δεν ξέρω, απλώς θέλανε να τους εξαφανίσουν. Είναι δεδομένο αυτό, έτσι.
0: Ζωή και πολιτισμός αιώνων των Ελλήνων του Πόντου. Εξαφανίστηκαν λοιπόν από τους κεμαλιστές. 353.000, όπως είπε και η Αμαλία, ήταν περίπου τα θύματα της γενοκτονίας. 700.000 οι εκτοπισμένοι, άλλοι βρήκαν καταφύγιο στη Νότια Ρωσία, άλλοι ήρθαν στη μητέρα πατρίδα, κυρίως στη Μακεδονία, που όπως ακούσατε και στο ηχητικό, στην έναρξη τότε τους έλεγαν τουρκόσπορους. Όπως έγινε στη συνέχεια και με τους Έλληνες που ήρθαν από τα παράλια της Μικράς Ασίας. Η 19η Μαΐου λοιπόν είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων. Και βέβαια το αίτημα είναι να υπάρξει διεθνής αναγνώριση για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μία από τις ημερομηνίες που δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ. Για τον υπερήφανο ποντιακό ελληνισμό.

0: Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους Έλληνες πόντιους. Οχτώ και οχτώ στον Real FM 97,8. Δεν γινόταν να μην ξεκινήσουμε την εκπομπή κάνοντας αναφορά σε αυτήν την ημέρα μνήμης. Καλή σας ημέρα, καλό σας βρήκαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου που επανήλθε στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Σαλεύει ο Τρίφωνας, 8, σηκώνεται ο Τρίφωνας.
0: Σαλεύει, σαλεύει. Καλώς ήρθες πουλάκι μου.
2: Έλα πουλάκι μου, καλώς σε βρήκα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Εντάξει, το παλεύω, εντάξει, δεν είμαι και στα καλύτερά μου, αλλά το παλεύω, σήμερα καλύτερα κάπως.
0: Πάει δεν πάει ο Τρίφωνας, να ξέρετε. Η κυρία Μαρία Ψάλτη απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο studio atrialfm.gr. Και λέει ο Δήμος και εκεί που λέγαμε ότι υπάρχει και Θεός και κροκόδιλος τσουπ ως εκ του θαύματος πάλι πίσω. Άστο, μισές δουλειές λέει καλαμάρι, θα το κανονίσουμε εμείς οι ακροατές. Και φυσικά λέει σαν πόντιος δεν ξεχνώ. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, δεν ήταν μόνο πόντος. Λέει ο παππούς μου ήρθε από την Καπαδοκία, τα αδέρφια και τον πατέρα του τους έσφαξαν οι Τούρκοι. Καλή σου ημέρα. Είναι γενικότερα η γενοκτονία του ελληνισμού, της Μικράς Ασίας και του πόντου.
2: Και επειδή αυτή είναι μια μαύρη μέρα και η Τουρκία βεβαίως δεν σταματά τις προκλήσεις, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τη γενοκτονία, όμως όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα βλέπουμε ότι οι διεκδικήσεις της είναι στον αέρα και τώρα φέρνει και ένα νόμο που πραγματικά αυτός ο νέος νόμος για τη γαλάζια πατρίδα που κρύβει και πάρα πολλές παγίδες σύμφωνα με ειδικούς, γιατί διεθνολόγος δεν είμαι, αλλά ακούγοντας ειδικούς λένε ότι κρύβει και παγίδες. Φυσικά υπάρχουν συνθήκες, υπάρχει το διεθνές δίκαιο, η Ελλάδα θα αντιδράσει. Όμως νέα τακτική του Ερντογάν και νέα κίνηση πρόκληση, θα πω εγώ, δημιουργεί ένα νέο τοπίο στα ελληνοτουρκικά.
0: Τι επιχειρεί λοιπόν να κάνει ο Ερντογάν και η Τουρκία με αυτό το νομοθέτημα, το παρανοϊκό, όπως και αν το δει κανείς, δηλαδή από τη στιγμή που ένα κράτος αποφασίζει να νομοθετήσει για την κυριαρχία άλλου κράτους, αυτό από μόνο του είναι παρανοϊκό. Επιχειρεί λοιπόν να κάνει νόμο του τουρκικού κράτους όλες τις παράνομες αξιώσεις του, αμφισβητώντας ευθέως την κυριαρχία ελληνικών νησιών και μάλιστα, όπως μάθαμε χθες, συγκεκριμένα 152 νησιών, καθώς λένε ότι εκεί θα έχει δικαίωμα ο κάθε Τούρκος πολίτης να υψώσει την τουρκική σημαία. Και μάλιστα άκουσα, Αμαλία, τον εμπνευστή της γαλάζιας πατρίδας, ο οποίος έκανε δηλώσεις σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, λέγοντας ότι κανονικά θα έπρεπε να μοιράσουμε το Αιγαίο 60-40 υπέρ της Τουρκίας. Αλλά επειδή είναι και κουβαρντάδες.
2: Ναι, ναι, είναι και large.
0: Ναι, τελικά σε αυτή την πρόταση νόμου που θα φέρουν στο τουρκικό κοινοβούλιο, το πήγανε στο 50-50.
2: Εντάξει, να τους ευχαριστούμε, να είναι large, ναι. Πάντως, όπως λένε οι διεθνολόγοι, νόμος του τουρκικού κράτους, αυτό για την γαλάζια πατρίδα, θα αποτελεί ένα πλαίσιο λογική εφαρμογή στην πράξη των προβλέψεων του νόμου και συγχρόνως θα επισύρει και συγκεκριμένες ποινές για όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του. Και μάλιστα λένε κάποιοι ότι αυτό αναμένεται να αποτελέσει μια μεγάλη εστία ένταση στο Αιγαίο. Καθώς τι ουσιαστικά κάνει η Άγκυρα, επιχειρεί να νομιμοποιηθεί η αμφισβήτηση ελληνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αλλά ποινικοποιούνται και η άσκηση νόμιμων ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων. Είναι δυνατόν? Πραγματικά αυτός ο νόμος έκτρωμα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, συγγνώμη, και όλες τις συνθήκες.
0: Αναμφισβήτητα λοιπόν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ταυτόχρονα δεν παράγει και κάποιο ένομο αποτέλεσμα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Φυσικά. Όμως οι Τούρκοι θα το επικαλούνται. Όπως επικαλούνται από το 1995 την απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης σχετικά με το κάζους Μπέλι. Έτσι λοιπόν και από εδώ και στο εξής, από τη στιγμή που θα ψηφιστεί αυτός ο νόμος, θα τον βάζουν στο τραπέζι. Και εγώ, όπως πολύ σωστά είπες, δεν είμαι διεθνολόγος, δεν είμαι διπλωμάτης. Αυτό που καταλαβαίνω όμως είναι ότι η Τουρκία δημιουργεί μία ατζέντα την οποία σκοπεύει να βάζει στο τραπέζι των όποιων διαπραγματεύσεων όποτε και αν γίνουν αυτές.
2: Ναι.
0: Δηλαδή καταλαβαίνω ότι δεν πάει να κάνει μια κίνηση άμεσα στο πεδίο.
2: Όχι, αλλά δημιουργεί εντυπώσεις ξεκάθαρα και θέτει επιτάπητος την αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά κτλ. Και εγώ θεωρώ ότι αποτελεί και μια σοβαρή αναβάθμιση της τουρκικής διεκδικητικής και αναθεωρητικής πολιτικής, η οποία μέχρι τώρα τι βλέπαμε, ότι διατυπωνόταν μέσω δηλώσεων από, από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κτλ. Από ενώ επίσημα χείλη. Τώρα πια είναι έτσι. Υπάρχει ένας νόμος, θα υπάρχει ένας νόμος εγκεκριμένος από την Τουρκία Εθνοσυνέλευση. Όπως εξάλλου συμβαίνει και με το κάζο Μπέλι, ε. Το ίδιο ακριβώς είναι.
0: Και το οποίο πάντα θα επικαλούνται από εδώ και στο εξής και θα το βάσουν στο τραπέζι. Με ό,τι παράνομο και ό,τι παρανοϊκό μπορεί να έχει αυτός ο νόμος, δηλαδή με τα χωρικά ύδατα, με την ΑΟΣ, με την υφαλοκρηπίδα, με την κυριαρχία των νησιών, μέχρι λέει και αποκλεισμό των στρατιωτικοποιημένων νησιών προβλέπει αυτός ο νόμος. Τι θα λένε δηλαδή οι Τούρκοι, ξέρετε κάτι, Έλληνες, έχετε στρατό σε αυτό το νησί που κανονικά απαγορεύεται από τις συνθήκες. Πρέπει να αποσύρετε λοιπόν τα στρατεύματα, έχετε μία διορία για παράδειγμα 48 ώρων, διαφορετικά θα πάρουμε και εμείς τα μέτρα μας.

0: Και έλεγαν λοιπόν αυτοί οι εμπνευστές της γαλάζιας πατρίδας ότι αν τυχόν σε 48 ώρες δεν πάρουν τα όπλα τους από εκεί, θα κάνουμε κι εμείς έναν αποκλεισμό. Η ελληνική πλευρά φυσικά είναι σε ετοιμότητα και οι απαντήσεις οι οποίες δίνονται είναι ότι θα είμαστε παρόν στο πεδίο. Οι απαντήσεις θα δοθούν στο πεδίο σε οποιαδήποτε πρόκληση και αν υπάρξει από την τουρκική πλευρά. Χθες το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε κύκλο ιδεών εκεί του Ευάγγελου Βενιζέλου, έστειλε ένα μήνυμα στην άλλη πλευρά ότι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας θα αναβαθμίσουν την ένταση.
1: Ρωτάτε, θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης. Εγώ θέλω να σας πω ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι θα αποτελεί μια μονομερή ενέργεια η οποία δεν θα έχει κανένα αίρισμα στο διεθνές δίκαιο αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση, γνωρίζετε πολύ καλά ότι το διεθνές δίκαιο της θάλασσας επιβάλλει μόνο σε κράτη τα οποία έχουν παρακείμενες και αντικείμενες ακτές να συμφωνούν από κοινού για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αίρισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση.
0: Πάμε για αναβάθμιση πλέον της έντασης και συμπλήρωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης ότι το έτσι θέλω, το οποίο χρησιμοποιεί η Τουρκία, δεν είναι ένδειξη ισχύως, αλλά αδυναμίας. Και κλείνοντας την τοποθέτησή του, είπε ότι η υποκείμενη αιτία για την οποία παράγονται οι κρίσεις είναι τα γνωστά θέματα που έχουμε, οι διαφορές. Εάν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή. Από εκεί και πέρα είχαμε χθες και τη συνεδρίαση του Κισέα.
2: Εντάξει, η συνεδρίαση του Κισέα έγινε και με φόντο τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, γιατί πάρα πολλοί φοβούνται μια ανάφλεξη στην περιοχή και μάλλον έχουν δίκιο. Αποφάσισε το Κισέα, θα πάρουμε τις ιταλικές φρεγάτες και είναι σημαντικό αυτό. Άρα πάμε και σε νέα ενίσχυση της αμυντικής δυνατότητας της χώρας και αυτό είναι για μένα σημαντικό. Και από εκεί και πέρα τέθηκαν όλα τα σενάρια στο τραπέζι του Κισέα.
0: Ταυτόχρονα επιστρέφουν στη βάση τους F-16 και Patriot, τις ιστοιχίες δηλαδή από την Κάρπαθο και από το Δηδημότυχο.
2: Δεν χρειάζεται, λέει, να μείνουν άλλο εκεί. Έτσι, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Πάντως, κανείς δεν είπε ότι οι Patriot θα μέναν για πάντα εκεί. Εγώ αυτό, επειδή διαβάζω διάφορα και ακούω, δεν είχε πει κανείς ότι για πάντα οι Patriot θα μέναν στο Καστελόριζο. Όχι. Πήγαν στο Καστελόριζο γιατί έπρεπε να πάνε για συγκεκριμένο λόγο. Τώρα αυτός ο λόγος δεν υπάρχει, άρα επιστρέφουν στη βάση τους.
0: Και ταυτόχρονα παραμένει μέχρι νεοτέρας η μία φρεγάτα στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή εκεί της Ανατολικής Μεσογείου. Καλημέρα στον Σταμάτη στο νησί της Χίου. Μέρα μνήμης, λέει, και μέρα αναγνώρισης του διωγμού των ποντίων και της βαρβαρότητας που διέπραξαν οι μόνιμοι μας εχθροί. Σας ευχαριστούμε, λέει, για το υπέροχο αυτό αφιέρωμα, να θυμόμαστε τις πατρίδες μας και να μην ξεχνάμε ποτέ. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε, στο νησί της Χίου.
2: Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν έχουμε πια ήρεμα νερά. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω ότι τορπιλίζει η ίδια η Τουρκία με τις στάσεις και τις κινήσεις της. Η Αθήνα παρακολουθεί όλες τις κινήσεις της Άγκυρας και είναι λογικό. Και βεβαίως νομίζω ότι όταν θα είναι το time, θα πω εγώ, θα υπάρξει και μια ενημέρωση και των Ευρωπαίων και όχι μόνο. Όμως δημιουργείται μια νέα κατάσταση, θα το ξαναπώ, στα ελληνοτουρκικά.
0: Η Αθήνα λοιπόν λέει απάντηση στο πεδίο. Απάντηση με τα εξοπλιστικά προγράμματα, με την ενίσχυση δηλαδή των ενόπλων δυνάμεων και ταυτόχρονα με τις συμμαχίες τις οποίες έχει δημιουργήσει η Αθήνα, είτε με το Ισραήλ, είτε με τη Γαλλία, είτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα τώρα το θέμα το οποίο θέτουν οι Τούρκοι με αυτά τα 152 νησιά δεν είναι κάτι καινούργιο. Το συζητάγαμε χθες με την Αμαλία. Είναι μια τακτική που ακολουθούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, περισσότερα από 30, ίσως και 40 χρόνια. Τι λένε λοιπόν οι Τούρκοι? Ότι σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης έχουν παραχωρηθεί τα νησιά στην Ελλάδα εκτός Ήμβρου και Τενέδου και των νησιών τα οποία είναι μέχρι και 3 ναυτικά μίλια από τα τουρκικά παράλια. Τι λένε λοιπόν αυτοί? Ότι στη συμφωνία περιγράφονται νησιά και νησίδες, παρακείμενα των νησιών που έχει πάρει η Ελλάδα, χωρίς όμως να κατονομάζονται.
2: Στέκεται εκεί.
0: Στέκεται λοιπόν εκεί.
2: Και πατά πάνω εκεί.
0: Και έρχεται και σου λέει, ναι, αλλά εδώ δεν το κατονομάζει. Πόσα είναι αυτά τα νησιά? 3.000 λέει. Νησιά, νησίδες.
2: Όλα, τα πάντα.
0: Βραχονησίδες. 3.000. Εντάξει λέει. Εμείς είμαστε και λάρτς. Αυτό που έλεγε αυτός 50-50.
2: Ναι.
0: Από τα 3.000 λέει, πάρτε εσείς, ξέρω εγώ, τα 2.800. Τα 152 όμως τα 200, να μην τα πάρουμε εμείς.
2: Ακριβώς.
0: Προσέξτε τώρα, δηλαδή για παράδειγμα, η Μακρόνησος, ας πούμε, που είναι εδώ απ' έξω, δεν περιγράφεται στη συνθήκη της Λοζάνης.
2: Όχι, βέβαια.
0: Είναι μέσα στα παρακείμενα νησιά, νησίδες, βραχονησίδες. Αυτοί λοιπόν πιστεύουν, έτσι θέλουν να ερμηνεύσουν τώρα τη συνθήκη της Λοζάνης. Ότι οτιδήποτε δεν καταγράφεται ονομαστικά.
2: Ότι υπάρχει παραθυράκι.
0: Ναι, ότι είναι διεκδικήσιμο.
2: Ακριβώς. Και το διεκδικούν.
0: Ο πεινασμένος καρβέλια ονειρεύεται.
2: Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Εντάξει, οι άνθρωποι είναι σε άλλο επίπεδο. Αλλά μάλλον όλα συγκλίνουν στο σενάριο ότι προσπαθούν να φτιάξουν μια ατζέντα, όπως λέγαμε και νωρίτερα, ώστε να τη χρησιμοποιήσουν σε κάποιο μελλοντικό τραπέζι διαπραγματεύσεων. Αλλά όπως και να το δεις, είναι παρανοϊκό. Καλημέρα και στο Γιάννη, ας ψηφίσουμε και εμείς ένα νόμο. Λέει ότι μας ανήκει η Κωνσταντινούπολη και όλα τα παράλια. Μόνο η Κωνσταντινούπολη.
2: Όλα.
0: Και τα παράλια και ο Πόντος πάνω. Άμα το θέλουν έτσι, να το πάμε έτσι. Βέβαια, αυτό είναι γελοιότητα, έτσι, δεν είναι εξωτερική πολιτική.
2: Όχι, αυτό είναι...
0: Αλλά αυτά τα κάνουν οι Τούρκοι.
2: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, θέλεις να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου. Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκίνητου ή κατοικίας, βάλε τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παράσκο. Νωρίς σήμερα εκεί στο χωράφι. Βάλτε λέει και ένα κουρέτα ρε παιδιά να πάει καλά η μέρα μας. Άντε να σου ρίξουμε ένα κουρέτα αφού σου έχει λείψει τόσο πολύ. Για να πάει καλά η μέρα σου,
2: ναι,
0: δηλαδή.
2: Ναι.
0: Όχι για κανένα άλλο λόγο.
3: Ρε κουρέτα!
0: Άντε καλή δύναμη. Καλημέρα και στον Νικόλα το Σάντσι. Είναι σοβαρό το θέμα σίγουρα με την Τουρκία.
2: Πάρα πολύ σοβαρό. Απλώς νομίζω στην Αθήνα παρακολουθούν ξαναλέω όλες τις κινήσεις και βεβαίως και εμείς εδώ κάνουμε τα κουμάντα μας. Δεν θα κάτσουμε να ανεχτούμε έτσι αυτές τις τρέλες της Τουρκίας. Είναι δεδομένο αυτό.
0: Και για να κλείσουμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα και την ασφάλεια, στην υπόθεση του ντρόουν εκεί στη Λευκάδα, τελικά όλα τα σενάρια συγκλίνουν στο αρχικό. Αυτό που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, ότι κάποιο πλοίο του σκιώδους ουκρανικού στόλου αυτή τη φορά άφησε το συγκεκριμένο ντρόουν εκεί στα ανοιχτά της Λευκάδας, βορειότερα, στα παράλια της Αλβανίας. Και το συγκεκριμένο ντρόουν προφανώς από κάποια βλάβη κατευθύνθηκε στα βράχια εκεί, κοντά στο λιμάνι της Βασιλικής, στη Λευκάδα. Με τους Ουκρανούς να αρνούνται μέχρι στιγμής να δώσουν τις απαραίτητες εξηγήσεις. Τόσο και ο Υπουργός Εξωτερικών, όσο και ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας.
2: Που έχει επιφέρει και μια παγωμάρα στις σχέσεις Ελλάδας-Ουκρανίας όλο αυτό το περιστατικό, και καθώς σφυρίζουν αδιάφορα οι Ουκρανοί και δεν δίνουν, όπως είπε και ο Ισήφ, τις απαντήσεις.
0: Η ώρα πλησιάζει 8 και 25 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και με τα πολλά άλλα θέματα της επικαιρότητας, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολλά αυτά τα οποία θα μας απασχολήσουν σήμερα με την Αμαλία μέχρι και τις 10.
4: Ο θεριστής έρχεται.
2: Λίγο νωρίτερα.
0: Έρχεται.
2: Λόγω κλιματικής κρίσης μάλλον.
0: Ναι, άντε με το καλό να έρθει.
5: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
11: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου πρισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
17: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
16: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
17: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
18: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου.
1: Σύγκρουση αυτοκινήτου με δίκυκλο σημειώθηκε πριν από λίγο στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Εγάλεω. Κλειστή είναι η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από τους ηγέτες των Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας και Εμμυράτων. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιεί σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Περισσότερα στο real.gr. Ένας 36χρονος πεζός έχασε τη ζωή του τη νύχτα στο Περιστέρι όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονοι.
2: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
1: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εγάλεω ως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεω στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείου Βουλιαγμένης Ποσειδώνος Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι ως Νέο Ηράκλειο από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: 32 λεπτά μετά από τις 8, σιγά παιδί μου, το θέλουμε αυτό το μικρόφωνο. Το θέλουμε. Παιδιά, κουτούλησε το μικρόφωνο. Έλα, Χριστέ και Παναγία,
1: τι
0: πρωί.
1: Να κάνω,
0: πρωί.
1: Ρε, αγάπη μου, τι να κάνω.
0: Μου λείψαν αυτά, να ξέρει. Τα
1: αυθόρμητα
0: εκεί να μπλέκεσαι στα καλώδια, να κουτουλά τα μικρόφωνα.
1: Έτσι, αυτά είναι.
0: Να μα λε ότι έβαλε μανταλάκια στα μυαλά σου.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο μου λείψανε αυτά, δεν μπορεί να φανταστεί.
2: Ο θεριστή. Ο θεριστή έρχεται.
0: Έρχεται.
1: Θα έρθει νωρίτερα.
0: Ρε, παιδί μου,
1: λόγω κλιματική κρίση, τέλο Μαΐου θα θερίζουν πια. Θα θερίσει και ο Αλέξης Τσίπρας και θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα.
0: 26 Μαΐου.
1: Ναι, ναι.
0: Χθες λοιπόν έδωσε το παρόν και σε μια εκδήλωση νέων, το Unmute Now.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έκανε μια παρέμβαση εκεί πέρα, περίπου 15 λεπτών.
3: Αλέξη, τι φάση.
2: Καλή φάση, μάλλον.
3: Καλή φάση.
1: Καλό.
0: Καλή φάση.
1: Καλή. Είναι καλή
0: φάση για το θερισμό.
1: Έτσι.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια. Τα έχουμε προγραμματίσει όλα. Πρώτα όμως να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34. Καλημέρα στον Κώστα. Αναφέρεται στο νομοθέτημα της γαλάζιας πατρίδας. Γελοιότητα, λέει, αυτά που κάνουν οι Τούρκοι. Αλλά λέει να μην το ξέρουν. Σε κάποιο όφελος θα αποσκοπούν σίγουρα και κάτι θα αρπάξουν πάλι. Είναι αυτό που λέγαμε, αγαπητέ φίλε, νωρίτερα, ότι θέλουν να δημιουργήσουν μία ατζέντα, ένα ακόμα χαρτί για το διαπραγματευτικό τραπέζι, όταν και αν έρθει κάποια στιγμή.
1: Ηρεμήστε, ηρεμήστε και με το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού και με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θα αλλάξει μετά τις 26 Μαΐου, θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό πολιτικό σκηνικό. Τελείως διαφορετικό, και όταν θα ξεκινήσουν και οι πρώτες δημοσκοπήσεις που πια τα κόμματα θα υπάρχουν αυτά, άρα θα μετρούνται κανονικά, τότε θα γίνει το έλα να δεις και το κάτσε να ακούσεις. Ψυχραιμία, ψυχραιμία. Υπάρχει χώρος για όλους μάλλον εδώ, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Τώρα θα δούμε τους συσχετισμούς, τις ισορροπίες και φυσικά θα γίνει στην κέντρο αριστερά. Το λέω αυτό γιατί η είσοδος του Άλεξη Τσίπρα και η πανεμφάνισή του στην κεντρική πολιτική σκηνή αυτό το χώρο επηρεάζει. Κέντρο και προς τα αριστερά. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, κυρία Καριστιανού, φαίνεται ότι έχει δεξαμενή από παντού. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αντίρροπες δυνάμεις μέσα στο κόμμα, και αυτό καταλαβαίνω. Το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού που ανακοινώνεται αύριο. Καλά, το λέω μεθαύριο. Μεθαύριο, μάλλον, ε. 21 δεν είναι μεθαύριο.
0: Πέμπτη 21.
1: 21.
0: Πέμπτη 21 η κυρία Καριστιανού. Την άλλη Τρίτη 26 ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει κλείσει η ημερομηνία.
1: Ναι, ναι.
0: Πρόεδρε, κλείσει και εσύ μια ημερομηνία.
1: Σωστό,
0: και να ξέρουμε κι εμείς να ραφτούμε, να προγραμματιστούμε, να ξέρουμε τι θα κάνουμε.
1: Ναι. Αλλά εδώ τώρα αλλάζουν οι σχετισμοί τελείως και ξαναλέω να δούμε τι σημαίνει όλο αυτό και εν γέννη για το πολιτικό σκηνικό, αλλά κυρίως για την κέντρο αριστερά.
0: Καλημέρα και σε σένα, φίλτατε φίλε.
1: Τι,
0: εδώ
1: ποιον.
0: Ο Αλέκος.
1: Ναι.
0: Ακόμα βρε ζώα, λέει, δεν έχετε αντιληφθεί ότι τον Τσίπρα,
1: ναι,
0: τον βάζει το Μαξίμου.
1: Αλήθεια.
0: Να ανακοινώσει,
1: ναι, ναι,
0: κόμμα αμέσως μετά τη Μαρία για να την καπελώσει. Ακόμα όρθιοι κοιμάστε.
1: Κοιμόμαστε.
0: Ευχαριστημένοι είστε. Όχι, κοιμόμαστε όρθιοι.
1: Είμαστε, κοιμόμαστε ολόρθιοι.
0: Φίλε Αλέκο, κοιμόμαστε όρθιοι. Είμαστε ζώα, όπως το λες και εσύ.
1: Έλα βρε ζωάκι μου, ξύπνα. Έλα βρε ζωάκι μου, και εσύ και εγώ.
0: Θα ξυπνήσω
1: και εγώ μαζί σου. Θα ξυπνήσουμε μαζί.
0: Έτσι. Καλημέρα και στο Θάνο. Ο θεριστής, λέει, είναι στο top 5. Είναι ένα από τα αγαπημένα του.
2: Ο θεριστής.
0: Ναι.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται 26 του μηνός.
1: Εσύ λύσαξες. Πότε θα έρθει ο Αλέξης και πότε θα έρθει ο Τσίπρας και πότε θα έρθει ο Αλέξης και πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης και πότε θα έρθει. Να το. Έρχεται.
0: Με το καλό να έρθει. Θα πάμε στα πολιτικά,
1: ναι,
0: εδώ πέρα.
1: Θα πάμε,
0: για κάτσε να συμβουλευτώ λίγο τη σκαλέτα μου, γιατί μου την έχει κάνει άνω κάτω πάλι αυτή,
1: ναι,
0: η κάτσε. Δηλαδή, πραγματικά δεν
1: θα πει για τη Βασίλη Σόλγα τώρα, τι
0: μια
1: θα γίνει.
0: Μια μέρα έλειψε και ήμουν μια χαρά. Τώρα μου τα έχει κάνει όλα πάνω άνω κάτω.
1: Έτσι δεν σ' αρέσει αυτό που
0: θα
1: κάνω.
0: Τώρα πώ στα Βορίζια. Τι έγινε πάλι.
1: Α, στα Βορίζια, σωστά. Εγώ πάλι πήγα να αλλάξω τη σκαλέτα.
0: Τι έγινε πάλι στα Βορίζια.
1: Τι είναι εκεί πέρα, κράτο σε κράτη είναι. Τι είναι.
0: Παιδιά, εξαρθρώθηκε, λέει, από το ελληνικό FBI. Μια εγκληματική οργάνωση που αποτελείται από θείο και ανιψιούς, οι οποίοι
1: προς το παρόν.
0: Προς το παρόν. Τι κάνανε εκεί λοιπόν στα Βορίζια? Τουλάχιστον λέει από το 2021 εκβίαζαν αγρότες της περιοχής. Δηλαδή τους έλεγε ότι θα μας δώσεις τα χωράφια σου να τα δηλώσουμε εμείς για να πάρουμε τις επιδοτήσεις.
1: Ναι, και αν δεν τα έδιναν τι κάνανε εδώ?
0: Αν δεν τα έδιναν,
1: ξεπάστεψαν ολόκληρο Λεώνα.
0: Παιδί μου, πήγανε και κόψανε με αλυσοπρίωνο 180 ελαιόδεντρα. Έναν ελαιόνα τον ξεχαρβάλωσαν. Σε άλλη περίπτωση πήγανε και ξεπάστρεψαν ένα μπέλι.
1: Ακριβώς.
0: 400 ρίζες.
1: Και ο κόσμος.
0: Και έγανε αυτοκίνητο.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει ακόμα. Υπήρχε πάντως φόβος και τρόμος. Λέει, ήταν σαν πρέπει, πώς θα σου πω τώρα. Δεν ξέρω. Κάνανε ό,τι θέλανε.
0: Εκβίαζαν λοιπόν. Σου έλεγαν, είσαι αγρότης, ωραία. Πόσα στρέμματα έχεις, τόσα. Θα τα δώσεις σε μένα.
1: Απίστευτο.
0: Μα έλεγες εσύ ρε παιδιά, θα τα δηλώσω εγώ. 586.000 λέει πήρανε μόνο από παράνομες επιδοτήσεις. Αυτοί όχι με τη μορφή που έχουμε μάθει. Δηλαδή δηλώνω κάτι στην άλλη άκρη της Ελλάδας.
1: Όχι, εκεί δηλώναν.
0: Δήλωναν τα ξένα οικόπεδα των αγροτών των άλλων σαν δικά τους. Και έπαιρναν επιδοτήσεις. Εάν δεν το δεχόσουν.
1: Θα κατάστρεφαν την περιοχή.
0: Μαύρο φίδι που σε έφαγε. Κλέβανε ζώα.
1: Ωα, καλά, αυτό είναι για πλάκα.
0: Για τα πάντα καλά.
1: Και να ξέρεις, Ιωσήφακο, ότι και στα Βορίζια και το Αμάρι υπήρχαν άνθρωποι που ζητήσαν από το 2021 βοήθεια και προστασία. Αλήθεια, από το 2021 το ζητούσαν. Γιατί τώρα.
0: Έγιναν καταγγελίες.
1: Έχουν γίνει καταγγελίες.
0: Όποιος δεν τόλμησε να κάνει μήνυση, αυτός υπέστη και τα χειρότερα. Όπως καταλαβαίνετε, από εμπρισμούς αυτοκινήτων, από φθορές σε κατοικίες, από καταστροφή καλλιεργιών.
1: Ζούσαν πλουσιοπάροχα,
0: Άμα έχεις πάρει 586 μόνο επιδοτήσεις, φαντάσου τώρα τι γίνεται. Μόνο οι ζημιές, λέει, που έκαναν ξεπερνάνε τις 200.000 ευρώ. Σε άλλους ανθρώπους εκεί, σε άλλους αγρότες της περιοχής. Μια μαφία λοιπόν, φυσικά δεν χαρακτηρίζει την Κρήτη η δράση αυτών των ανθρώπων.
1: Όχι φυσικά, αλίμονο.
0: Ούτε τον άλλον. Όταν μιλάμε τώρα για 100, 200, 500 άτομα, δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν ένα νησί με 500.000 κατοίκους. Αλλά εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες λειτουργούν όπως γουστάρουν, κάνουν ό,τι γουστάρουν, εκβιάζοντας τους άλλους και αποκομίζοντας τεράστια ωφέλη.
1: Εν τω μεταξύ, λέει, κυκλοφορούσαμε και με κάτι πανάκριβα 4x4. Πανάκριβα, και τα δικαιολογούσαν, λέει, γιατί ότι είχαν ενταχθεί σε προγράμματα νέων αγροτών. Απίστευτα πράγματα. Ξυλοκοπούσαν τους ανθρώπους. Λέμε, γιατί είναι αυτό το πράγμα? Τι μαφία ήταν αυτή?
0: Μηνύματα αγάπης, πολλά μηνύματα αγάπης σήμερα το πρωί και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αντιγόνη μου, να είσαι καλά. Δεν πονάω καθόλου, να ξέρεις. Μα καθόλου.
0: Καλημέρα, Αντιγόνη.
1: Δεν μπορώ. Να είσαι καλά, Αντιγόνη.
0: Πώς το βγάλατε τώρα αυτό το συμπέρασμα, ρε παιδιά? Δηλαδή, πραγματικά και στη Μαρία στην Αθήνα, βρεστημένη παπαγάλη, όπως το 23 συνεννοήθηκαν για το double score και το fake 41%. Έτσι τώρα στόχος όλων είναι η αποδόμηση της Μαρίας Καριστιανού που ξεκινάει ήδη από το 20+. Εν τω μεταξύ, δεν έχουμε προλάβει να πούμε τίποτα για το κόμμα Καριστιανού.
1: Όχι.
0: Τίποτα απολύτως, έτσι. Τα μηνύματα έρχονται προκαταβολικά.
1: Επειδή είπαμε για τον Τσίπρα, καταλαβες.
0: Μπράβο, παιδιά.
1: Μπράβο, παιδιά. Μα έτσι.
0: Πολύ καλά. Εντάξει. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, βρε Κατερίνα. Να είσαι καλά. Σου στέλνουμε την αγάπη μας. Όπως και στην Μαριάννα, η οποία μας ακούει στο εξωτερικό, από ό,τι είδα στο μήνυμά της. Βρίσκεται σε ξενοδοχείο αυτή την ώρα και τρώει το πρωινό της. Καλημέρα, λέει, από το υπέροχο Ανσί. Πόσο μου αρέσει να σας ακούω τρώγοντας πρωινό στο ξενοδοχείο.
1: Και δεν πάει καλά. Έχει κάτι, πρέπει να το κοιτάξει αυτό, Μαριάννα μου.
0: Την αγάπη μας.
1: Να είσαι καλά, Μαριάννα μας.
0: Την αγάπη μας. Λοιπόν.
1: Έλα εδώ, Παναγιώτη Βολάνη.
0: Παναγιώτη Βολάνη,
1: μου έλειψε χθε. Παναγιώτη.
0: Τι είπαμε, Παναγιώτη, αυτή την εβδομάδα?
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
4: Σεμνά πάντα, σεμνά.
0: Σεμνά και ταπεινά.
4: Και αυτή τη βδομάδα και την επόμενη και κάθε εβδομάδα.
0: Και την επόμενη.
4: Όπως όλη τη σεζόν.
1: Θα έρθει τη Δευτέρα, εσύ, Ιωσήφ. Θα έρθει τη Δευτέρα. Τι
0: Να δω πώς θα είμαι στην υγεία μου πρώτα απ' όλα.
1: Τι έχει, για χαρά σε βλέπω.
0: Κομμάτι. Εγώ εύχομαι να είμαι καλά.
1: Μπορεί να σου τύχει κάτι.
0: Αλλά δεν ξέρεις τώρα, άνθρωποι είμαστε.
1: Ολοκληρώσαμε
0: και μια φορά τώρα.
1: Δεν είδες τι έπαθα εγώ.
0: Δευτέρα το πάθες.
1: Κυριακή βράδυ.
0: Ναι, αλλά Δευτέρα έλειψε.
1: Ναι.
0: Μπορεί και εγώ την Κυριακή το βράδυ να έχω στομαχικές διαταραχές.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν ξέρεις ποτέ. Να έχω πονοκέφαλο. Έλα, Παναγιώτη.
4: Ερωτηματικό, η κατάσταση και η ψυχολογία δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Για να σας τι γίνεται.
1: Έλα, Παναγιώτη μου.
4: Υπάρχει αρκετή κίνηση. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Ρέντι λόγω σύγκρουσης γιοταχή με δίκυκλο που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος του Ικέα στο Εγάλεο, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα. Ουρές χιλιομέτρων και στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου τσιλοφόρα Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου και το ρεύμα εσόβο από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ουρές οχημάτων στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφία στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Χαλάνδρη Χολαργό και στις δύο κατευθύνσεις της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο ύψος του Φαλήρου. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από Φάλιρο μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Πόπο, δεν σταματάει με τίποτα.
4: Εκεί στον Πειραιά είχε πολλή κίνηση και όλη τη βδομάδα. Τα είπαμε και πριν. Δυσκολίες και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στο ύψος Παλαιού Φαλήρου και του Αλίμου. Αρκετές καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, άνω των 30 λεπτών από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσιος και Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μας.
5: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
0: Την ευχή μου.
1: Πρόσεχε τι κάνεις τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, τη Δευτέρα εμείς.
0: Του δίνω ευχή του Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη μου, τη Δευτέρα.
0: Α, τώρα που μας είπε ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κίνηση. Ναι. Άνοιξε η Βασιλίση Σόλγα.
1: Σόπα, ρε παιδί μου.
0: Άνοιξε ο αγαπημένος μου δρόμος η Βασιλίση Σόλγα.
1: Δόξα τω Θεώ και την Παναγία
0: το
1: να μας αφήσει.
0: Δεν άνοιξε απλά. Πώς άνοιξε το θέμα.
1: Γιατί κάνεις έτσι.
0: Εδώ έχουμε θέμα εδώ
1: για
0: τώρα.
1: Για πες, παιδί μου.
0: Γιατί άνοιξε με 2-6.
6: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Διάθεση καλοκαιρινή.
9: Θέα χαλαρωτική.
8: Γεύσεις λαχταριστές.
9: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
8: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
8: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
9: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
8: Τηλέφωνο 22730 62 153.
9: See you at Corner.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
12: Το κοριτσάκι του.
11: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Και τη φωλιά του.
11: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Κοτόπουλο σούβλας.
12: Κολοκυθολούλουδα.
11: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
11: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
12: Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
14: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
14: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
15: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
14: Πάνελ.
15: Περίφραξη.
14: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
15: Είδη κυγκαλερίας.
14: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
15: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
14: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
15: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
14: και 6976 55 73 49.
15: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
18: Φύγουν να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
19: Ταυτότητα έχεις?
18: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
19: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
18: Έχω.
19: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
18: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
20: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
21: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
22: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
23: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
21: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
24: Και εκεί.
25: Και εκεί!
24: Και εκεί.

0: Με έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστροφή λοιπόν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Τα βλέπετε κι εσείς. Έθριος καιρός, υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σήμερα στην Αττική. Βέβαια, η πρόγνωση κάνει λόγο για νεφώσεις που στη συνέχεια θα φέρουν και κάποιες τοπικές βροχούλες. Υπάρχει, λέει, και ένα μικρό ενδεχόμενο το απόγευμα για καταιγίδα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Άρα. Είναι αυτός ο άστατος ανοιξιάτικος καιρός, αλλά υψηλές θερμοκρασίες και γενικά έθριος καιρός.
1: Εντάξει, άνοιξη είναι, αυτή η αστάθεια υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Πάντα και οι απογευματινές μπόρες. Πάντως η θερμοκρασία είναι καλή, έτσι, είναι καλή. Εγώ θα έλεγα καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Μια χαρά. Μακάρι να διατηρηθούν σε αυτά τα επίπεδα, να μην πιάσει ζέστη.
0: Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εκεί πέρα ο Τραμπ συνεχίζει να στέλνει τελεσίγραφα. Τι λέει λοιπόν στο Ιράν, ότι θα πατήσω το κουμπί και θα εξαφανιστείτε.
1: Ναι, δεν το έχει πατήσει γιατί τον έπεισαν, λέει, οι ηγέτες σε Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Εμιράτα.
0: Ακριβώς.
1: Να αναβάλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Έτσι, αυτοί μεσολάβησαν οι συγκεκριμένοι ηγέτες. Θα δούμε όμως τι γίνεται. Πάντως πάρα πολλοί και διεθνείς αναλυτές και οικονομολόγοι φοβούνται ανάφλεξη στην περιοχή με ό,τι αυτό σημαίνει για τις οικονομικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Οι επιπτώσεις οι οποίες είναι ορατές πλέον σε όλες τις οικονομίες, σε παγκόσμιο επίπεδο,
1: ναι.
0: Κυρίως μεγάλη ανησυχία υπάρχει στον τομέα της ενέργειας.
1: Τεράστια ανησυχία.
0: Καθώς εξαντλούνται και τα αποθέματα.
1: Πολύ σωστά.
0: Στο πετρέλαιο.
1: Και να πω ότι σήμερα το πετρέλαιο ανεβαίνει πάνω από το 111 δολάρια το βαρέλι. Το Brent, καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι μια νέα ανωδική τάση για το πετρέλαιο που δεν ξέρουμε και πού θα σταματήσει και αναλόγως και των εξελίξεων που θα υπάρξουν στη Μέση Ανατολή. Και όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, δεν χρειάζεται να πούμε ότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει και αυτός και τι σημαίνει ανεβαίνουν τα βασικά είδη διατροφής και. Άρα, μέσα στην ακρίβεια που υπάρχει, που υπήρχε ήδη, προστίθεται και αυτός ο. Τι να πω, αστάθμητος παράγοντας που λέγεται εξελίξεις στον κόλπο.
0: Ο Θεός να βάλει το χέρι
1: του. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, πραγματικά, Ιωσήφ μου, πραγματικά.
0: Γιατί τα σενάρια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ανησυχητικά τουλάχιστον και για τους επόμενους μήνες

0: αλλά κυρίως τι έρχεται από Σεπτέμβριο και μετά. Και κυρίως τον επόμενο χειμώνα. Και ενεργειακά και σε επίπεδο τροφίμων. Θα πληρώσουμε πολύ ακριβά το μάρμαρο από αυτό τον πόλεμο. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα αναφερθούμε και στο θέμα της ακρίβειας. Φυσικά θα πάμε και στα πολιτικά δρόμενα και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Προς το παρόν να σας πω ότι έχουμε νέα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια. Η Lidl Ελλάς ανοίγει τις πόρτες της και αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά της σε πολλές περιοχές. Σήμερα, Τρίτη, 19 Μαΐου, στο Ντομοτέλ Καστρί, στη Νέα Ερυθρέα, για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να περάσουν από εκεί από τις 9 τώρα το πρωί έως τις 4 το απόγευμα να γνωρίσουν τους ανθρώπους της εταιρείας και να μάθουν τα πάντα για τις ανοιχτές θέσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν και online στο team.lidl.gr. Σήμερα Τρίτη λοιπόν 19 Μαΐου στο Ντομοτέλ Καστρί στη Νέα Ερυθρέα από τις 9 μέχρι τις 4 το απόγευμα για όσους ψάχνουν εργασία στα βόρεια προάστια.
1: Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για 5η χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από το ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
5: Κι εγώ, Προκόπη μου! Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς!
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές! Τέλος! Με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermoSeal της DuroStick! Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το ThermoSeal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή! Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 9. Ο ερημίτης Κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
9: νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Μεγάλο μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση ως εγάλαιο λόγω τροχαίων νωρίτερα, λίγο πριν από την έξοδο για Κόρινθο. Πολύ αυξημένη κίνηση και στην άνοδο από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία στον άξονα Μαρούσιο Μπελόκη πίσω στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης ανατμήματα και στα δύο ρεύματα σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Κατεχάκη, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν ακύρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από τους ηγέτες των Κατάρ, Σαουδικής Αραβίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυρατών. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για άμεση έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Τεχεράνης, αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε ότι η Ρωσία και η Κίνα είναι έτοιμες να στηρίζουν η μία την άλλη σε μια σειρά ζητημάτων, όπως η προστασία της κυριαρχίας των κρατών. Μέλη της ίδιας οικογένειας είναι οι συλληφθέντες που απολογούνται την Παρασκευή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι τρομοκρατώντας αγρότες καταπατούσαν κτήματα και υφάρπαζαν ευρωπαϊκές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τη νύχτα στο Περιστέρι όταν πεζός 36 ετών παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 49χρονη. Έρευνες για τα ακριβέτια του δυστυχήματος πραγματοποιεί η τροχέα. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισλαμικό τέμενο στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια από τα πυρά δύο εφήβων. Σύμφωνα με τις αρχές, οι δράστες αυτοκτόνησαν.
14: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lab Experience.
16: Γιατρέ μου.
17: Πείτε μου.
16: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
17: Μάλιστα.
16: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
18: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Αγκαλιά με την κατάκτηση της Premier League είναι η Arsenal, η οποία κέρδισε με 1-0 την Burnley στην πρώτη τελευταία αγωνιστική. Η ομάδα του Αρτέτα προηγείται στη βαθμολογία με 5 βαθμούς της Manchester City που αντιμετωπίζει απόψε την Bournemouth. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Βροχερός στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμη βορειοδυτική έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
4: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Η αστερομάτα είναι ένας παραδοσιακός χαρακτηρισμός, τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας για να περιγράψουν τις γυναίκες με τα λαμπερά, με τα εντυπωσιακά μάτια.
1: Το τραγούδι αυτό μας εκπροσώπησε πέρσι στο Eurovision. Εξαιρετική παρουσία της Κλαβδίας και το φοβερό το τραγούδι. Πήρε, νομίζω, έκτο, μια πάρα πολύ καλή θέση. Ένα τραγούδι με πάρα πολλά μηνύματα. Και θέλω να πω ότι εμένα αυτά τα τραγούδια, αυτή η μουσική, με εκφράζουν απόλυτα. Πραγματικά.
0: Η Κλαβδία λοιπόν μας εκπροσώπησε στην Eurovision, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη γενοκτονία και τον ξεριζωμό των ποντίων. Ως απόγονος αυτής της καταγωγής, σήμερα 19η του Μάη, ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Μία ημερομηνία που δεν ξεχνάμε, το ίδιο κάναμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Έτσι συμβαίνει και εσύ σε αυτήν την έναρξη της δεύτερης ώρας. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Την κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου. Και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Και καθώς είμαστε λίγο στην ενότητα του σαν σήμερα που λες, Αμαλία μου,
1: ναι.
0: Το τραγούδι αυτό το πάρα πολύ γνωστό, το Sultans of Swing, των Dire Straits, θα ηχογραφηθεί για πρώτη φορά. Θα ανοίξει το δρόμο για μια τεράστια καριέρα στο συγκρότημα. Ηχογραφήθηκε με μόλις $120, αλλά έχει μια πολύ ωραία ιστορία. Πώς προέκυψε λοιπόν το Sultans of Swing? Ένα βροχερό βράδυ λοιπόν, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Μαρκ Νόπφλερ, ο ηγέτης του συγκροτήματος, βρίσκεται σε μία pub στο Ipswich. Εκεί παίζει μία jazz μπάντα. Την απολαμβάνει πίνοντας τις μπύρες του. Όταν κάποια στιγμή τελειώνουν λοιπόν το πρόγραμμά τους, σχεδόν κανείς δεν χειροκρότησε, παρά μόνο ο ίδιος, δίνοντάς τους κουράγιο, και τους ρώτησε πώς είναι το όνομα της μπάντας. Εκείνοι απόρρισαν, δεν είχαν κάποιο όνομα που χρησιμοποιούσαν, και το απάντησαν Sultans of Swing. Έτσι λοιπόν έγραψε αυτό το τραγούδι, το οποίο ήταν ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία στην πορεία των Dire Straits και σίγουρα άνοιξε το δρόμο για την καριέρα τους. Έτσι, για να τα λέμε και λίγο μουσικοχορευτικό,
1: ναι,
0: σε αυτή την εκπομπή. Πάμε λοιπόν για αυτή τη δεύτερη ώρα τη σημερινή εκπομπή. Στην πρώτη ώρα φυσικά ξεκινήσαμε με τις προκλήσεις της Τουρκίας, με το νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα και την αμφισβήτηση 152 νησιών.
1: Μόλις 152, δεν μπορούσε να βάλει κι άλλα. Είναι πολύ, είναι μεγαλόψυχη η Τουρκία και βάζει μόνο 152 νησιά που μπορεί ο κάθε ένας να πάει, Τούρκος εννοώ, να πάει να υψώσει μια τουρκική σημαία. Τώρα αυτά δεν γίνονται, αλλά δημιουργούν ένα νέο σκηνικό, τα είπαμε με τον Ιωσήφ, στις σχέσεις της Ελλάδας-Τουρκίας.
0: Η Αθήνα απαντάει ότι τα τετελεσμένα αυτά, οι μονομερείς ενέργειες, δεν δημιουργούν κανένα ένομο αποτέλεσμα στο διεθνές δίκαιο, ότι δεν είναι ένδειξη ισχύως, αλλά αδυναμίας, όπως είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, συμπληρώνοντας ότι αυτές οι ενέργειες το πιθανότερο είναι να αναβαθμίσουν την ένταση. Τι άλλο είπαμε
1: για τα βορίζια.
0: Είπαμε για τα βορίζια.
1: Είναι εγκληματική οργάνωση ουσιαστικά.
0: Καλά, παιδιά. Πολύ καλή κύριε.
1: Έτσι το λέω. Ναι, κύριε, εκεί. Όποιος τους, δεν
0: δώσε
1: του...
0: μου το χωράφι σου, να το δηλώσω εγώ.
1: Αλλιώς πάω και παίρνω το ντρεπάν, τι πήρα, είχαν πάρει και.
0: Αλυσοπρίωνο.
1: Αλυσοπρίωνο και ξυλώσαν τα μπέλια, ξυλώσαν τα ελαιόδεντρα.
0: Κάψαν τα αυτοκίνητα.
1: Χτυπούσανε, έτσι. Εκβίαζαν κανονικά.
0: Μαφία,
1: ο φόβος και ο τρόμος. Μαφία κανονικότατη.
0: 586.000 πήραν από παράνομες επιδοτήσεις. Επαναλαμβάνω, όχι όπως οι προηγούμενοι που δήλωναν, ξέρω εγώ, στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Όχι. Αυτοί δήλωναν υπαρκτά. Βοσκοτόπια, χωράφια κτλ. Απλά δεν ήταν στη δική τους ιδιοκτησία. Υποχρέωναν κάποιους ανθρώπους να τους τα παραχωρούν με το έτσι θέλω. Εάν δεν συμφωνούσες. Αντίο, γεια σας, μην τον είδατε.
1: Αντίο ζωή.
0: Ακριβώς. Σας είπαμε και για τον καιρό, έθριος, τοπικές νεφώσεις, ενδεχόμενο και βροχόπτωσης, κυρίως το απόγευμα εδώ στην Αθήνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Ο Τραμπ λέει ότι ετοιμάζεται να πατήσει το κουμπί ξανά στο Ιράν. Ακύρωσε χτύπημα τελευταία στιγμή μετά από παρέμβαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας. Οι τιμές του πετρελαίου τρελαίνονται.
1: Τρελαίνονται 111 δολάρια το βαρέλι και ανεβαίνουν. Με ό,τι σημαίνει αυτό, και περιμένουν όλοι μια ανάφλεξη στην περιοχή. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Θα το βάλει. Τι να κάνει και εκείνος. Πόσο να παρέμβει.
2: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται. Περίμενε. Έχουμε μια σκαλέτα.
1: Αλίμωρο, πάνω απ' όλα.
0: Αλέξη μου, περίμενε λίγο. Θα έρθουμε και στο θεριστή.
1: Μη λες για τον Αλέξη, θα σκάσουν πάλι μηνύματα. Είδες τα μηνύματάκια που έρχονται. Εδώ.
0: Κάτσε ρε Μαλία μου, δεν μπορώ να μπω τώρα δηλαδή σε αυτή τη διαδικασία.
1: Ούτε εγώ, πλάκα σου κάνω όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι, αλίμωνο.
0: Κάποιοι τώρα τα βλέπουν τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
1: Δεν θέλετε να πούμε για τον Τσίπρα ότι επανεμφανίζεται στην κεντρική πολιτική σκηνή και ότι το 26 του Μαΐου θα κάνει το κόμμα. Εντάξει, θα πάμε σε άλλα θέματα και θα τα πούμε μετά. Πάντως θα τα πούμε όλα. Και για την κυρία Καριστιανού θα πούμε, και για τον Αλέξη Τσίπρα θα πούμε, και για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα πούμε, και για το Πασόκ θα πούμε. Μην ανησυχείτε.
0: Αγαπητέ real blogger, σε έπιασα αδιάβαστο.
1: Τι είπε?
0: Και έλεγα, λέει, θα το θυμηθούνε για τη 19η Μαΐου. Φίλε, έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή με το «Την πατρίδα μου έχασα».
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το
0: θυμάστε. Και μαρτυρίες Ελλήνων του Πόντου που έζησαν τα γεγονότα. Δεν υπήρχε περίπτωση να ξεχάσουμε αυτή τη μαύρη μέρα. Πριν πάμε λοιπόν στα πολιτικά, πάμε στο κύμα της ακρίβειας, το οποίο έχει φουντώσει και με τον πόλεμο. Το είχαμε δηλαδή από πριν, όχι ότι δεν το είχαμε, αλλά τώρα και με τον πόλεμο έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
1: Και όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο και υπάρχει αυτή η αναστάτωση στην ενεργειακή αγορά, όλοι κρατούν την ανάσα τους, γιατί ανεβαίνει το κόστος στον ενεργειακό, με αποτέλεσμα, τι θα κάνουν, δηλαδή το ψωμί τι θα κάνουν οι φούρνοι? Δεν θα μετακυλήσουν ένα μέρος του κόστους στους καταναλωτές? Τι θα κάνουν οι παραγωγοί? Το λέω απλά για να καταλαβαίνομαστε. Και οι άνθρωποι δεν βγαίνουν, σου λέει. Δεν βγαίνουν το μεροκάματο.
0: Και από πού να το πρωτοπιάσεις?
1: Πού
0: να το πιάσεις από τα καύσιμα? 2.12, 2.13, 2.14. Εγώ είδα σήμερα το πρωί.
1: Εγώ 2.19 την έβαλα.
0: Είδα 2.14. Εδώ στην άνοδο της Κηφισίας, όπως ερχόμουν. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, στα νησιά η τιμή αγγίζει τα 2.5. Εκεί οδεύουμε λοιπόν με τις τιμές των καυσίμων. Άκου τους πολίτες χθες, τους οδηγούς, από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα.
3: Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν ξέρω πού θα πάει αυτό.
4: Είναι τραγική η κατάσταση. Δεν είναι καλό για κανέναν αυτό.
5: Μετακινούμαστε, είμαστε εργαζόμενοι κάθε μέρα και όπως καταλαβαίνετε δεν βγαίνει το εισόδημά μας. Τι θα γίνει, δεν ξέρω.
6: 40 ευρώ γέμιζε, τώρα θέλω 50 και παραπάνω.
0: Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν στον τομέα των καυσίμων. Θέλεις να πάμε τώρα στο σούπερ μάρκετ?
1: Ναι, να πάμε.
0: Εκεί να δεις λοιπόν τι γίνεται στις αγορές που έχουν να κάνουν με τα βασικά της ημέρας, κυρίως με τα τρόφιμα.
7: Εδώ τη βδομάδα φεύγει 50 άρικο και πανάκριβο.
8: Τα απορριπαντικά πάνε πιο πολλά. Είναι πολύ αφόρητη ζωή.
9: Παλιά έπαιρνες και κάτι πιο ακριβό και πιο νόστιμο, πιθανόν, ή κάποιο πιο εκλεκτό, να το πω έτσι.
10: Άμα πάρεις φέτα είναι 12 ευρώ το η φέτα, πόσο είναι.
7: Τα βασικά παίρνεις και όχι μόνο τα βασικά, πολλές φορές δεν παίρνεις ούτε αυτά.
1: Αυτό ακριβώς. Τα βασικά.
0: Φορές, ούτε τα βασικά.
1: Πολλές φορές ούτε τα βασικά. Δεν θα μιλήσω για τους συνταξιούχους και αυτά. Εκεί πια μετράνε πραγματικά και το μονό ευρώ. Και ο κιμάς που παίρνουν για όλο το μήνα είναι μισό κιλό και ένα τέταρτο. Γιατί το λένε ήδη, δεν το λέω εγώ.
0: Πού να το πιάσεις λοιπόν? Ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα, ενίκεια. Από όπου και να το πιάσεις, δεν γλιτώνεις από πουθενά. Πάμε παρακάτω λοιπόν, γιατί ήρθε η ώρα, όπως λέγαμε και νωρίτερα.
2: Ο θεριστής.
0: Ναι.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Αυτό ακριβώς. Τώρα ήρθαμε λοιπόν στην ώρα μου.
1: Έρχεται ο θεριστής λοιπόν. Να πω εγώ 2-3 πληροφορίες.
0: Βεβαίως και να με ρωτάς.
1: 26 Μαΐου λοιπόν ανακοινώνει. Στο Θυσίο θα ανακοινώσει. Από το Θυσίο το νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Το είπε και χθες νομίζω εκεί στην εκδήλωση. Λοιπόν, ετοιμάζει ο ίδιος την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, το δικό του μανιφέστο. Ο ίδιος το επιμελείται και μάλλον είναι σχεδόν έτοιμο, κάτι πινελιές θέλει. Έτσι, καταλαβαίνω ότι θα είναι σε πανηγυρικό κλίμα. Θα δούμε τι θα γίνει αν, γιατί λέω, εγώ ρώτησα αν θα δούμε και νέα πρόσωπα και αν τα ανακοινώσει. Δεν την έχω την απάντηση. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι όλα θα γίνουν βήμα-βήμα και θα επικεντρωθεί και στην νεολαία ο Αλέξης Τσίπρας. Πάρα πολύ βεβαίως και στα κοινωνικά ζητήματα.
0: Όπως είπε ο ίδιος χθες λοιπόν, μιλώντας σε νέους, την άλλη Τρίτη στις 8 στο Θησίο, εκεί θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα και έστειλε και ένα μήνυμα προς τους νέους να πάνε στις κάλπες, στις επερχόμενες εκλογές.
11: Αλέξη, τι φάση?
2: Καλή φάση μάλλον.
11: Καλή φάση.
0: Είναι σε καλή φάση.
11: Καλή
0: είναι
11: φάση.
0: Σε καλή φάση ο Θερηστής. Έρχεται λοιπόν.
1: Το όνομα έχει... περιμένουμε.
0: Το όνομα περιμένουμε.
1: Εντάξει, να δούμε αν δικαιωθεί ο Καλαμαράκης που όλο εκεί τον τζίκλαγα με αυτή την πηξίδα. Επέμενε. Και...
0: Όχι, παρεμπαινούμε, το έχει χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές ο ομιλίες του.
1: Ναι.
0: Και ποικιλοτρόπος.
1: Περιμένουμε.
0: Δηλαδή, νέα εθνική πηξίδα. Μπράβο. Προοδευτική πηξίδα.
1: Ακριβώς.
0: Αριστερή πηξίδα. Κέντρο αριστερή πηξίδα. Πολύ πηξίδα.
1: Πάντως η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα ανακατεύει την τράπουλα στην κεντροαριστερά. Βλέπουμε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ξεσπάσει εμφύλιος μετά και τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, που ίδιος λέει ότι ποιος με διέγραψε και τι με διέγραψε. Η Επιτροπή Δεοντολογίας λαμβάνει τις αποφάσεις. Ο κύριος Φάμελος υπεραμείνεται τις αποφασίες του. Λέει ότι ήταν αήθης η επίθεση του Παύλου Πολάκη στο πρόσωπό του. Και όλοι περιμένουν, κρατήστε το, την Επιτροπή Δεοντολογίας. Χθες και 11 στελέχη, νομίζω, του ΣΥΡΙΖΑ έστειλαν επιστολή στον κύριο Φάμελο σχετικά με τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη. Γι' αυτό μίλησα για εμφύλιο μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έστειλε ένα μήνυμα χθες ο Παύλος Πολάκης λέγοντας ότι εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ.
12: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην Πολιτική Γραμματεία και Συγκεντρική Επιτροπή.
0: Το βράδυ μίλησε και σε κομματική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη και εκεί έστειλε ένα μήνυμα συμπόρευσης, σύμπλευσης. Λέει ότι θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί και ο Τσίπρας και ναι. Ο Ανδρουλάκης.
1: Με την Ανταρσία είπε.
0: Και η Ανταρσία, προκειμένου να ρίξουμε την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σήμερα το πρωί ο Σωκράτης Φάμελος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές θα κατέβει με ενωτικό προοδευτικό σχήμα και τόνισε ο Σωκράτης Φάμελος ότι πρέπει να συγκλίνουν οι πορείες ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα.
1: Απλώς δεν ξέρω τι σημαίνει με κοινό προοδευτικό έτσι, σχήμα. Σημαίνει εκποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, διάλυσή του, εκποίηση και των περιουσιακών στοιχείων, μεταβίβαση κάπου. Γιατί αυτό λένε τα στελέχη, αυτό λέω το ρεπορτάζ. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιοι επιμένουν πάντως να ξέρετε, από το ρεπορτάζ το λέω, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει κανονικά στις εκλογές. Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Άλλοι λένε ότι δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους πάντως, γιατί έγινε μια προσπάθεια να κερδίσουν χρόνο μέχρι και τις ανακοινώσεις του κόμματος Τσίπρα, αλλά τώρα πλέον θα πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλώς τον Παναγιώτη μας.
13: Καλημέρα και πάλι. Παραμένουν φορτωμένοι οι δρόμοι. Με τεμποδίο διεξάγει την κυκλοφορία στον Κηφισό, στην άνοδο από Βοτανικό μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Χαϊδάρη και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρυχο Λαργό και οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους ανατμήματα. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου και από Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Ναι, μη συνεχίζεις. Φτάνει, Παναγιώτη.
13: Εντάξει, απλά τονίζω τον Πειραιά, γιατί είπαμε και πριν τον Ιωσήφ να είμαστε ταπεινοί αυτή την εβδομάδα.
0: Ναι.
13: Παραμένουν αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, 15-20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 20-25 λεπτών από Φιλίσιος Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Ημιτού.
0: Αυτό ήτανε?
13: Όλο αυτό
1: είναι.
11: Και το πυκνό λεγόμενο τον ήπιαμε, έτσι.
0: Το καταλάβαμε. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
13: Παρακαλώ.
0: Κάτσε να στείλω και ένα μήνυμα για τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά. Μανούλες και μπαμπάδες που έχετε βάλει τα όνειρά σας σε αναμονή, έφτασε επιτέλους η ώρα να κάνετε κάτι για εσάς και την εξέλιξή σας. Η USERD, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ, μας θυμίζει ότι το μέλλον μας χωράει παντού. Ξεκινήστε τώρα τις σπουδές σας στην πληροφορική, την ναυτιλία, την εκπαίδευση και τη διοίκηση στο χώρο και το χρόνο που σας εξυπηρετεί. Όπως το ακούτε. Στο χώρο και στο χρόνο που σας εξυπηρετεί. Για πληροφορίες και εγγραφές μπείτε στο frederickuniversity.gr frederickuniversity.gr ή καλέστε στο 210-710-1410 210-710-1410.
1: Από το πρωί νιώθω πως έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Αγόρισα εκείνο το φοβερό συνολάκι ο Σύφαστο που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Πώς? Με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί. Έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το σουκού και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε, ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons για να καλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
14: Στη Μόσχα, αδελφές μου! Στη Μόσχα!
15: Real FM.
16: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
17: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
18: Μισό.
17: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
18: Μισό.
17: Πάλι μισό.
18: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
19: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
20: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
21: Για δεύτερη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης βρίσκονται αντιμέτωπες ομάδες από τη Γερμανία και την Αγγλία. Η πρώτη και τελευταία φορά ήταν τη σεζόν 1972-1973, όταν για τον τελικό του κυπέλου UEFA συναντήθηκαν η Liverpool με την Gladbach, με τους κόκκινους να επικρατούν σε διπλό τελικό με συνολικό σκορ 3-2, κατακτώντας τον πρώτο τους τίτλο στο θεσμό. Στον αυριανό τελικό του Europa League, όπως ονομάζεται πλέον, θα αναμετρηθούν η Aston Villa με την Freiburg.
22: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
23: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
22: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
25: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
24: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
25: Εννοείται, αγάπη μου.
24: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
25: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
24: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
25: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
26: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
25: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
27: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
28: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση.
29: Ράδιο Σάμος.
30: FM στους 102.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
4: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
5: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
7: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
8: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
10: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
15: Ανακαινίζεις,
29: χτίζεις,
15: βάφεις
29: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
29: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Επισκευές,
29: ανακατασκευές,
15: οικοδομικές ανακαινήσεις,
29: σοβάδες,
15: βαψίματα,
29: σκεπές.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
29: Καρλόβαση Σάμου.
15: Ανακαινίζεις,
29: χτίζεις,
15: βάφεις
29: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
29: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
30: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
31: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
32: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο. Δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
0: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
11: Σε αυτή την πολύ σημαντική συνέντευξη που έδωσε ο Νίκο Χατζηνικολάου, ήταν η πρώτη συνέντευξη μετά την αποχώρηση του από το ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι είναι προϋπόθεση όσοι θέλουν να έρθουν στο κόμμα να παραιτηθούν και να παραδώσουν τις έδρες τους. Έτσι δεν είναι και πει.
12: Ακριβώς.
11: Και να μην είναι ενεργοί βουλευτές. Σε αυτό επιμένουν και ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες τους. Τι σημαίνει αυτό? Πότε θα φύγουν κάποιοι από το ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα? Πότε θα παραιτηθούν? Δεν θα φύγουν απλά. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
12: Θα περιμένουμε να δούμε κινήσεις λογικά από
11: μετά,
12: την ερχόμενη Τρίτη
11: ακριβώς,
12: και μετά. Δηλαδή μετά την ανακοίνωση του κόμματος.
11: Τώρα, δεν θα πω για την κυρία Κυροβασίλη, τον κύριο Μπάρκα, τον κύριο Κεδίκολου. Είναι πάρα πολλά τα στελέχη που θα κατευθυνθούν προς το κόμμα του Τσίπρα και γι' αυτό υπάρχουν και αυτά τα σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Πάμε και στο άλλο κόμμα, το οποίο ετοιμάζεται να ανακοινωθεί την 5η, λοιπόν, 21 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, εκεί στο Ολύμπιον. Θα γίνουν και οι ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού για την ίδρυση του πολιτικού φορέα.
11: Εντάξει, που βεβαίως εμένα μου προκαλεί μια εντύπωση, μου προκαλούν τα πρόσωπα, γιατί είναι από διαφορετικούς χώρους. Πέρα από τα τρία πρόσωπα, τον επιχειρηματία, τον κύριο Γιάννη Μωυσίδη, που έχει κοινή εταιρεία διατηρεί με την κυρία Καριστιανού, και είχε να πω προηγούμενη εμπειρία σε ρωσικό κρατικό φορέα δορυφορικών υπηρεσιών, ο κύριος Μωυσίδης. Είναι ο κύριος Στράτος Σκιουρδάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, διδάσκει ελληνικά στη Ρωσία και ρωσικά διαδικτυακά. Και ο δημοσιογράφος, συναδελφός μας, Θανάσης Αυγερινός, εγκαταστημένος στη Μόσχα από το 1986, που αναμένεται μάλιστα να είναι και εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Υπάρχει και ένας ηθοποιός, εγώ δεν τον ήξερα, ο κύριος Γιάγκος.
12: Ο Νίκος ως Γιάγκος, ναι.
11: Ακριβώς, ο οποίος και αυτός θα συστρατευτεί μαζί με την κυρία Καριστιανού.
12: Θα περιμένουμε να δούμε λοιπόν τα πρόσωπα και κυρίως την ιδρυτική διακήρυξη, το πρόγραμμα αυτού του νέου κόμματος. Άκουσα για παράδειγμα χθες την κυρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, οικονομολόγο που έχει συνταχθεί στο πλευρό της κυρίας Καριστιανού εδώ και πάρα πολύ καιρό, μιλώντας στο Open, να λέει ότι εγώ έχω υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά δεν την έχω διαβάσει γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, πώς την έχει υπογράψει χωρίς να την έχει διαβάσει? Γιατί προφανώς, λέει, συμφωνώ γενικότερα με τις θέσεις της κυρίας Καριστιανού. Ας μην σχολιάσουμε περισσότερα, ας περιμένουμε την Πέμπτη να ακούσουμε την ολοκληρωμένη πρόταση, να δούμε και τα πρόσωπα.
11: Πάντως,
12: και στη συνέχεια να σχολιάσουμε.
11: Υπάρχουν αντιδράσεις από τους γονείς θυμάτων Ντεμπόν, και ο κύριος Πλακιάς εχθές είπε ότι δεν εξυπηρετεί κάτι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού όσον αφορά την δίκη για τα Τέμπη. Υπάρχει μια κριτική. Η κυρία Καριστιανού πια αντιμετωπίζεται ως πολιτικό πρόσωπο. Διαχωρίζω τη θέση του ως μάνα που έχει χάσει το παιδί
12: καλά,
11: και στα Τέμπη, έτσι.
12: Εννοείται.
11: Και στέκομαι με απόλυτο σεβασμό απέναντι στην κυρία Καριστιανού για αυτό το Γολγοθά που βιώνει. Πια όμως είναι ένα πολιτικό πρόσωπο και πολιτικός αρχηγός. Βέβαια, το κόμμα, το καινούργιο αυτό, είναι η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού είναι το κεντρικό πρόσωπο. Αυτό να το λέμε γιατί έτσι είναι.
12: Πάμε και στον απόϊχο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, εκεί που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι το κόμμα είναι πιο ενωμένο από ποτέ,
11: ναι,
12: μετά από αυτό το συνέδριο.
11: Αυτό λένε όλοι. όλοι με στη
12: Έχει μεγάλη σημεία. Είναι πολύ ενωμένη.
11: Επειδή μου σου λέει ότι το συνέδριο, πάντα όταν γίνεται ένα ακόμα κάνει ένα συνέδριο, ακούγονται διάφορες απόψεις και ακόμα και διαφορετικές απόψεις. Και ο καθένας κάνει και την κριτική του ή μπορεί να κατεβάσει και τις θέσεις του και την πλατφόρμα του. Πώς θεωρεί ότι πρέπει να είναι το κόμμα ή ποια να είναι οι αξίες του κόμματος και αυτό που θα πρεσβεύει. Αυτό ήθελε να πει ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος βεβαίως σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
12: Ήταν λίγο δυναμική η ομιλία του Νίκου Δένδια. Έριξε πολλές καμπάνες στην ομιλία του. Να ακούσουμε τι απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την ομιλία του Νίκου Δένδια.
13: Το συμπέρασμα είναι ένα, ότι ο στόχος είναι κοινός και αυτό βγήκε από το συνέδριο και από όλες τις ομιλίες, όπως και την ομιλία του Υπουργού Άμυνας. Έβαλε μια σειρά από θέματα ως προς τη δική του θεώρηση, αλλά στο τέλος της ημέρας υπεραμείνθηκε του έργου και του ιδίου και της κυβέρνησης. Όλοι έχουμε κοινό στόχο. Για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εκλογές του 2027. Μέρος αυτής της προσπάθειας είναι προφανώς και ο κύριος Δένδιας.
11: Λοιπόν, μέρος αυτής της προσπάθειας, ποια είναι η προσπάθεια, είναι και στις εκλογές. Αυτό είναι. Ο στόχος αυτός είναι. Είναι και ο κύριος Δένδιας. Τώρα, για να μην λέμε, ξέρεις, να μην κρυβόμαστε. Όλοι, αυτό που. Εγώ θα πω, οι δελφίνοι σε κάθε κόμμα, στο συνέδριο φυσικά, μετρούν δυνάμεις, έτσι. Και ετοιμάζονται για την επόμενη μέρα. Βεβαίως, η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει. Εν κινήσει, όλα αυτά που λέγονταν το προηγούμενο διάστημα για αλλαγή εν κινήσει του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλα αυτά δεν ισχύουν. Με τον Κυριάκου Μητσοτάκη θα κατέβουν και αν κερδίσουν, θα κερδίσουν με τον Κυριάκου Μητσοτάκη. Την επόμενη μέρα, αναλόγως και το αποτελέσματος των εκλογών, εκεί θα δούμε τι και πώς. Εγώ άκουσα και τις μπηχτές του κυρίου Χατζηδάκη για κάποιους μέσα στην κυβέρνηση. Άκουσα και τον κύριο Γεωργιάδη. Θέλω να πω ότι είχε ένα ενδιαφέρον το συνέδριο και άκουσες και απόψεις διαφορετικές, που έβλεπες ότι κάτι θέλουν να πούν, οι διαφωνίες για την αντιμετώπιση κάποιων ζητημάτων. Όμως, σου λέει ότι αυτά γίνονται σε κάθε συνέδριο, άρα εμείς πάμε ενωμένοι προς τις εκλογές.
12: Πριν πάμε παρακάτω, να σας πω ότι αν πιείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνετε απεριόριστο φρέσκο νερό σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος, κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
11: Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσε τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
12: Στον ενεργειακό τομέα τι γίνεται, Αμαλία μου?
11: Εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι ενεργειακά η Ελλάδα έχει δυναμώσει πάρα πολύ και με τον κάθετο διάδρομο και με όλες τις συμφωνίες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το τονίζουν και ο αρμόδιος υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, αλλά και άλλα κυβερνητικά στελέχη σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις τους. Αλλά για μένα μου προκάλεσε έκπληξη και εντύπωση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλλοντος, του κ. Σταύρου Παπασταύρου.
12: Είναι γεγονός, ναι. Το κοιτάζει η Μαρία απέναντι και έχει γουρλώσει τα μάτια.
11: Είναι γεγονός.
12: Ναι. Αναδημοσίευσε λοιπόν την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος τοποθετήθηκε χθες για το θέμα της ενεργειακής πολιτικής.
14: Το πιο σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζεται από τον ίδιο τον πρόεδρο της Αμερικής η ενεργειακή πολιτική, ο ενεργειακός ρεαλισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και ουσιαστικά έρχεται να αναγνωρίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική συνοχή, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημα ή άνεμος ή ήλιος ή υδρογονάνθρακες, είπε και τα δύο. Άρα είμαστε μια χώρα που έχουμε έναν πρωθυπουργό που προέταξε το εθνικό συμφέρον, γιατί ξέρετε, στον 21ο αιώνα, κακά τα ψέματα, η ενέργεια είναι γεωπολιτική ίσχυς. Όποιος ελέγχει την ενέργειά του, ελέγχει τη μοίρα του. Όποιος δεν ελέγχει την ενέργειά του, είναι όμηρος των επιλογών των άλλων.
11: Σε αυτό το τελευταίο συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Παπασταύρου, γιατί η ενεργειακή ίσχυς είναι και η γεωπολιτική ίσχυς και αυτό είναι πια ξεκάθαρο. Άρα σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το μέτωπο η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά βήματα.
12: Και ξέρεις τι άκουσα από τον κύριο Παπασταύρου χθες,
11: ναι,
12: ότι είναι πάρα πολύ πιθανό οι πρώτες γεωτρήσεις στο βορειοδυτικό Ιόνιο να γίνουν νωρίτερα.
11: Ακριβώς.
12: Δηλαδή μέχρι το τέλος του 2026, προσβλέποντας σε ένα οικονομικό όφελος για τη χώρα μας κοντά στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.
11: Θα είναι
12: σύμφωνα
11: πάρα πολύ
12: με τις εκτιμήσεις.

0: Real FM.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons, coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
12: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
11: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
12: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
13: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
14: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
14: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
18: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
19: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
20: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
21: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: ξεκινήσει οι πληρωμές. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ψάξουμε.
1: Βέβαια,
0: καλημέρα Σωτήρη, σε ευχαριστούμε
1: Σωτήρη.
0: Πάρα πολύ για το μήνυμα το οποίο μας έστειλες. Και βέβαια πάρα πολλά μηνύματα σχετικά με την ενέργεια και το υψηλό κόστος το οποίο υπάρχει. Και να ήταν το μόνο, τα είπαμε παιδιά, και στην έναρξη της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Υπάρχουν όμως και ευχάριστες ειδήσεις, θα μου πείτε ποιες είναι αυτές. Να, αυτό που θα σας πω αμέσως τώρα. Ο διαγωνισμός μας δηλαδή, που ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου. Πρώτο δώρο τριήμερο στην Άνδρο. Ένα τριήμερο λοιπόν στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, για να ταξιδέψετε ταυτόχρονα με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως, στην Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Στο διαγωνισμό μας και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφυγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφύγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr. Μπράβο, πουλάκι μου, επανήλθες. Βρείτε τον Real Player. Εκεί θα βρείτε και τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Real.gr, Real Player. Εκεί θα βρείτε τις οδηγίες.
1: Επειδή υπάρχουν κάποια μηνύματα για τα αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026-2027 της ΔΥΠΑ, να σας πω ότι τα προσωρινά αποτελέσματα έχουν βγει. Μέχρι χθες το βράδυ μπορούσαν κάποιοι να κάνουν ενστάσεις. Και τα οριστικά αποτελέσματα θα βγουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αν δεν είστε μέσα στον πίνακα, σημαίνει ότι είστε εκτός. Το λέω γιατί έχουν 2-3 μηνύματα. Οι ενστάσεις, ξαναλέω, ήταν μέχρι χθες το βράδυ. Τα οριστικά αποτελέσματα θα βγουν την άλλη εβδομάδα. Άρα δεν μπορείτε να κάνετε πλέον κάτι. Θα δείτε τα οριστικά αποτελέσματα την άλλη εβδομάδα. Αν είστε μέσα στον πίνακα το όνομά σας, σημαίνει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ.
0: Πάντως να ξέρεις, και στη χθεσινή εκπομπή είχαμε πάρα πολλά μηνύματα με παράπονα ότι δεν λειτουργούσε πάλι η πλατφόρμα. Είτε για να δουν τα αποτελέσματα, είτε κάποιοι οι οποίοι ήθελαν να ανανεώσουν κάρτες για το επίδομα ανεργίας. Σήμερα δεν βλέπω, είναι η αλήθεια, μηνύματα.
1: Εγώ είδα δύο μηνύματα απλώς γιατί δεν βλέπω, μου λέει το όνομά τους. Αν δεν βλέπετε το όνομά σας στα προσωρινά αποτελέσματα, δεν είστε από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν επιλεχθεί για το πρόγραμμα. Οι ενστάσεις ήταν μέχρι χθες το βράδυ. Περιμένουμε τα οριστικά αποτελέσματα την άλλη εβδομάδα.
0: Εμείς φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. We'll be right back.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, ThermoShield της

0: EuroStick. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια, αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα, το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη, το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα, ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
7: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Σαρώνει την άσφαλτο.
16: Σκίζει τα κύματα.
15: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
16: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
15: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
16: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
15: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
16: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
15: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
16: Για Μότο και Μαρίν.
15: Στο Μένεγα θα έρθεις.
17: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία,
15: μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
10: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
15: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
10: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
15: και 6983-199-081.
10: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
15: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
17: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελεουργικής Σάμου. Ελεουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελεουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελεουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
18: Στην Ελεουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
19: Ράδιο Σάμος.
20: FM στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής καλεσμένος ο Γιάννης Νέγρης. Στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η Ματίνα Βακαλοπούλου, μας ακούτε στους 102 FM αλλά και online στο www.radiosamos.gr και μας καλείτε στα τηλέφωνα 2273-1570, 2273-1571. Μια όμορφη καλημέρα σε όλους και ειδικά στον Δημοτικό Σύμβουλο, τον Σταμάτ τον Σερλή, ο οποίος σύντομα θα βρίσκεται πάλι στις επάλξεις. Χθες παρακολούθησα το Δημοτικό Συμβούλιο. Τι φλανάχει ο Ξανθόπουλος, τι φλανάχει η Μάρθα Βούρτση και ποιον άλλον να σας πω, ηθοποιό, κλαψιάρι. Εμφανίστηκαν χθες λοιπόν οι γονείς, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Παγόδα για να εκθέσουν το πρόβλημα στο Δήμαρχο και δεν ξέρανε τίποτα. Εκείνος ο κύριος Χατζικουσταντής, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, τι μου λέτε λέει, πρώτη φορά τα ακούω εγώ αυτά, πείτε μου λέει κι άλλα. Πείτε μου λέει, γιατί λέει κι εγώ είμαι από το παραπάνω χωριό, από τους Παθαραίους και όλο και κάτι θα ξέρω. Πείτε μου, ζητούσε τους ανθρώπους να του πούνε τι συμβαίνει με το σχολείο, εκείνος δεν ήξερε τίποτα. Ακούστε τώρα κάτι, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η υπόθεση του δρόμου προς το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα δεν είναι ούτε ξαφνική εμπλοκή, ούτε μια απλή γραφειοκρατική καθυστέρηση, όπως επιχειρεί να παρουσιάσει χθες το βράδυ, επιχείρησε ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμος Παπαγεωργίου, ο οποίος έμπηξε στις φωνές, θα δείτε εγώ μέσα σε 3 ημέρες. 4 αναστήθηκε ο Λάζαρος, έτσι θα αναστηθεί και αυτός. Μέσα σε 3 μέρες θα το έχω λύσει το ζήτημα και τον χειροκροτούσαν. Ακούστε τώρα. Τα επίσημα έγγραφα αποδεικνύουν ότι η Δημοτική Αρχή γνώριζε εδώ και πολλούς μήνες, ίσως και πάνω από ένα χρόνο, ότι το έργο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα νομιμότητας, δασικής νομοθεσίας και αδειοδοτήσεων. Αφήστε έξω από την πλάκα που κάνετε ορισμένοι και πάτε να δημιουργήσετε θύμα τον Μανώλη του Χριστοδουλάκη. Γιατί ο Μανώλης ο Χριστοδουλάκης σας είχε ενημερώσει και αυτός, αλλά κάνατε ότι δεν τον ακούγατε. Εγώ όμως θα σας αποδείξω σε λίγο ότι το θέμα είναι πολύ πιο σοβαρό από αυτά τα οποία ξέρουμε μέχρι τώρα. Αντί λοιπόν, ενώ γνωρίζανε ότι το έργο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα νομιμότητας, δασικής νομοθεσίας και αδειοδοτήσεων, αντί να ενημερωθούν έγκαιρα οι γονείς και να αναζητηθεί πραγματική λύση, επιλέχτηκε η γνωστή τακτική της πολιτικής ωραιοποίησης και της μετάθεσης των ευθυνών. Στο χθεσινό λοιπόν Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος εμφανίστηκε να δηλώνει πως κανείς δεν διαφωνεί να γίνει ο δρόμος και ότι θα υπάρξει νέα συνάντηση στην περιφέρεια και τη δασική υπηρεσία. Όμως, απέφυγε να πει το βασικό, ότι η δασική υπηρεσία έχει ήδη εκδώσει αρνητική και οριστική διοικητική θέση για τον τρόπο που επιχειρήθηκε το έργο. Αποφεύγει επίσης να εξηγήσει στους πολίτες ότι η ίδια η δασική υπηρεσία διαπιστώνει πως άλλαξε την χρήση του υφιστάμενου δρόμου ουσιαστικά αυθαίρετα χωρίς την τυπική τακτοποίησή του. Πρόκειται για μια εξαιρετικά βαριά διατύπωση δημόσιας υπηρεσίας. Κι όμως, ο Δήμαρχος επιμένει να παρουσιάζει την κατάσταση περίπου σαν μια παρεξήγηση υπηρεσιών που θα έλυνε ο ίδιος με το μεγάλο διαμέτρημα που έχει σε 3 μέρες το θέμα. Ποιος? Ο εμπλεκόμενος. Να μην τρελαθούμε. Το έργο λοιπόν. Γιατί η πραγματικότητα είναι πιο σοβαρή από αυτά που έλεγε χθες ο Δήμαρχος. Εγκρίθηκε, χρηματοδοτήθηκε, συμβασιοποιήθηκε, προχώρησε διοικητικά, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί ότι ο δρόμος μπορούσε νόμιμα να χρησιμοποιηθεί και να ασφαλταστρωθεί. Και τώρα οι συνέπειες πέφτουν πάνω στους μαθητές και στις οικογένειές τους. Οι γονείς αναγκάζονται να προχωρήσουν σε αποχή μαθητών για να διεκδικήσουν το αυτονόητο, ασφαλή πρόσβαση σε σχολική μονάδα. Το ακόμη πιο προκλητικό είναι ότι ο Δήμαρχος δηλώνει πως ο Δήμος δεν φέρει, λέει, ευθύνη, όταν επίσημο έγγραφο της περιφέρειας αναφέρει ξεκάθαρα ότι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου έχει ευθύνη για τη διαπίστωση και διασφάλιση της βατότητας. Άρα ποιος λέει την αλήθεια, η περιφέρεια ή ο Δήμαρχος? Γιατί αν ο Δήμος είχε την ευθύνη της βατότητας, τότε προκύπτουν τεράστια ερωτήματα. Ποιος έκρινε ότι ο δρόμος είναι ασφαλής, με ποια τεχνική και νομική κάλυψη, ποιος επέτρεψε τη διέλευση σχολικού λεωφορείου και γιατί οι πολίτες ενημερώνονται τώρα, αφού πρώτα δημιουργήθηκε αδιέξοδο? Η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από γενικόλογες δηλώσεις περί συνεργασίας, περί συναντήσεων, όταν υπάρχουν αρνητικές γνωμοδοτήσεις, διοικητικά αδιέξοδα, ζητήματα νομιμότητας και σοβαρά θέματα ασφάλειας μαθητών, τότε η πολιτική ευθύνη είναι ξεκάθαρη. Κάτι που δεν ήθελε χθες να αναλάβει ούτε ο Δήμαρχος, ούτε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος λέει πρώτη φορά στα χρονικά, τα νομικά, γιατί είναι και πολύ καλός δικηγόρος, συμβαίνει, λέει, αυτό και δεν ήξερε τίποτα. Εμείς θα αποδείξουμε ότι ήξερε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι το έργο μπλόκαρε, είναι ότι φαίνεται πως επί μήνες η κοινωνία δεν ενημερωνόταν με ειλικρίνεια για το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος. Και δυστυχώς, σε αυτή την ενημέρωση, το έχουμε ξαναδεί, υπεύθυνη είναι η του Δήμου. Δεν είναι το μόνο θέμα. Θα σας παρουσιάσω, και να με συγχωρήσετε γιατί πρέπει να σας παρουσιάσω, το χρονικό ενός έργου που εγκρίθηκε, χρηματοδοτήθηκε και τελικά μπλοκαρίστηκε από τη δασική υπηρεσία. Και μην ακούτε αυτούς του Δήμου. Θα σας αποδείξω σε λίγο ότι ξέρανε ξάστερα τι συμβαίνει. Από τις αποφάσεις των φορέων μέχρι την αρνητική οριστική θέση για το Δήμο προς το Δημοτικό Σχολείο, το θέμα του δρόμου πρόσβασης προς το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα επανήλθε δυναμικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκαλώντας έντονη συζήτηση και εμφανή ευνηδιασμό ακόμη και στην προεδρία του σώματος, του κύριου Χατζηκωνσταντή, μετά την παρέμβαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Η πολιτική δήλωση ότι το ζήτημα θα λυθεί μέσα σε 3 μέρες έρχεται ωστόσο σε αντίθεση με το πλήρες διοικητικό ιστορικό της υπόθεσης, όπως αυτό αποτυπώνεται σε δεκάδες επίσημα έγγραφα του Δήμου Ανατολικής Σάμου, της Περιφέρειας Βόρειο Αιγαίο, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και της Διεύθυνσης Δασών Σάμου. Τα έγγραφα αποκαλύπτουν μία υπόθεση που εγκρίθηκε θεσμικά, χρηματοδοτήθηκε, συμβασιοποιήθηκε, προχώρησε σε τεχνικό σχεδιασμό, αλλά τελικά προσέκρουσε σε σοβαρά ζητήματα δασικής νομοθεσίας, χρήσης οδού και αδειοδότησης. Α, δούμε λοιπόν πώς ξεκινάει το έργο. Πάμε στην αρχή του έργου. Στις 22 Ιουλίου του 2024, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ανατολικής Σάμου, με την υπαρίθμη 199 κάθετος 22 Δευτέρου 2024, απόφασή της, ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για το έργο «Βελτίωση βατότητας δρόμου, πρόσβαση στον επαρχιακό δρόμο Παγόνδα Σπαθαρέη προς το Δημοτικό Σχολείο Παγόνδα Σάμου». Ο προϋπολογισμός του έργου ορίστηκε στις 150.000 ευρώ. Ακολούθησε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2024 η υπαρίθμο 871 κάθετος 18/9/2024 απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής Βορείου Αιγαίου, η οποία ενέκρινε επίσης τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για το ίδιο έργο. Στις 29 Νοεμβρίου του 2024 υπεγράφηκε επίσημα η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Ανατολικής Σάμου και Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Το έργο πλέον είχε θεσμική έγκριση, χρηματοδότηση και επίσημη συμβασιοποίηση, όταν σε αυτό το σημείο εμφανίζεται το δασικό πρόβλημα. Ήδη από το φθινόπωρο του 2024 ξεκινάει αλληλογραφία με τη Διεύθυνση Δασών Σάμου. Στις 22 Οκτωβρίου του 2024 η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας ΣΑΜΟ απέστειλε επίσημο αίτημα γνωμοδότησης προς τη Δασική Υπηρεσία σχετικά με επεμβάσεις επί της δασικής οδού και οδού που βρίσκεται εντός δασικής έκθεσης του κυρωμένου δασικού χάρτη. Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία, διότι αποδεικνύει ότι το ζήτημα του δασικού χαρακτήρα της οδού ήταν γνωστό κατά τη διάρκεια της διοικής προώθησης του έργου. Η δασική υπηρεσία λέει «Ο δρόμος είναι δασικός γάμα κατηγορίες». Η καθοριστική εξέλιξη έρχεται με την γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών με αριθμό πρωτοκόλλου 412166 4/11 του 25. Στο πολυσέλιδο έγγραφο η δασική υπηρεσία αναφέρει ότι τμήμα της οδού έχει διανυχτεί από τη δασική υπηρεσία ως δασικός δρόμος γάμα κατηγορίας με σκοπό την αντιπυρική προστασία της περιοχής και όχι ως δημοτικός ή επαρχιακός δρόμος. Ακόμη σοβαρότερη είναι η εντύπωση ότι δεν έχει εντοπιστεί κάποιο έγγραφο που να αφορά την αλλαγή χρήσης του δρόμου. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τη δασική υπηρεσία, ο δρόμος χρησιμοποιήθηκε για πρόσβαση προς το σχολείο, έγιναν ασφαλτοστρώσεις και τεχνικές παρεμβάσεις χωρίς να έχει προηγηθεί η τυπική διαδικασία αλλαγής χρήσης. Η ασφαλτόστρωση δεν είναι επιτρεπτή. Η γνωμοδότηση όμως της Διεύθυνσης Δασών προχωράει ακόμη περισσότερο. Αναφέρει η ρητά. Η ασφαλτόστρωση δασικών δρόμων γάμα κατηγορίες δεν είναι επιτρεπτή. Και η υπηρεσία εξηγεί ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δρόμων αυτής της κατηγορίας, οι κλίσεις, οι ακτίνες καμπυλότητας και τα στοιχεία της ασφάλειας δεν καλύπτουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ασφαλτόστρωση. Παράλληλα, σημειώνει ότι για να μπορούσε να υπάρξει ασφαλτόστρωση θα απαιτούνταν τροποποίηση χάραξης, ανακατασκευή, αλλαγή προδιαγραφών, περιβαλλοντική αδειοδότηση και συνολική επανεξέταση της οδού. Και κάνει μια πιο βαριά διατύπωση. Το σημείο που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση είναι η αναφορά της δασικής υπηρεσίας ότι άλλαξε την χρήση του υφιστάμενου δρόμου ουσιαστικά αυθαίρετα χωρίς την τυπική τακτοποίησή τους. Η συγκεκριμένη διατύπωση αποτελεί ουσιαστικά διοικητική μορφή για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε διαχρονικά η χρήση της οδού. Η αλληλογραφία κράτησε πάνω από ένα χρόνο. Από τα επίσημα έγγραφα της Διεύθυνσης Δασών και της Περιφέρειας προκύπτει ότι η υπόθεση παρέμεινε σε συνεχή διοικητική διαχείριση επί περισσότερο από ένα χρόνο. Η ίδια η Περιφέρεια αναγνωρίζει επίσημα ότι το πρώτο επίσημο αίτημα προς τη δασική έγινε 22 Οκτωβρίου του 2024, ενώ η τελική γνωμοδότηση εκδόθηκε 4/11 του 25, δηλαδή μετά από 378 ημέρες. Παράλληλα, η Διεύθυνση Δασών επιβεβαίωσε με νεότερο έγγραφό της ολόκληρο το χρονολόγιο ανταλλαγής εγγράφων και υπηρεσιακών ενεργειών μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων, παρεμβάσεις πολιτών και αποκεντρωμένης διοίκησης. Το θέμα έφτασε και στην αποκεντρωμένη διοίκηση μετά από αναφορές και καταγγελίες κατοίκων του Παγόντα. Με την υπαρίθμη 23538, 16/9 του 25 και 23539, 16/9 του 25, ζητήθηκαν έγγραφα και επίσημες απόψεις από τους αρμοδίους αντιπεριφερειάρχες. Ακολούθησε νέο έγγραφο της αποκεντρωμένης διοίκησης προς το Δήμο Ανατολικής Σάμου και στις υπηρεσίες με αριθμό πρωτοκόλλου. Κύριε Χατζηκωνσταντή, ανοίξτε τα αυτιά σας. Εσείς ένα τόσο έγκριτος δικηγόρος και δεν έχετε όλα αυτά τα στοιχεία και είστε και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Αριθμός πρωτοκόλλου 26505 και πηγαίνετε να τα βρείτε. Με ημερομηνία 15/10/25. Η Περιφέρεια, αρνητική οριστική θέση. Στις 29 Ιανουαρίου του 26, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου απάντησε εκ νέου σε σχετικό αίτημα ενημέρωσης. Στο έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 1036, 29 Ιανουαρίου του 26, αναφέρει ρητά ότι Η γνωμοδότηση της διεύθυνσης δασών περιέχει αρνητική κρίση, αποτελεί οριστική διοικητική θέση και αποκλείει την εκτέλεση εργασιών με το ίδιο τεχνικό αντικείμενο και το ίδιο αίτημα. Να δούμε τώρα κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό. Η γνωμοδότηση της διεύθυνσης δασών περιέχει αρνητική κρίση, αποτελεί οριστική διοικητική θέση, αποκλείει την εκτέλεση εργασιών, αλλά δεν λέει όχι σε λύση. Και ποια ήταν η λύση, κύριε Χατζηκωνσταντή, που και εδώ και ένα χρόνο, αν τα είχατε κάνει, θα υπήρχαν. Και δεν θα λέγατε αυτά, το δεν ξέρω, δεν κάνω και δεν δείχνω. Προτείνει η διεύθυνση δασών. Συνολική αντιμετώπιση της οδού, αλλαγή χρήσης, ένταξη στο δημοτικό δίκτυο και νέο ολοκληρωμένο αίτημα για το μήκος του δρόμου. Τα κάνατε. Με άλλα λόγια, η ίδια η δασική υπηρεσία αναγνωρίζει ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα πρόσβασης και ασφάλειας, αλλά θεωρεί ότι η λύση δεν μπορεί να δοθεί με τον τρόπο που επιχειρήθηκε μέχρι σήμερα. Πώς είπατε, κύριε Παπαγεωργίου, σε 3 μέρες θα αναλυφθείτε σαν του Λάζαρο και θα λύσετε το θέμα. Ποιος, αφού είστε μέρος του προβλήματος. Και θα λύσετε εσείς το ζήτημα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα βασικό πολιτικό και διοικητικό ερώτημα. Το κεντρικό ερώτημα που πλέον προκύπτει είναι σαφές. Πώς ένα έργο που εγκρίθηκε, χρηματοδοτήθηκε και συμβασιοποιήθηκε και προχώρησε σε τεχνική δρομολόγηση βρέθηκε σε συνέχεια αντιμέτωπο με τόσα ζητήματα δασικής νομοθεσίας, αρμοδιοτήτων, αλλαγής χρήσης και αδειοδότησης. Και κυρίως, πώς μπορεί να παρουσιαστεί η υπόθεση από τον κύριο Παπαγεωργίου που λύνεται, λέει, σε 3 μέρες, όταν τα ίδια τα δημόσια έγγραφα περιγράφουν μια διοικητική εκκρεμότητα που εξελίσσεται εδώ και περισσότερο από ένα χρόνο και απαιτεί πλέον νέα θεσμική και τεχνική προσέγγιση. Εδώ λοιπόν, κύριε Χατζηκωνσταντή, έπρεπε να βάλεις τις γνώσεις σου, γιατί είσαι ένας πολύ καλός δικηγόρος, και να υποδείξεις στον δήμαρχό σου αυτά τα νομικά θέματα που έπρεπε να γίνουν. Αντί λοιπόν να τα κάνετε αυτά, χθες παρουσιαστήκατε, λες και πέσατε πρώτη φορά. Καλά λέω εγώ να αρχίσετε και να σπουδάζετε και ηθοποιία. Ο κόσμος δεν ξέρει, αλλά όταν σε ακούει το δήμαρχο και λέει αυτά, τον χειροκροτεί. Άσχετο αν δεν ξέρει ο κόσμος τι έχει συμβεί. Η νέα διάσταση της υπόθεσης, ποιος έχει τελικά την ευθύνη για την ασφάλεια της μεταφοράς, και η υπόθεση ωστόσο δεν σταματά στη δασική γνωμοδότηση και στο διοικητικό αδιέξοδο του έργου. Νέα έγγραφα που διαβιβάστηκαν μέσω της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου τον Απρίλιο του 26 δείχνουν ότι η υπόθεση πλέον έχει εξελιχθεί σε ζήτημα οδικής ασφάλειας, αρμοδιοτήτων και αλληλομεταφοράς ευθυνών μεταξύ υπηρεσιών και φορέων. Η θέση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο υπαρίθμο έγγραφο 36091/31/3/26, έγγραφο του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου προς την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, αναφέρεται ότι η Περιφέρεια έχει αρμοδιότητα μόνο για τη διαδικασία μεταφοράς των μαθητών μέσω συμβάσεων με ανάδοχο φορέα, αλλά δεν διαθέτει αρμοδιότητα πιστοποίησης βατότητας κοινοτικό δρόμο. Το ίδιο έγγραφο σημειώνει: ο Δήμος Ανατολικής Σάμου έχει την ευθύνη για την διαπίστωση και διασφάλιση της βατότητας. Η συγκεκριμένη αναφορά έχει ιδιαίτερη πολιτική και διοικητική σημασία, καθώς ουσιαστικά μεταφέρει την ευθύνη αξιολόγησης της καταλληλότητας της οδού στο Δήμο. Ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση προκαλεί η αναφορά του Περιφερειάρχη ότι ούτε ο ίδιος ούτε οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχες έδωσαν ποτέ γραπτή ή προφορική εντολή ή έγκριση χρήσης του συγκεκριμένου δρόμου για την μαθητική μεταφορά. Η θέση αυτή δημιουργεί ένα ερώτημα. Ποιος αποφάσισε τελικά ότι το σχολικό λεωφορείο μπορούσε να διέρχεται από τη συγκεκριμένη οδό? Και πάμε τώρα στο ζήτημα του υδατορέματος. στις νεότερες αναφορές του προς την αποκεντρωμένη διοίκηση, ο καταγγέλων προχωρά ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι ο συγκεκριμένος τσιμεντόδρομος έχει κατασκευαστεί μέσα σε υδατόρυμα και ότι πρόκειται για παράνομη και αυθαίρετη κατασκευή. Παράλληλα, θέτει θέμα ασφάλειας μαθητών, νομιμότητας κατασκευών και πιθανών ευθυνών, αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων. Η υπόθεση πλέον περνά σε άλλο στάδιο. Μετά και τα νέα αυτά έγγραφα, η υπόθεση του δρόμου προς το Δημοτικό Σχολείο Παγόντα δεν αφορά πλέον μόνο ένα τεχνικό έργο που μπλόκαρε ή μια διοικητική εμπλοκή με τη δασική υπηρεσία. Αφορά πλέον ταυτόχρονα την νομιμότητα της ίδιας οδού, την ευθύνη για την ασφάλεια της μαθητικής μεταφοράς και την αρμοδιότητα πιστοποίησης της βατότητας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν επί χρόνια το ζήτημα οι εμπλεκόμενοι φορείς. Και όσο οι υπηρεσίες μεταφέρουν η μία στην άλλη την ευθύνη, το βασικό ερώτημα παραμένει ανοιχτό. Ποιος είχε και ποιος έχει σήμερα την ευθύνη να διασφαλίζει ότι η μεταφορά των μαθητών γίνεται με ασφάλεια? Σε αυτά, κύριε Παπαγεωργίου και κύριε Χατζηκουσταντή, πρέπει να βγείτε και να απαντήσετε. Και αφήστε τώρα τα του Λαζάρου ότι θα αναστηθείτε σε 3 μέρες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο σκέφτεστε. Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ανατολικής Σάμου έχουν μία προϊσταμένη, την κυρία Καζάκου. Η οποία κυρία Καζάκου, και θα έπρεπε να είστε ενημερωμένοι για το έγγραφο αυτό, δείξατε χθες, μα τι λέει, πρώτη φορά τα ακούμε αυτά, έλεγε ο κύριος Χατζηκουσταντής, πείτε μου λέει, τι γίνεται και δεν ξέρουμε. Είναι σαν και εκείνο που δεν ήξερε με το ειδικό σχολείο, όταν ήξερε ότι ανήκει το χώρο του ειδικού σχολείου στο νοσοκομείο το οποίο ήταν διευθυντής και το είχε επισκεφτεί και έλεγε σε όλους και τα άλλα, δεν ξέρω τίποτα, εγώ δεν ξέρω. Ακούστε τώρα έγγραφο του Δήμου Ανατολικής Σάμου, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Οι μόνοι που δεν το ξέρουν είναι οι αιρετοί. Όλοι οι άλλοι το ξέρουν. Έχει τα σχετικά. Τα σχετικά, 1, 2, 3, 4, 5 σχετικά. Και λέει τα εξής. Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, η μεταφορά των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Παγόντα γίνεται από τσίμεντο στρωμένη υδρομορφολογική δομή, η οποία βρίσκεται στο δυτικό όριο του οικισμού της κοινότητας Παγόντα και σύμφωνα με την υπαρίθμ 40-189 25-8-21 απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης Αιγαίου, έχει χαρακτηριστεί ως υδατόρυμα. Ως εκ τούτου δεν μπορεί με κανένα τρόπο να χαρακτηριστεί δημοτική οδός ώστε να πιστοποιήσουμε τη βατότητά της. Όσο αφορά την τσιμετόσταση του υδατορέματος, ουδεμία σχετική ενέργεια πραγματοποιήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Επίσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπεχοδέ και ένα έγγραφο της Γραμματείας Δημοσίων Έργων του υπεχοδέ, αναφέρει την νομοθεσία, όσο αφορά, και λέει τα εξής, συγγνώμη, η αρμοδιότητα καθαρισμού και αστυνόμευσης των ερεμάτων ανήκει στην οικία περιφερειακή ενότητα. Όσον αφορά την δυνατότητα, και ακούστε το λίγο, μεταφοράς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Παγόντα από τον δρόμο που συνδέει την επαρχιακή οδό Παγόντας Παθαραίων, και πάει το χωριό του Χατζηκουσταντής στους Παθαραίους, γι' αυτό το ξέρε, με το Δημοτικό Σχολείο Παγόντας σας γνωρίζουμε τα εξής. Από περαιτέρω έρευνα, με την αρρωγή του Προέδρου της κοινότητας Παγόντα, βρέθηκε στα αρχεία της κοινότητας η υπαρίθμη 35 κάθετος 1996 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Παγόντα, στην οποία αναφέρονται. Το έργο αυτό μπήκε στο προορισμό του 1996, αφού θεωρήθηκε απολύτως αναγκαία η δυνατότητα πρόσβασης στο σχολείο με μεγάλο όχημα λεωφορείο. Το ότι μπήκε στο προϋπολογισμό δεν λέει τίποτα. Πρόκειται να γίνει διάνοιξη μέσα στο δάσος πάνω από τον Παγόντα. Επειδή ο δρόμος καλύπτει και ανάγκες δασοπροστασίας, η Διεύθυνση Δασών έχει εντάξει στον προγραμματισμό της διάνοιξη δασικού δρόμου στον ίδιο άξονα, πίστοσης ύψους 3 εκατομμύρια δραχμές. Και συνεργασία με δασολόγο και την ΤΙΔ, υπολογίσαμε ότι οι υπόλοιποι δαπάνης θα χρειαστούν 2 εκατομμύρια δραχμές στην ΦΠΑ. Πρέπει λοιπόν να τροποποιήσουμε ως προς το υπολογισμό το έργο, να καθορίσουμε την πηγή χρηματοδότησης και να προχωρήσουμε στην ανάθεση. Από μαρτυρίες κατοίκων, αναφέρει η κυρία Καζάκου, της κοινότητας Παγόντα, ο υποκρίση δρόμος ασφαλτώστηκε περί τα έτη 4-6 με μέρημνα και δαπάνη της νομαρχίας ΣΑΟ. Επικαλείται και μια μαρτυρία. Την μαρτυρία του Προέδρου του ΚΤΕΛ, κυρίου Χατζηφωτίου Ευαγγέλου, ο οποίος είναι επαγγελματίας οδηγός λεωφορείων σε όλες τις κατηγορίες διπλωμάτων, από το 1996 ενημερωθήκαμε ότι ο λόγος δρόμος ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε από σχολικά λεωφορεία του ΚΤΕΛ προκειμένου να μεταφερθούν οι μαθητές από τον οικισμό Ιραίου στο Δημοτικό Σχολείο Παγόντα, επειδή είχε εκτιμήσει ότι η χάραξη του εν λόγω δρόμου δεν είναι κατάλληλη για τη διέλευση ακόμη και των μικρών λεωφορείων, ολισθηρότητα, μεγάλη κλίση κατοφέρειας, ομίχλη χειμερινή. Βάσει λοιπόν των ανωτέρων, προκύπτει η οδός αυτής διανύχθηκε μέσα από το δάσος σε συνεργασία με την ΤΙΔ, με δασολόγο κτλ. Σύμφωνα με τα όσα παρατέθηκαν παραπάνω, τα όσα γνωρίζουμε και όσες πληροφορίες μπορέσαμε να συλλέξουμε όσο αφορά το υποκρίση τμήμα της οδού, προκύπτει ότι ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, κύριε Παπαγεωργίου, είναι αρμόδιος για το τμήμα της οδού που δεν είναι δασικό, δηλαδή δεν διέρχεται από δασικές εκτάσεις, όπως φαίνεται στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη του 2021 και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Κτηματολογίου. Λοιπόν, εδώ μπαίνουν ζητήματα. Το ότι οι ισχυρισμοί δεν ξέραμε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έρχονται και να σας διαβάσω και την ημερομηνία αυτού του εγγράφου και κρατήστε το λίγο. 22 πρώτου του 26. Το ξαναδιαβάσω. 22 πρώτου του 26. Και κοινοποιείται στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίων. Υπογραφή. Αριθμός πρωτοκόλλου 595. Είναι με το σύστημα ΕΡΙΔΑ. Υπογραφή 22 πρώτου 26 στις 12:37 και διανέμεται την ίδια μέρα στις 12:39. Και εσείς δεν ξέρετε τι συμβαίνει. Γιατί αν δεν ξέρετε τι συμβαίνει στον Παγόντα, φαντάζομαι ότι μπορεί να μην ξέρετε. Που εγώ πιστεύω ότι ξέρετε, αλλά επειδή είναι το επικοινωνιακό κόστος και το πολιτικό κόστος, κάντε λοιπόν τον ανοίξερο. Γι' αυτό και χθες εμφανιστήκατε στο Δημοτικό Συμβούλιο και πέσατε από τα σύννεφα από αυτά που ακούγατε. Ο δε κύριος Παπαγεωργίου, ό,τι δεν έχει γίνει τώρα τόσα χρόνια, αυτός θα τακτοποιήσει με την παρουσία του και με τη λεβεντοσύνη του σε 3 μέρες. Και τον χειροκροτούσαν από κάτω οι άνθρωποι. Και τι να κάνουν, μήπως ξέρουν και αυτοί έχουν τα δίκαια τους. Τα παιδιά τους θέλουν να πηγαίνουν στο σχολείο. Τα άλλα είναι απλώς οντότοκρεμες. Έλα όμως που ο πολιτικός σκέφτεται αλλιώς, σκέφτεται επικοινωνιακά, σου λέει κάτσε να τους παραμυθιάσω ότι σε 3 μέρες θα σας στολίσω εγώ. Έφαγε το χειροκρότημα και μείνανε με το χειροκρότημα όλοι. Λοιπόν, έτσι έχουν τα θέματα. Επειδή είπα ονόματα, είτε του κυρίου Παπαγεωργίου είτε του κυρίου Χατζηκωνσταντή, αν επιθυμούν, ο σταθμός έχει ένα τηλέφωνο, τα έδωσα τα τηλέφωνα, πάρτε να ακουστεί η φωνή σας. Απέναντι όμως σε συγκεκριμένα έγγραφα, τα οποία ανέφερα πριν από λίγο, πρώτα-πρώτα γιατί σέβομαι και τιμώ αυτούς που συντονίζονται στην συχνότητα του ράδιο Σάμος 102 για να ακούσουν όλα αυτά που λέω. Και να ξέρετε, όσα είπα προκύπτουν από έγγραφα τα οποία δεν τα έχουν άλλοι, τα έχω στα χέρια μου. Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
1: Ρυθμός.
2: FM στους 102.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Lero Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Lero Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε. Όταν επιθυμείτε αισθητική. Με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
9: Έλα φίλε!
1: αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
1: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
1: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
1: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
12: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
12: και 6977-80-93-89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
12: Από το Κοχύλι.
13: Στα χείλη.
14: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
15: Ράδιο Σάμος
16: FM στους 102.
0: Ράδιο Σάμος 102 με ένα δελτίο τύπου. Η Ανάσα για τη Σάμο μας ενημερώνει ότι καταψήφισε τον προϋπολογισμό του Δήμου Ανατολικής Σάμου με σαφείς αιχμές απέναντι στη Δημοτική Αρχή και τις επιλογές της, η Δημοτική Παράταξη Ανάσα για τη Σάμο καταψήφισε τον προϋπολογισμό του Δήμου Ανατολικής Σάμο για το 2026 κατά τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου χθες 18 Μαΐου. Η παράταξη χαρακτήρισε τον νέο προϋπολογισμό ως προϋπολογισμό ακρίβειας και αυξήσεων, υποστηρίζοντας ότι μεταφέρει επιπλέον οικονομικά βάρη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις μέσω αυξημένων ανταποδοτικών τελών σε μία περίοδο κατά την οποία οι πολίτες δοκιμάζονται ήδη από το αυξημένο κόστος ζωής και του πληθωρισμού. Σύμφωνα με την τοποθέτηση της Ανάστασης για τη Σάμο, οι δημότες καλούνται να πληρώσουν περισσότερα χωρίς αντίστοιχη βελτίωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται ακόμη και η υποβάθμιση βασικών λειτουργιών του Δήμου. Παράλληλα, η παράταξη Ανάσα άσκησε κριτική στη Δημοτική Αρχή για απουσία ουσιαστικού σχεδίου περιορισμού δαπανών, ειδικά σε τομείς όπως υποστηρίζει που αφορούν εκδηλώσεις προβολής, δημόσιες σχέσεις αμφίβολης αποτελεσματικότητας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην καθυστερημένη κατάθεση του προϋπολογισμού, καθώς η ψήφισή του πραγματοποιήθηκε ήδη στον 5ο μήνα του έτους, γεγονός που σύμφωνα με την αντιπολίτευση δημιουργεί προβλήματα στον προγραμματισμό, στη λειτουργία των υπηρεσιών και συνολικά στην αποτελεσματικότητα του Δήμου. Η Ανάσα τέλος για τη Σάμο υποστηρίζει ότι απαιτείται διαφορετική πολιτική διαχείρισης με κοινωνικές προτεραιότητες, καλύτερη αξιοποίηση πόρων και ουσιαστική στήριξη της τοπικής κοινωνίας αντί της συνεχούς επιβάρησης των πολιτών. Χθες το λόγο στο Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε ο πρώην αντιδήμαρχος ο κύριος Μητσός, ο οποίος βρίσκεται και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να δώσει το δικό του στίγμα της παράταξης που καταψήφισε τον προϋπολογισμό του Δήμου. Κύριε Μητσά, καλή σας μέρα.
17: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Νέδε.
0: Καλημέρα.
17: Καλημέρα. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο εμείς θέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι είναι ένας προϋπολογισμός ο οποίος είναι καταρτημένος άρτιος από την οικονομική υπηρεσία. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχει αποτυπώσει και αφήνει το αποτύπωμά του είναι στις αυξήσεις οι οποίες γίνηκαν πριν ένα μήνα περίπου, και βάσει των αυξήσεων οι οποίες έχουν γίνει κοντά 30% έχει βασιστεί και όλος ο προϋπολογισμός που ήρθε προς ψήφιση χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτός είναι και ο λόγος, ένας από τους λόγους που η Ανάσα καταψήφισε τον προϋπολογισμό.
0: Γιατί οι δημότες στην τελική καλούνται να πληρώσουν περισσότερα χωρίς αντίστοιχη βελτίωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, κύριε.
17: Φυσικά, εμείς δεν έχουμε καμία, όχι μόνο εμείς, νομίζω και ο κόσμος δεν βλέπει να υπάρχουν βελτιώσεις κατά πολύ μεγάλο ποσοστό όσο αφορά τις υπηρεσίες του Δήμου προς τον πολίτη. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό είναι το σωστό και καταψηφίσαμε το προϋπολογισμό.
0: Να ρωτήσω κάτι. Ζητήσατε πληροφορίες να κατατεθούν έργα, συμβάσεις και δεν υπήρχαν αυτά?
17: Εγώ αναφέρθηκα σε, επειδή ο προϋπολογισμός αυτή τη φορά είναι πάρα πολύ διαφορετικός από όλα τα χρόνια τα οποία είχαμε εμείς καταθέσει και κατατέθηκε τόσα χρόνια από αυτό που ίσχυε στο Δήμο, ήταν πολύ δύσκολο να κάνουμε, να δούμε τους κωδικούς τους περσινούς με τους φετινούς, διότι έχουν αλλάξει τα πάντα. Και γι' αυτό ρώτησα 2-3 πράγματα τα οποία είχα σημειώσει και ήθελα διευκρίνηση, η οποία δεν πήρε αυτό που περίμενα και είπα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα το θέσω σαν θέμα ακριβώς όσον αφορά αυτά τα 2-3 έργα, να ξέρουμε σε τι φάση βρίσκονται.
0: Και έργα αυτά, τα... κύριε Μητσέ, κατά την...
17: Κοιτάξτε, υπήρχε, όταν είχαμε πάρει 1 εκατομμύριο για 2 υποέργα που αφορούσε την αγορά του kit και, και τον καθαρισμό του kit, από το 1 εκατομμύριο έγινε διαγωνισμός 690.000 ευρώ για τον καθαρισμό του kit. Υπήρχε μία έκπτωση 52%. Και ζήτησα να μάθω ποιος είναι αυτός ο κωδικός, γιατί θα έπρεπε σε αυτόν τον κωδικό μέσα να υπάρχει η έκπτωση όλο αυτό.
0: Σας απάντησε ο μεγάλος οικονομολόγος, ο κύριος Κατσιλούκος, που όλα τα σπάζει και όλα τα μαχαιρώνει.
17: Δεν πήρα την απάντηση που θα μπορούσα να πάρω. Και ζήτησα να, πάρω, να δω και σε ποιον κωδικό είναι τα 300.000, τα υπόλοιπα που ήταν για την αγορά του συγκεκριμένου χώρου. Και από ό,τι κατάλαβα θα το, δεν μπορούσαν και στη στιγμή να μου απαντήσουν και θα το θέσω θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Το δεύτερο το θέμα.
17: Εγώ έθεσα ένα θέμα πολύ σοβαρό για μένα, ναι, όσον αφορά την, τον τρόπο, την εξέλιξη του τουρισμού στην Ελένη, στη Σάμο. Είδα πάρα πολλούς κωδικούς, γύρω στις 170.000 ευρώ, που αφορούν εκθέσεις, εκδηλώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, τουριστικές εκδηλώσεις. Και είπα ότι δεν έχει αντίρρηση κανένας αν αυτά τα χρήματα τα οποία δίνονται έχουν αποτέλεσμα και φέρνουν κόσμο στο νησί μας, το οποίο αυτό είναι προς όφελο όλων μας. Το θέμα είναι ότι από πέρσι που έκλεισε τη σεζόν μέχρι και φέτος δεν έχει γίνει καμία μα καμία ενέργεια για να προφυλαχθεί αυτός ο έρημος επαγγελματίας, ο οποίος επενδύει στο νησί μας. Πέρασε η δεκαετία του 80, πέρασε η δεκαετία του 90.
0: Τελειώσανε.
17: Το οποίο εμείς φέραμε τον κόσμο εδώ πέρα για τις ωραίες παραλίες και για τον ήλιο. Ο κόσμος ζητάει και άλλα πράγματα.
0: Και το τρίτο, κατά την εκτίμησή σας, θέμα.
17: Ένα άλλο θέμα σοβαρό είδα για το ΦΟΣΔΑ, ότι από τους κωδικούς μέσα τους δύο φαίνεται ότι ο Δήμος θα δώσει κοντά 1 εκατομμύριο στο ΦΟΣΔΑ όσον αφορά τη διαχείριση του ΧΙΤΑ εδώ στο Δήμο μας, και είπα ότι είναι αδιανόητο να δίνουμε 1 εκατομμύριο και να μην μας διασφαλίζει ο ΦΟΣΔΑ την ασφάλεια της περιοχής, σε μια περιοχή η οποία είναι 3 χιλιόμετρα από το Δήμο. Και ανά πάσα στιγμή βρισκόμαστε στον αέρα, είναι μια πυρηνική βόμβα. Και είπα ότι πρέπει να έρθει το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε όσον αφορά με το ΦΟΣΔΑ.
0: Άρα το Δημοτικό Συμβούλιο, εσείς καταψηφίσετε, η λαϊκή συσπήρωση
17: καταψήφισε,
0: ψηφίστηκε μόνο από την...
17: Μάλιστα. Και αυτό το οποίο πραγματικά εμένα με στεναχώρησε χθες, και το είπα κιόλας, θα ήθελα να είναι εκεί πέρα οι διευθύνσεις, έτσι ώστε να ρωτήσουμε πράγματα και να πάρουμε τις απαντήσεις που έπρεπε να πάρουμε. Και αυτό το άλλο το οποίο εμένα μου φάνηκε και πολύ στενάχωρο, είναι ότι κανένας αντιδήμαρχος δεν πήρε το λόγο να υποστηρίξει το έργο του, να υποστηρίξει αυτό το οποίο θα κληθεί να υπηρετήσει τους επόμενους 6 μήνες. Δεν υπήρχε καμία τοποθέτηση από κανέναν αντιδήμαρχο όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Η μόνη τοποθέτηση που υπήρχε από μένα είναι από τον κύριο Στάτζο, από τον αντιδήμαρχο των οικονομικών που είπε κάποια βασικά στοιχεία στην αρχή, και από τον κύριο Τζεσμελή. Δεν υπήρχε καμία άλλη αντίδραση, πέρασε όπως πέρασε και αυτό είναι όλο.
0: Μάλιστα. Τώρα, κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
17: ναι,
0: παρουσιάστηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα αίτημα από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Ιρέων και Παγόντα για το σχετικό ζήτημα. Ναι. Εκεί, ναι, κύριε Μητσέ,
17: ναι,
0: έδειξε τόσο πολύ ενδιαφέρον ο κύριος Χατζηκωνσταντής ότι δεν γνώριζε τίποτα το παραμικρό.
17: Κύριε Νέγκρη, μισό λεπτάκι. Κύριε Νέγκρη, μπορούμε να μιλήσουμε σε 10 λεπτάκια.
0: Να πάρουμε σε 10 λεπτά να
17: μιλήσουμε, ευχαριστώ πολύ.
0: Κύριε Μητσέ, βεβαίως. Λοιπόν, συμβαίνουν και αυτά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της εκπομπής. Είναι ενημερωμένοι οι σαμνιώτες. Τους ψήφισαν. Αυτούς και σήμερα αυτό κάνουν αυτοί. καλούν τους πολίτες να πληρώσουν περισσότερα χωρίς αντίστοιχη βελτίωση στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Λοιπόν, και όταν τους ρωτούν πείτε μας για αυτά τα στοιχεία, δεν ξέρουμε. Φέρτε τους υπαλλήλους που χρειάζονται για να μιλήσουν, δεν τους φέρουν. Και να τα αποτελέσματα. Αυτά είναι που γίνανε χθες το βράδυ. Ο προϋπολογισμός έχει δρόμο ακόμα για να εγκριθεί. Αλλά πριν να εγκριθεί έχουν γίνει αρκετές δαπάνες. Είναι ένα άλλο θέμα. Δεν χρειάζεται τώρα να γίνει αναφορά στο θέμα αυτό, αλλά είναι υπαρκτό και έχει να κάνει και με την αρχή διαφάνειας. Θα το δούμε σύντομα μπροστά μας. Κρατήστε την κουβέντα. Σας λέω. Χθες, μαζί με τον Γιώργο τον Αβραμίδη, επισκεφτήκαμε τον υποτιθέμενο βιολογικό καθαρισμό της χώρας ΣΑΜ. Η κατάσταση που επικρατεί στο βιολογικό καθαρισμό της χώρας, έργο ευθύνης του Δήμου Ανατολικής ΣΑΜΟ, καθώς και οι εικόνες από τις εγκαταστάσεις παραπέμπουν περισσότερο σε εγκατάλειψη παρά σε λειτουργική μονάδα επεξεργασίας λιμάντων. Οι φωτογραφίες που έχουν σήμερα αναρτηθεί αποκαλύπτουν δεξαμενές γεμάτες με μαύρα και στάσιμα λίμματα, κατεστραμμένο ή ασυντήρητο μηχανολογικό εξοπλισμό, ηλεκτρολογικούς πίνακες σε επικίνδυνη κατάσταση και πλήρη απουσία στοιχειώδους συντήρησης. Σε αρκετά σημεία διακρίνεται έντονη δυσοσμία, βλάστηση μέσα στις εγκαταστάσεις και εικόνα πλήρους απαξίωσης. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι τα λίμματα φαίνονται να οδηγούνται μέσω του παρακείμενου ωριακού προς τη θάλασσα, δημιουργώντας σοβαρό περιβαλλοντικό κίνδυνο για την περιοχή, τη δημόσια υγεία και το θαλάσσιο οικοσύστημα. Με κατοίκους της περιοχής που μιλήσαμε αναφέρουν ότι έχουν δίνει επανειλημμένες καταγγελίες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί ουσιαστική λύση ή να έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες παρεμβάσεις αποκατάστασης. Η εικόνα αυτή προκαλεί εύλογα ερωτήματα. Λειτουργεί σήμερα ο βιολογικός ξεκαθαρισμός? Γίνεται πραγματική επεξεργασία λιμάτων? Υπάρχουν περιβαλλοντικοί έλεγχοι και μετρήσεις? Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές? Πώς προστατεύεται η θάλασσα και η δημόσια υγεία? Και σε μια περίοδο όπου η Σάμος βασίζεται στον τουρισμό και στη φυσική ομορφιά των νησιών, τέτοιες εικόνες δεν μπορούν να θεωρούνται φυσιολογικές ούτε να παραμένουν χωρίς απαντήσεις. Οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να δώσουν άμεσα δημόσιες εξηγήσεις και να προχωρήσουν σε ουσιαστική αποκατάσταση της λειτουργίας της εγκατάστασης πριν η περιβαλλοντική ζημιά γίνει μη ανατρέψιμη. Εσείς νομίζετε ότι επειδή είστε στη Νέα Δημοκρατία πιστεύετε εκεί στο Δήμο ότι είστε ακόμα στο 41%. Έχετε φτάσει στο 25%. Το πολιτικό τοπίο είναι ανατρεπτικό, έθαρψο, επιφυλάσσει εκπλήσεις. Το τοπίο είναι ανατρεπτικό, έθαρψο, επιφυλάσσει εκπλήσεις

πολιτικοί, είστε πρωτοκλασσάτε στελέχη τη Νέα Δημοκρατία. Και το πήρατε δικό σα το μαγαζί. Βάλτε και μια σημαία τη Νέα Δημοκρατία πάνω να τελειώνει η ιστορία. Αντί να λύσετε τα προβλήματα του τόπου, γελάτε, φωτογραφίζεστε, υψώνετε τον τόνο της φωνής σας. Ποιον είναι να φοβήσετε, κύριε Παπαγεωργίου, που υψώνετε τον τόνο της φωνής? Δεν ξέρετε ότι αυτός που υψώνει τον τόνο της φωνής δεν έχει δίκιο και συμβαίνει κάτι άλλο? Διαφημίσεις και συνεχίζουμε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν Γκούντα Τυρί για τόστ. Μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο.

0: Περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάζουν όλες.
2: Πρίσμα. Λυκούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
1: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
7: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
8: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
8: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
9: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
8: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
8: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
9: Για Μότο και Μαρίν,
8: στο Μένεγα θα έρθεις.
10: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
11: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Ράδιο Σάμος 102. Σύμφωνα με την εφάνταστη ελληνική μυθολογία, οι Τούρκοι δεν φημίζονται για τη μυθολογία τους. Το όνομα του Αιγαίου προέρχεται από τον Αιγαία, βασιλιά της Αθήνας και πατέρα του Θησέα. Ο μύθος λέει πως ο Αιγαίας έπεσε συντετριμμένο στη θάλασσα από το ακροτήριο Σούνιο, βλέποντας το πλοίο που έφερνε το γιο του Θησέα από τη Μινωική Κρήτη να πλησιάζει με μαύρο πανιά. Είχε ξεχάσει ο τελευταίος, έπρεπε να βάλει τα άσπρα πανιά και τα μαύρα έδωσαν το μήνυμα που ο πατέρας, ο Αιγαίας, έπεσε συντετριμμένος στη θάλασσα. Εδώ η κοινωνία του θεάματος στείνει ένα βατήρα καταδύσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Κωνσταντίνου το έχει απλοποιήσει το θέμα. Στο ελληνικό Αιγαίο πέλαγος στείνει ένα τραπέζι παζαρέματος και ετοιμάζεται να παραχωρήσει το μισό στους Τούρκους. Με αυτόν στην Πρωθυπουργία της Ελλάδας οι απέναντι έχουν τη μεγάλη ευκαιρία τους. Δεν είναι τυχαίο ότι προ λίγο μηνών ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε για τα 12 μίλια ότι ελπίζει να λυθούν τα προβλήματα του Αιγαίου όσο είναι ο Μητσοτάκης στην εξουσία. Όπως πρόσθεσε με ανατολίτικη κοτοπονηριά, εγώ δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια. Εσύ δεν αποδέχεσαι τα 6, αυτά μπορούν να συζητηθούν, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι σε ορισμένα σημεία συζητήθηκαν με διερευνητικές επαφές και προχώρησαν σε κάποια ζητήματα. Τότε ο Χακάν Φιντάν ζητούσε να καθίσουν σε ένα τραπέζι και να παζαρέψουν την εθνική μας κυριαρχία. Τώρα, με νόμο που προωθεί, δηλώνει ότι ο στόχος είναι να χωρίσει το Αιγαίο στα δύο, να περιλάβει τα ελληνικά νησιά στη δική του κυριαρχία και δεν παράγει κάτι τέτοια ένομα διεθνώς αποτέλεσμα, απάντησε ο αλαφροκάντερος και θλιβερός κυβερνητικός εκπρόσωπος Μαρινάκης, που βολοδέρνει το παλικάρι σε βαθιά σκοτάδια άγνοιες, μιλώντας με υψωμένο φρύδι για πράγματα που δεν γνωρίζει. Ο κύριος Πτέρχος, κύριος Νταβρής, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μαρονής. Κύριε Πτέρχε, καλή σας μέρα.
12: Καλημέρα Γιάννη, από μια ωραία δροσερή Πάτρα. Ένας καταπληκτικός Μάης.
14: Λέγατε θα έρθετε στη Σάμο, αλλά μάλλον θα θέλετε διαβατήριο για να έρθετε.
12: Διαβατήριο, όχι, εγώ δεν παίρνω διαβατήριο. Εγώ θα πηγαίνω, θέλω διαβατήριο, δεν θέλω διαβατήριο ούτε για τον Πόντο που είναι η μέρα σήμερα. Mm-hmm. Και έχουμε παραμείνει και για τον Πόντο και για την Κύπρο. Και δεν είναι τυχαίες ημερομηνίες που όλα τα κάνουμε εκεί και αυτά, έτσι ο Μάης. Είμαστε στο «Δεν ξεχνώ». Εγώ που πήγαινα από μικρός και πλέον χορεύω με μεγάλη περηφάνεια τους ποντιακούς χορούς, με φίλους και με το Λύκειο Ελληνίκων και με άλλους εδώ, θέλω να παρακαλέσω δημόσια όλους τους φίλους ποντιούς ότι το «Δεν ξεχνώ» και για τον Πόντο και για την Κύπρο είναι παγίδα. Είναι ένα διαμνημόσυνο που στο τέλος μας κάνει να αρκούμαστε ότι δεν ξεχνάμε που μας φάξανε, ενώ στην ουσία πρέπει να πάμε στο ελευθερία στην Κύπρο, ελευθερία στον Πόντο. Από εκεί και πέρα, αυτά τα πράγματα δυστυχώς οι λεγόμενοι πολιτικο-οικονομικοί ελίτ, οι οποίοι είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, δεν είναι ούτε ο Φιντάν, ούτε ο Ερντογάν, ούτε αυτός που θα έρθει, ούτε ο προηγούμενος, είναι αυτή η λεγόμενη πολιτική και οικονομική ελίτ, η οποία νοιάζεται μόνο για τα βούτυρα της εξουσίας.
14: Κοιτάτε, λοιπόν, το εμπεδώσαμε αυτό και το ξέρουμε, κύριε Τέρνερ.
12: Μπράβο, εκεί είναι το θέμα. Γι' αυτό βγαίνει ο Μαρινάκης και κάνει ότι δεν ξέρει. Εγώ για το Μαρινάκη δεν θα πω ότι έχει άγνοια, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Mm-hmm. Ο Μαρινάκης έχει βαθιά γνώση. Αυτά που λέω εγώ τα ξέρει ο Μαρινάκης, όπως τα ξέρει και ο Τσίπρας, όπως τα ξέρει και ο Μητσοτάκης, όπως τα ξέρει και ο Χρυσοχοΐδης, όπως τα ξέρουν και άλλοι εκεί προοδευτικοί λεγόμενοι. Έτσι όλοι αυτοί οι δίθεν λεγόμενοι προοδευτικοί κάνουν ότι δεν τα ξέρουν και λένε διάλογο και διάλογο. Τι διάλογο να κάνουν? Ποιο διάλογο, πού είναι αυτοί με τα νερά?
14: Λοιπόν, κύριε Πτέρχε, υποστηρίζουν πολλοί ότι η τουρκική στρατηγική ένταση, η Άγκυρα εξάγει κρίση στο εξωτερικό για να αποφύγει την πίεση των εσωτερικών της διεξόδων.
12: Λάθος.
14: Λέω, υποστηρίζουν πολλοί. Δεν λέω ότι το υποστηρίζετε εσείς, ούτε το υποστηρίζω εγώ.
12: Είναι ο Κοτσαμπάσιδες εδώ μέσα. Αυτοί είναι ο Κοτσαμπάσιδες. Αυτοί είναι.
14: Δεν είναι.
12: Οι Λιαμέπηδες και νεοκοτσαμπάσιδες.
14: Είναι,
12: λέει,
14: λοιπόν,
12: έχει η Τουρκία εσωτερικά προβλήματα και τα κάνει.
14: Ακούστε
12: αυτά.
14: Κάτι, μην... είναι αυτό που λέτε, αλλά τώρα με αναγκάζεται να αναφέρω τον αρθρογράφο που είναι Τούρκος. Και λέει, ναι, υποστηρίζει η Άγκυρα εξάγει κρίση στο εξωτερικό για να αποφύγει την πίεση. Και λέει,
12: και
14: μάλιστα
12: πήγε,
14: με την ανάγκη να το ακούσουμε κάτι.
12: Ο Τούρκος χρειάζεται να το λέει για να μας καθησυχάζει.
14: Ακούστε, εμείς δεν καθησυχαζόμαστε με κανέναν. Ναι.
12: Εμείς...
14: Λέει τα εξής. Η κυβέρνηση Ερντογάν Μπαχτελή βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα διπλό μέτωπο φθοράς. Την οικονομική κατάρρευση της καθημερινότητας και το άλυτο κουρδικό ζήτημα. Σε αυτό το πλαίσιο, η γαλάζια πατρίδα δεν παρουσιάζεται ως στρατηγική ανάπτυξη, αλλά ως δεξαμενή οξυγόνου του κυβερνητικού συνασπισμού, κύριε Πτέρα.
12: Εντάξει τώρα, κοίταξε, υπάρχουν πράγματα που στην πολιτική και γενικά σε κοινωνικό επίπεδο, σε στρατηγικό κτλ.
14: Πάντως υπάρχουν και Τούρκοι δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι δυνατές φωνές.
12: Προσπαθούν με τρόπο επικοινωνιακό, με λυρωμένες γραφίδες να φέρουν αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Τι λέει η αντιπολίτευση στην Τουρκία? Και λίγα ζητά Ερντογάν. Αυτό δεν λέει? Ποιο μισό Αιγαίο όλο? Ποια μισή Κύπρο? Έλεγε Αξενερόλη, τι χρειαζόμαστε. Άρα, γιατί να τα αναφέρουμε όλα αυτά?
14: Πάμε να δούμε τι αναφέρει ο κύριος Μπαλτζόης τώρα, γιατί φαντάζομαι ότι δεν θα έχετε να πείτε και κακιά κουβέντα για αυτόν τον άνθρωπο.
12: Ο Γιάννης είναι εχθρός που μιλάμε καθημερινά. Για να...
14: Ο οποίος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για το νέο νομοσχέδιο που προωθεί η Άγκυρα, τονίζει ότι η Τουρκία επιχειρεί πλέον να μετατρέψει τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας σε επίσημο εσωτερικό νόμο του κράτους. Είναι το δόγμα της τουρκικής αυθαιρεσίας. Και σύμφωνα με τον κύριο Μπαλτζόη, η Άγκυρα αναγνωρίζει μεν την ελληνική κυριαρχία στα μεγάλα νησιά που αναφέρονται ρητά στις συνθήκες της Λοζάνης και των Παρισίων, ωστόσο προβάλλει τον παράλογο ισχυρισμό ότι αυτά τα νησιά και μόνο αυτά σε όλο τον πλανήτη έχουν δικαίωμα σε μόλις 6 ναυτικά μίλια χωρικών υδάτων, στερούμενα πλήρως ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.
12: Εντάξει, είναι ο λεγόμενος διπλωματικός τακτικισμός. Το θέμα, αγαπητέ φίλε, προσυπογράφω αυτό που λέει ο Γιάννης.
14: Mm-hmm.
12: Το θέμα...
14: Ναι, αλλά έλα που σε ορισμένα σημεία ταυτίζεται και με τις απόψεις του Τούρκου, όπως η εσωτερική κατανάλωση. Η Τουρκία, λέει ο κύριος Μπαλτζόης, βλέπει την Ελλάδα να αναβαθμίζει την αποτρεπτική της ισχύ μέσω των θαλάσσιων πάρκων, του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού και των ισχυρών συμμαχιών με Γαλλία και Ισραήλ, και ο Ερντογάν δέχεται πιέσεις από την αντιπολίτευση και δεν είναι δείξει πυκνή. Τα ίδια
12: Γιάννη, αγαπητέ Γιάννη, εάν με ένας μπάρο μπορεί να βαρέσει 2-3 τριγωνιά, δεν είναι κακό.
14: Mm-hmm.
12: Ο κύριος σκοπός που το κάνει η Τουρκία δεν είναι για θέμα εσωτερικής κατανάλωσης.
14: Φυσικά υπάρχει και άλλο θέμα.
12: Και γι' αυτό αναφέρω και την αντιπολίτευση. Ότι αυτός ο νόμος δεν είναι και δεν θα υπάρξει μόνο ως μια διάταξη του τουρκικού κοινοβουλίου, αλλά μπαίνει και φυτεύεται στο μυαλό του πρωτοετούς μαθητή στο δημοτικό του Τούρκου. Εκεί δείχνει ποια είναι η ουσία και ποια είναι η στρατηγική σκόπευση. Το να λέμε ότι μπορεί να γίνεται και για ένα άλλο, που συμβαίνει. Και συμφωνώ με τον Γιάννη. Και που μπορεί να γίνεται γι' αυτό το λόγο και με αυτόν τον τρόπο και σε αυτό το χρόνο και με αυτή τη χρονική καθυστέρηση. Όλα αυτά καλό είναι να τα συζητάμε, αλλά να μην χάνουμε το δάχτυλο.
14: Πάντως, κύριε Πτέρεχε, αυτή η ιστορία με την Τουρκία και ό,τι ετοιμάζονται να κάνουν, λένε οι ειδικοί ότι δεν παράγει διεθνή ένωμα αποτελέσματα, δεν αλλάζει τίποτα, είναι απλώς εσωτερικός νόμος, τυπικά μεν είναι ορθό και ένας εθνικός νόμος ισχυρίζονται, δεν μπορεί να τροποποιήσει διεθνείς συνθήκες, ούτε να μεταβάλει κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα άλλης κρατικής οντότητας.
12: Ποιος το λέει αυτό? Ποιοι το λένε αυτό? Να σου το πω, ποιοι το λένε. Να σου πω ποιοι τι λένε.
14: Και.
12: Το λένε οι Λιαμέπηδες, οι Νομολάγνοι, οι Παπαρολάγνοι.
14: Μα ξέρετε ότι η κυρία Κυβέλο είναι...
12: Ποια θα στα πω, θα στα πω ποιοι τα λένε. Η κυρία Κυβέλου, η κυρία όποιος και να είναι, δεν με ενδιαφέρει το όνομα της κυρίας, ούτε τα βάζω εγώ, κρίνω το περιεχόμενο και όχι το πρόσωπο.
14: Ναι.
12: Θα σου πω τι γίνεται. Όποιος δεν αντιλαμβάνεται ότι η Τουρκία πριν από τον Ερντογάν, Ερντογάν, μετά τον Ερντογάν, στο σχολείο έχει σκοπό να καταπιεί την Ελλάδα και θα κάνει νόμους, θα αλλάζει την παιδεία, θα κάνει κόντρα στο Αιγαίο, δεν θα αφήνει, θα ορμάει και θα έχει την Κύπρο και εμείς θα είμαστε μόνο στο δεν ξεχνώ, εμείς θα χάνουμε. Η ουσία όλων αυτών των θεμάτων είναι ότι το τουρκικό κατεστημένο, είτε είναι τώρα αντιπολίτευση είτε ή όπως να τροποποιηθεί, μαζί με τα εργαλεία της δημοσιογραφίας, της βίας, του στρατιωτικού εργαλείου, του στρατού του, της διπλωματίας κτλ, έχει ένα σκοπό. Αν αυτό δεν το αντιληφθούμε, και ποιος είναι αυτός ο σκοπός, να ματαιώσει το 21 και μας ξανακάνει τουρκικό σαντζάκι. Αυτό το πράγμα εμείς θα πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας, στην πρώτη δημοτικού. Η κυρία Ζαχαράκη, εκεί που ξεκρέμασε τον Κολοκοτρώνη και τον Καραϊσκάκη και δεν έχει ούτε χάρτη της Ελλάδος, να βάλει το χάρτη της Τουρκίας, της δήθεν, γιατί τώρα στα μαθαίνουν εκεί στο τουρκικό, δεν υπήρχε ούτε Βυζάντιος.
14: Τώρα δεν υπάρχει Βυζάντιο, ναι.
12: Μπράβο.
14: Ήρθαν εκεί, ουρανοκατέβατοι ήρθαν.
12: Η κυρία Ζαχαράκη να πάρει να διαβάσει το 16-2 και η κυρία αυτή που την ανέφερες που λέει ότι σκοπός της παιδείας είναι η δημιουργία ανάπτυξη, έτσι, εθνικής συνείδησης στους μαθητές και όχι να μαθαίνει τη διακρίνουσα για το πώς είναι τη δευτεροβάθμια εξίσωση. Αυτά είναι πρόσθετα. Η εκπαίδευση είναι πρόσθετη. Ο σκοπός της παιδείας είναι αυτός. Το λέει το ενισχύει Σύνταγμα και να κρεμάσει και το χάρτη του Βυζαντίου, να βλέπουν τα Ελληνόπουλα που είναι, για να καταλάβουν πόσο επιθετική είναι η Τουρκία και για να καταλάβουν και εκεί στη Σάμο ότι όσοι περισσότερα τουρκόπουλα έρχονται και όσο οι μαθητές στη Σάμο, 7 χρονών, 8, 10, 12, βλέπουν πληθώρα Τούρκων να έρχονται για να λένε ορισμένοι «Α, είμαστε φίλος λαός και είμαστε ο λαός». Κάθε φορά γυρίζει ανάποδα. Αυτός που έρχεται τώρα και σου λέει και σε αφήνει μπουρμπουάρ δύο λίρες, αύριο θα βγάλει το μαχαίρι για σκόψει το λαρίγκι. Αυτά τα πράγματα είναι ιστορικά αποδεδειγμένα. Η Τουρκία δεν μπορεί να γίνει νούμερο 5.000 χρόνια μετά το Μαντζικέρ, όσο υπάρχει Αιγαίο, ελληνικά νησιά, ελληνική Σάμος, όσο θα θέλουμε να απελευθερώσουμε την Κύπρο αλλά και το Πόντο. Και εμείς
14: λοιπόν,
12: βλακωδώς,
14: πάμε στο επόμενο. Σύμφωνα
12: λέμε
14: με την...
12: δεν ξεχνώ. Τι σημαίνει δεν ξεχνώ? Τι σημαίνει δεν ξεχνώ? Τι? Εμείς πρέπει να λέμε ελευθεριά στη σκλαβωμένη Κύπρο και στον Πόντο. Τα υπόλοιπα είναι μυρολόγια.
14: Λοιπόν,
12: που δεν πάνε πουθενά.
14: Πάμε στην ειδησιογραφία. Από ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2000 ή F-16, ναι, το οποίο θα μετασταθμεύσει στην Κάρπαθο, θα αντικατασταθεί η πυροβολαχία Patriot που είχε μεταφερθεί στο νησί για την παροχή προστασίας από πιθανή βαλιστική απειλή, κύριε Τέραχη. Τι σχολιασμός υπάρχει?
12: Τι να πω. Η βλακεία, και βάλανε και το Κισέα να αποφάσει. Συμφωνώ με τον κύριο Γκίνη, τον άκουσα και το πρωί εκεί στο Sky, τον πρώην αρχηγό του. Yes. Τι βλακία είναι? Αν δει κανένα στο χρόνο τώρα έπρεπε να αποσύρουμε εμείς τα Πάτρια. Δηλαδή αν αύριο ξαναπατήσει το κουμπί ο Τραμπ, τι να τα ξαναπάμε πίσω? Ή όλα αυτά είναι, εγώ τα ερμηνεύω πολιτικά.
14: Υπάρχει ερμηνεία, δεν γίνεται τυχαία όλα αυτά.
12: Ο κύριος Μητσοτάκης και τα άλλα κόμματα, γι' αυτό δεν μιλάνε και ούτε το Πασόκ, ούτε ο Τσίπρας, γιατί είναι ο Τσίπρας υπέρ του ελεύθερου Αιγαίου. Ποιος ήταν υπέρ των πρόσπων του Αιγαίου? Δεν έχουμε τίποτα εμείς. Είναι στα ψάρια του ο Τσίπρας που θέλει να μας ξανασώσει. Έχει βαθιά μπηγμένο στην ψυχή του την άποψη ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Άρα οι Τούρκοι που ψαρεύουν περισσότερο τώρα εκεί κοντά σε εσάς και αλλού έχουν περισσότερα δικαιώματα στο Αιγαίο.
14: Να ρωτήσω κάτι τώρα, κύριε Πτέραρχε.
12: Ναι.
14: Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλχαμπέρ.
12: Να το τελειώσουμε τώρα.
14: Ναι, μισό λεπτό, ναι.
12: Το θέμα της απόσυρσης είναι λάθος. Ο Μητσοτάκης και τα υπόλοιπα κόμματα θέλει μέχρι να γίνουν εκλογές να μην είναι τα εθνικά θέματα στο κέντρο και γι' αυτό θα κάνει πίσω. Και γι' αυτό τα μάζεψε για μένα. Εγώ κομματικά ερμηνεύοντας τη θέση του Μητσοτάκη, έτσι μέχρι να γίνουν εκλογές, ο Μητσοτάκης δεν θέλει να έχει στο κέντρο.
14: Μέχρι να γίνουν εκλογές θα έχουμε και την ψήφιση του νόμου της Γαλάζιας Πατρίδας.
12: Ναι, δεν ξέρω, περίμενε. Μπορεί να μην την έχουμε κιόλας. Μπορεί να πάει το Νοέμβριο, λέω εγώ τώρα.
14: Ναι.
12: Μπορεί να μην γίνει.
14: Αυτά τώρα εκτός, είναι σενάρια, έτσι.
12: Μπορεί, σενάρια. Ναι, ή αν δεν θέλει ή έχει κρίνει ο Ερντογάν ότι, ξέρω εγώ, το συμφέρει μία αλλαγή και να υπάρχει εδώ ανακατοσούρα, γιατί δεν πρόκειται να έρθει. Δηλαδή τι λέει, θα έρθει ο Τσίπρας και θα πει να κάνουμε αμυντικό πόλεμο. Έχουμε καταλάβει, αγαπητέ Γιάννη, ότι αυτό που τραβάμε σήμερα το τραβάμε από τη λεγόμενη στρατηγική σημείτη πόλεμο θα κάνουμε. Προχτές είχε μαζευτεί η αεροπορία και εγώ χάρηκα ως αεροπόρος εκεί στο φλίσμο και κάναν ακροβατικά τα αεροπλάνα και ευτυχώς δεν τσούκρισε και κανένας από εσά έγινε στην Αμερική. Και νιώθω περήφανος να βλέπω αυτά. Ναι. Τι να τα κάνω όμως, κύριε Αρχηγή, κύριε Δένδια, κύριε Μητσοτάκη και κύριε Μαρινάκη που μιλάς, είμαστε εντάξει στην αεροπορία αυτό το καιρό. Μάλιστα. Έχουμε ένα κλικ παραπάνω και είμαστε μπροστά. Και στην Κύπρο το είχαμε. Ωραία, τα ίμια θα πετάξουν τα ραφάλα. Εγώ ως πολίτης και ως αεροπόρος, από μικροαστική οικογένεια, επειδή πέταγα πάνω από τα ίμια και δεν κάνανε μαγκές οι Τούρκοι, θέλω τα ραφάλ να πετάνε όχι στο φλίσβο, να πετάνε και να έρχονται στο φλίσβο, να κάνουν ακροβατικά, αφού έχουν περάσει πάνω από τα ίμια, το σκέφτεσαι. Να είναι ο αρχηγός της αεροπορίας, ο κύριος Δένδια στο φλίσβο και ο πρωθυπουργός και ο Τσίπρας, να έχουν πάει τα ραφάλ πάνω από τα ίμια, έτσι. Να περάσουν εκεί να χαιρετήσουν τους ψαράδες μας που να ψαρεύουν και μετά να κάνουν και δύο ακροβατικά στο φλίσμα.
14: Είμαι σίγουρος ότι σε περίπτωση εμπλοκής και στα ίμια θα... Λέω, είμαι σίγουρος ότι σε περίπτωση εμπλοκής και στα ίμια θα πετάξουν και λίγα παραπέρα.
12: Τι εμπλοκής?
14: Λέω, σε πιθανή εμπλοκή σε αεροπόροι μας είναι σίγουρο ότι ξέρουμε τι θα κάνουν.
12: Συγγνώμη Γιάννη, δεν έχουμε εμπλοκή τώρα.
14: Όχι με την έννοια που την...
12: Εδώ υπάρχει, Γιάννη, θέλω να καταλάβεις κάτι. Και οι ακροατές που μας ακούνε. Ο Σάντσου, ο αρχιστράτηγος και αρχιστράτηγος λέω, το μεγάλο μυαλό της στρατηγικής έλεγε η μεγαλύτερη επιτυχία ενός στρατού είναι να νικήσει τον αντίπαλο με το σπαθί στο θικάρι. Οι Τούρκοι κερδίζουν χωρίς να πολεμάνε. Το έχουμε πάρει χαμπάρι. Τι μου λες τώρα. Εγώ από τα φάντομαι είχα 24 συμμαθητές και νομίζω ότι και σήμερα γίνεται κάτι, αλλά δεν μπορώ να πάω στη λέσχη αξιωματικών. Μαζευόμαστε πολλές φορές και λέμε, α, τότε ο Ανδρέας είπε και ο Νταβρής ήμουν και αρχηγός σχηματισμού, τότε με 12 αεροπλάνα να βυθίσουμε τη χώρα. Ωραία, το βυθίσαμε. Όχι. Αφού δεν το βυθίσαμε τότε, που κάποιοι αισθάνονται και λέει, επί παπά Ανδρέου και κάναμε στον Πασόκ. Σήμερα που έχουμε φτάσει, αγαπητέ Γιάννη, φτάσαμε πρώτα στα ίμια με το Σιμίθι. Και μετά τα ίμια και τα ίμια εγέννησαν το νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Έχουν συνέχεια. Το σπερματοζωάριο έπασε τότε. Τώρα έχει γίνει παιδί. Αυτό που τραβάμε τώρα και αυτά που ίσως τραβήξουμε όταν λες θα υπάρχει εμπλοκή, θα είναι αργά. Οι Τούρκοι έχουν τώρα από την εποχή του Σιμίτα, από το Κυπριακό στην ουσία και μετά, νικάνε και εμείς λέμε δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε τους βιασμούς δηλαδή. Και επειδή μετά πηγαίνει ο Νταβρουτζίδης, ξέρω εγώ ο Καπουτζίδης και άλλοι είναι, πηγαίνουν και λένε τι λέτε τώρα, μέρα τώρα της δημοκρατίας που βιάζαν οι άλλοι, τι να ελευθερώσουμε την Κύπρο. Και πηγαίνει ο άλλος στο νησί το καλοκαίρι που πέρασε και λέει ρε παιδιά, ελευθερία στην Παλαιστίνη, αλλά και ελευθερία στην Κύπρο και ακόμα τον δέρνουνε. Αυτά βλέπει ο Ερντογάν. Ξέρεις γιατί κάνει μαγκές, Γιάννη, ο Ερντογάν και το πολιτικό σύστημα? Γιατί έχει καταλάβει ότι είναι ο Κοτσαμπάσιδες εδώ, έχουν περάσει στα μυαλά των παιδιών και της κοινωνίας, τις περισσότερες στη Νέα Δημοκρατία, στο ΠΑΣΟΚ και σε άλλες δημοκρατικές δυνάμεις, ότι το να πολεμήσουμε για τα σπίτια μας, για τα ίμια. Είμαστε εθνικιστές, είμαστε πολεμοχαρείς. Δεν τολμάει κανείς να το πει. Αυτή είναι η Αχίλλειος Στέρνα. Η Αχίλλειος Στέρνα και το μεγάλο όπλο του Ερντογάν και του επόμενου που θα έρθει είναι ότι έχουν περάσει με ελιαμέπηδες, με όλους αυτούς τους Οθωμανολάγνους και τα λοιπά, ότι αν εμείς πάμε να ελευθερώσουμε ή θέλουμε να ελευθερωθεί η Κύπρος ή να πετάμε στα Ίμια, αυτό είναι εξτρεμιστικός εθνικισμός. Είμαστε φιλοπόλεμοι, είμαστε φασίστες. Εκεί αυτό ο Ερντογάν το ξέρει και γι' αυτό τα κάνει αυτά. Και μάλιστα, άμα θα έρθει όπως έγινε πριν, γι' αυτό υπογράφουμε τα ήρεμα νερά που από κάτω είναι, έτσι, ταραγμένα με 9 μποφόρ. Γι' αυτό βγαίνει ο Τούρκος και γι' αυτό γίνονται αυτά. Εάν θέλουμε λοιπόν στρατηγικά να ματαιώσουμε αυτό που κάνει η Τουρκία, η λύση είναι μία. Όχι μόνο Μπελαρά. Δεν φτάνουν οι Μπελαρά. Δεν κάνουν τίποτα. Όχι. Μάθημα στην πρώτη δημοτικού, κυρία Ζαχαρέα. Η Σάμος είναι ελληνική. Και όλα τα ονόματα των τουρκικών πόλεων είναι ελληνικά. Και όποιος Τούρκος πει δεν ρίχνουμε το καλώδιο, θα του κόψουμε το κεφάλι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αν τ' άκουγε αυτά ο Ερντογάν, ότι μπήκαν στα δικά μας βιβλία, ότι ματαιώσαμε εμείς σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδος, θα καθόταν στα αυγά του. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Όλα τα υπόλοιπα, Κησέα, πάρ τους Πάτριο από εδώ, πήγαινε τους ταξίδι, γύρνα πίσω, πάρε μπρος, πάρε τρεις, πάρε 20F35, αυτά είναι.
14: Τώρα, μια και είπαμε για Πάτριο, ξεχάσαμε να πούμε ότι αποσύρονται και από την Βόρεια Ελλάδα.
12: Βέβαια.
14: Όχι μόνο από την Καρπαθό.
12: Βέβαια. Φιλανδοποίηση, Γιάννη.
14: Μάλιστα.
12: Υπήρχαν, άκουσα τον Κοτάκη σήμερα, που λέει, ότι όταν πήγαμε τα αεροπλάνα ή πήγαμε τους Patriot, είχαν τόσο τηλέφωνα, λέει, με την Τουρκία. Σκέψου, να αληθεύει αυτό. Άρα όλο αυτό το παιχνίδι, πήγαμε εκεί, είμαστε εμείς, ξέρω εγώ, τσαμπουκάδες, και το πήρα πάνω του το λένε ο Μητσοτάκης και έβγαινε και έλεγε είδες εγώ τα πήγα στην Κάρπαθο και μετά βγήκε ο Τούρκος με μεγαλύτερη φόρα για να κάνει τον νόμο για να δεις πως παίζεται το επικοινωνιακό παιχνίδι. Τώρα ο Τούρκος θα λένε αύριο εκεί. Ρε, όχι μόνο τα μάζεψανε πίσω αλλά θα δεχτούν και το δικό μας νομοσχέδιο γιατί αυτοί, έτσι θα το πω όπως το λένε στη Σάμο και εδώ στην Πάτρα, είναι χέστες. Δεν τολμάνε ούτε στο νησί τους να βάλουν πάτριο, ούτε να πούνε ότι θα υπερασπιστούν τα ίμια και έχουν δυο σκάλες πάνω τα αεροπλάνα στα Ραφάλ και δεν τα βάζουν πριν περάσουν από το φλίσμα να περάσουν πάνω από τα ίμια. Δεν είναι.
14: Mm-hmm.
12: Έτσι, μπράβο. Έτσι παίζεται το παιχνίδι και σκοπός αυτή τη στιγμή του πολιτικού συστήματος, αγαπητέ Γιάννη, γιατί παρακολουθείς και όλα αυτά έχουν συνάφεια, δεν είναι η εξασφάλιση των μεγάλων, ούτε η επίλυση των μεγάλων προβλημάτων της Ελλάδος. Τώρα προεκλογικά που μπαίνει, άκουγα το πρωί και έναν εκεί του Πασόκ, ενός πρώην βουλευτή που τον είχε εκεί, είναι μικρός και νεαρός, και τον άλλον τον νεαρό, τη Νέα Δημοκρατία. Ο ένας λέει, ποιος είναι η Νέα Δημοκρατία. Εδώ εμείς, AI, λέει, βάλαμε στο συνέδριο. Ρε παλιό χαμένε, έτσι θα του έλεγα, ακριβώς έτσι θα του έλεγα. Ρε παλιό χαμένε που λένε στην πατρίδα μου. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας πήρε μέτρα για την υπογεννητικότητα που η Ελλάδα εμφανίζεται σε 25 χρόνια. Μαζί με το λαθρομεταναστευτικό που βλέπεις τι γίνεται εκεί και με τα κονδύλια, όχι. Για την παιδεία να μην είναι εθνομεδιστική κυρία Ζαχαρά.
14: Με το μεταναστευτικό έχουμε, έχουμε εξελίξεις.
12: Ναι, το είδα, το είδα.
14: Έτσι, με τα κέντρα μετανάστευσης.
12: Για τα παιδιά Ελληνόπουλο δεν κάνουμε. Αυτό είναι κύριο θέμα. Νούμερο ένα στην ιεραρχία, το ξέρει η Ακαδημία Αθηνών χρόνια. Το δεύτερο είναι η αγροτιά, πρωτογενής παραγωγή, περιφερειακή ανάπτυξη, περιφερειακή ισορροπία και συμμετέχει με πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην ανάταξη του θέμα της υπογενετικότητας. Τα σχολιά που είναι εθνομεδενιστικά, όχι. Οι θεσμοί που δεν δουλεύουν, δικαιοσύνη και έρατα, τίποτα. Το σύστημα το πολιτικό που παράγει μόνο ακανθάρρους και τα λοιπά, όχι. Για... Αυτά δεν είναι που λέμε κάθε φορά, χωρίς παιδιά, χωρίς σχολιά, χωρίς αγροτιά, χωρίς θεσμούς και με τους ίδιους ποντικούς, σωσμός δεν υπάρχει, ναι. Αυτό είναι το κριτήριο για να κρίνεις, αγαπητέ ακροατή, αν ο Μητσοτάκης τα κατάφερε, εάν αυτό που προσκομίζει ως πρόταση ο κύριος Ανδρουλάκης ή ο Βέγας Τσίπρας που δεν μας έσωσε τον παντοδύναμο και τώρα, θα βάζεις από τη μια μεριά στην πολιτική πλάστιγγα την υπογενετικότητα, την αγροτιά, τους θεσμούς και τα λοιπά και θα λες, τι έκανε αυτός 7 χρόνια για αυτά, τίποτε, τα επίδαινε σε άλλα, άσπιτους. Εσύ κύριε Τσίπρα που τα γάστες, ναι, έχεις καμιά πρόταση για αυτά, άσπιτους. Εσύ κύριε Ανδρουλάκη, τι λες για τα μεγάλα προβλήματα. Ζητάμε μια κυβέρνηση λοιπόν να έρθει μαζί στα προβλήματα. Όχι να μας λέει αν θα έχουμε 11 λαθρομετανάστευση, 10 ή 9 ή 13. Αυτοί οι τύποι προσπαθούν μόνο να σώσουν το πολιτικό σύστημα.
14: Κύριε Πτέρυχε, υπάρχει μια εξέλιξη, δεν ξέρω αν την έχετε ενημερωθεί. Ένα ζευγάρι Τούρκων τουριστών στο τελωνείο της Λεσβού τους έπιασαν και μετέφεραν 201 σφαίρες και 9 χιλιοστά και ήδη βρίσκονται στην εισαγγελία της Μυτιλίνης και φαίνεται ότι το ζευγάρι έκανε χρήση ψευδούς εγγράφου ισχυριζόμενος ότι ο άνδρας ανήκει σε διπλωματικό σώμα.
12: Μπορεί. Μπορεί. Να ανήκει τώρα σε διπλωματικό σώμα και ο σάκος αυτός και να φέρανε αυτά τα ψήγια αν είναι διπλωματικό για την πρεσβεία. Μπορεί. Μπορεί όμως ή όχι. Και αυτά
14: λένε ότι είναι, ψευδές το έγγραφο.
12: Βέβαια.
14: Άχι. Λοιπόν,
12: Γιάννη,
14: το είδαμε και αυτό.
12: Το είδαμε και αυτό. Εγώ θέλω να πω στον Έλληνα, στον ακροατή το φίλο, να πάρει το μότο και να πει Μητσοτάκη, παιδιά κάναμε περισσότερα. Έχουμε ανάκαμψη στο θέμα της υπογεννητικότητας και της ένταξης. Όχι. Αρνητικό. Έλα εδώ. Τι έκανε στην αγροτιά. Τα βλέπουμε κάθε μέρα στην τηλεόραση. Έλα εδώ. Τι έκανε στα σχολιά. Εφάρμοσε το 16-2. Γίνονται τα παιδιά. Θα ματαιώσουμε εκεί τη θεωρία ότι δεν υπάρχει υγείο και αυτό που θέλουν οι Τούρκοι. Όχι. Πήρες μείον και εκεί. Στάλο. Θεσμούς. Δικαιοσύνη κτλ. Όχι. Άσπιτους. Απλά είναι τα πράγματα. Με τα ίδια πολιτικά σταθμά του μότο αυτό το χωρίς παιδιά, χωρίς σχολιά, χωρίς θεσμούς, χωρίς αγροτιά, θα πρέπει να κάνουν και να πάρουν και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, να πάρουν και τον κύριο Τσίπρα και να τον βάλουν να τον ζυγίσουν. Αν τον βρούνε θετικό που εγώ δεν τον βρίσκω, το λέω δημόσια, από εκεί και πέρα σου ψηφίσουν. Αν ψηφίζουν όμως με κριτήριο, επειδή ξέρω τον Ταυρή ή τον Έγρη που είναι στη Νέα Δημοκρατία και θα μου διορίσει το παιδί ή θα μου γράψει το ένα στρέμμα θα τα κάνει 11 για να γίνω πεκεπές, άι στην άκρη μη μιλάς καθόλου.
14: Μάλιστα. Λοιπόν. Κλείνοντας κύριε Πτέρυχε, ο κύριος Λαβρέντζος σχετικά με το θέμα που έχει προκύψει λέει ότι μία και μόνο λύση υπάρχει, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει και είναι η μόνη για να αποφευθεί ο πόλεμος. Η λύση είναι η Ελλάδα να δηλώσει εγκαίρως τα όρια της κυριαρχίας της και να προβάλλει ανένδοτη αποφασιστικότητα για την υπεράσπισή τους. Αν είναι να οδηγηθούμε σε διαπραγμάτευση, πρέπει να πάμε με ακέραια τα δικαιώματά μας και όχι με ό,τι θα έχει απομείνει μετά τα τουρκικά τετελεσμένα.
12: Προσυπογράφω, αλλά θα πούμε 12, αλλά άμα...

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22 73 0 33 166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
10: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
0: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
0: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
0: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
11: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
12: Ράδιο Σάμος 102. Προηγουμένως κόπηκε και η τηλεφωνική γραμμή και στους δυο δεν προλάβαμε ούτε να χαιρετήσουμε τον κύριο Νταβρή. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Με ειδοποιούν αν στην γραμμή βρίσκεται ο επόμενος καλεσμένος, ο Γιώργος ο Αβραμίδης. Φαντάζομαι και επειδή παρακολούθησε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο, θα έχει πολλά να μας πει από αυτά που είδε. Από τις ερωτήσεις που κατέθεσαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και από τις απαντήσεις που δεν πήρε κανείς, με αποτέλεσμα να υπάρχει και η ένταση και θα πρέπει και η Οικονομική Υπηρεσία να αφήσει τις αερολογίες περί Facebook και οτιδήποτε άλλο και όταν τους λένε κάτι να απαντούν δημόσια. Αυτά τα Facebook, κύριε Χατζηλούκα, και δεν ξέρω πώς τα λέτε, τα ακούγω βερεσέ. Όταν γράφετε κάτι δημόσια οφείλεις και σε ενδιαφέρει βέβαια να δώσεις δημόσια απάντηση. Αυτά τα αόριστα γράφονται στο Facebook να τα πείτε στον Κλείδωνα, τώρα που σε λίγες μέρες γιορτάζουμε και τον Κλείδωνα και τις αναλήψεις. Όχι σε μένα. Όταν υπάρχει ένα δημοσίευμα και σας αφορά κύριοι του Δήμου, είτε απαντάτε είτε δεν απαντάτε. Αλλά να βάζετε το λαγό σας να λέει περί Facebook και ανοησίες άλλες, εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Αυτά μόνο εσείς τα καταλαβαίνετε. Τώρα, ο κύριος Καζαμίας, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, κατέθεσε μια ερώτηση στην Βουλή, η οποία έχει να κάνει η ερώτηση αυτή και απευθύνεται προς τον Υπουργό Εξωτερικών με θέμα «Σκοπεύει η κυβέρνηση να παρακολουθεί ως θεατής την ψήφιση του τουρκικού νόμου με τον οποίο ενισχύονται οι τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο». Λέει λοιπόν, κύριε Υπουργέ, την περασμένη εβδομάδα γνωστοποιήθηκε μέσω έγκυρων δημοσιευμάτων και δηλώσεων υψηλών βαθμών Τούρκων συμβούλων ότι η κυβέρνηση Ερντογάν ετοιμάζει νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Το νομοσχέδιο αυτό, που αποτελεί νόμο πλαίσιο, το οποίο περιεχόμενο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αναμένεται να προσδιορίζει τις θαλάσσιες ζώνες καθώς και τα νησιά και τις βραχονιθείς που η Τουρκία θεωρεί επειδή ανήκουν. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι επεκτατικό. Το νομοσχέδιο που προβλέπει να τεθεί προς ψήφιση τον Ιούνιο αναμένεται να παρέχει εδαφικές διεκδικήσεις και στη βάση αυτή αναφέρεται σε μια δήλωση που κατέθεσε ο κύριος Γεραπετίτης. Αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να οργανωθούν σε πολυμελές ή διμερές επίπεδο, αυτά έχουν μόνο εσωτερική ισχύ και δεν έχουν διεθνή εφαρμογή. Τις ίδιες δηλώσεις έκανε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κύριος Μαϊρινάκης. Θεωρεί ο κύριος Καζαμίας ότι αυτές είναι χλιαρές αντιδράσεις και προκαλούν έκπληξη και ανησυχία. Όπως γνωρίζετε, το τουρκικό κάζους μπέλι ενάντια στην επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, το οποίο παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, στηρίζεται στην απόφαση της τουρκικής εθνοσυλλένευσης του 1995. Με άλλα λόγια, ένας εσωτερικός νόμος ή απόφαση μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην εξωτερική πολιτική μιας χώρας, προκειμένου της Τουρκίας. Ερωτάστε λοιπόν γιατί η κυβέρνηση δεν έχει αναλάβει πρωτοβουλίες να προβεί σε διαβήματα ώστε να αποτρέψει την ψήφιση νόμου πλαισίου από την Τουρκία, με τον οποίο η Άγκυρα να επεκτείνει τις διεκδικήσεις κατά της Ελλάδος και να επιχειρεί να επιβάλλει νέα τετελεσμένα στο Αιγαίο. Στη βάση ποιας λογικής σκοπιμότητα η κυβέρνηση υποβαθμίζει μια τόσο επικίνδυνη για τα εθνικά μας συμφέροντα απειλή, και αν σκοπεύει σοβαρά η ελληνική κυβέρνηση να συνεχίσει να παρακολουθεί για ένα μήνα ως θεατής την ψήφιση του τουρκικού νόμου, με τον οποίο θα παγιώνονται και θα ενισχύονται οι παράνομες τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο, με κύριο επιχείρημα ότι αυτές οι τουρκικές κινήσεις δεν έχουν καμία αξία. Κατατέθηκε χθες η ερώτηση, Αθήνα 18 Μαΐου, από τον κύριο Αλέξανδρο Καζαμία, βουλευτή επικρατείας της Πλεύση Ελευθερία. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον αγαπητό Γιώργο Αβραμίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
13: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο το επιτελείο εκεί του Ράδιο Σάμος.
12: Λοιπόν, χθες παρακολούθησες και εσύ το Δημοτικό Γιάννη, Συμβούλιο.
13: Γιάννη, πριν μου κάνεις οποιαδήποτε ερώτηση, θέλω να πω ότι σήμερα είναι η μέρα μνήμης. Είναι 19 του Μάη, 19 Μαΐου, η μέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Και χρέος μου νομίζω είναι ότι...
12: Και υποχρέωση.
13: Και υποχρέωση, ότι το δικό μας χρέος είναι ιερό. Να μην σβήσει ποτέ η μνήμη. Και να μεταφέρουμε την αλήθεια στις νεότερες γενιές. Να αγωνιζόμαστε, Γιάννη, για τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Όχι από μίσος βέβαια η εκδίκηση, αλλά από σεβασμό στη δικαιοσύνη, στην ιστορική αλήθεια και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Γιατί, Γιάννη, μέχρι και σήμερα δεν βλέπω αυτό να γίνεται από τους απέναντι. Στεκόμαστε με σεβασμό και συγκίνηση σήμερα και εδώ στη Σάμο θα τιμήσουμε την Κυριακή, τη 19η Μαΐου, η μέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, μια
12: 24,
13: μέρα βαθιά χαραγμένη. Ναι, θα γίνει Τρισάγιο στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου, και αμέσως μετά με τη λήξη από το Τρισάγιο και της Θείας Λειτουργίας θα γίνει κατάθεση στεφάνων στην κεντρική πλατεία εδώ στο βαθύ της Σάμου.
12: Λοιπόν, τα τελευταία με τον Τούρκο τα γνωρίζεις, ότι δεν υπάρχει ούτε Βυζάντιο ούτε τίποτα, μόνο Τουρκία ήταν εκεί και τίποτα άλλο.
13: Ναι. Ήρθανε, γι' αυτό λέω, ήρθαν οι νεότουρκοι, σφαγιάσανε με τον Κεμάλ, κάνανε τόσες καταστροφές και εμείς ακόμη και σήμερα δεν μιλάμε σε ό,τι κάνουν οι Τούρκοι απέναντι. Χαράζουνε καινούρια σύνορα, βάζουνε σημαίες σε ελληνικά νησιά, κάνουνε τα έσχη και οι δικές μας οι κυβερνήσεις, και δει τώρα 7 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μιλάει. Όλοι έχουν γίνει κουμπάροι, Γιάννη. Κουμπάροι και κομπάρσι. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσουν οι κουμπαριές των πρωθυπουργών μας, των υπουργών και όλων αυτών που θέλουν τα δίκαια αιτήματα της Ελλάδος να είναι στο προσκήνιο πάντοτε και όχι να κρυβόμαστε. Λοιπόν, και όχι μόνο λόγια και φωτογραφίες και μυστικές συναντήσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν μαζί με το Μητσοτάκη και τον Τσίπρα σε κλειστές αίθουσες. Λοιπόν, δεν ξεχνάμε εμείς. Εμείς θέλουμε να θυμόμαστε, γιατί η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, εάν δεν τη θυμηθούμε, θα ξαναγίνει και θα ξαναγίνει στην Ελλάδα. Λοιπόν, είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε και σε ό,τι βέβαια οι κυβερνήσεις θέλουν να προωθήσουν, οι δικές μας κυβερνήσεις, έτσι. Γιατί δεν βλέπουμε να διεκδικούν τίποτε, έχουμε σταματήσει εκεί. Ούτε τίποτα πλέον, ας πούμε, ούτε να επεκτείνουμε αυτά που δικαιούμαστε, ούτε να παραμείνουμε σε αυτά που έχουμε. Όλο πιστοχωρούμε. Αν είναι δυνατόν, κρίμα για την Ελλάδα που ψηφίζουμε τέτοιους ανθρώπους, τέτοιους πολιτικούς, να μην μιλάνε. Το μόνο είναι όλο σκάνδαλα. Ο ΠΚΠ από εδώ, Τέμπη από εκεί, πυρκαγιές από εδώ στο μάτι, οτιδήποτε κακό και άσχημο είναι, εμπλέκεται πάντοτε η πολιτική. Κοίταξε να δεις, όλες οι πολιτικές εξουσίες στην Ελλάδα είναι γεμάτο σκάνδαλα. Σκάνδαλα. Λοιπόν, αν είναι δυνατόν, ας αφήσουν λοιπόν τους θεσμούς να προχωρήσουν το ποιος φταίει στα Τέμπη, ας τους αφήσουν όμως και να μην εμπλέκονται. Γιατί εμπλέκεται ο Μητσοτάκης και λέει όλα αυτά που κάνουν και γίνονται. Ας αφήσουν τους δικαστές, την αστυνομία, όλους αυτούς να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί δηλαδή δεν τους αφήνουν, γιατί στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφήνουν να γίνει η δουλειά πραγματικά. Είμαστε ή με τα εμβόλια, με τον... Μα τι έγινε, όλος ο κόσμος σήμερα λέει ότι αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο όσον αφορά αυτή την επιδημία. Λοιπόν, εμείς εδώ όμως κανένας δεν μιλάει, γιατί όλοι έχουμε συμφέροντα να βάλουμε έναν υπουργό να μας κάνει μια μετάθεση, το παιδί μας από το στρατό, να βάλουμε κάποιον άλλον να μας διορίσει τη γυναίκα καθαρίστρια ή να πάρουμε το Δήμο, γιατί και οι Δήμοι τώρα δεν είναι που λένε εμείς ψηφίζουμε άνθρωπο, ψηφίζουμε τοπική αυτοδιοίκηση. Εδώ ψηφίζουν Γιάννη κόμματα και βλέπουμε Γιάννη ότι και στο Δήμο της Σάμου η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, μπήκε πολύ βαθιά για να ψηφίσουν όλοι το συνδυασμό του Πάρη Παπαγεωργίου, του πρώην Προέδρου της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας και όλων αυτών που ήταν εκεί. Δηλαδή ήρθε, έτρεξε, κυνήγησε, υποσχέθηκε να ψηφίσουν όλοι τον Πάρη του Παπαγεωργίου να γίνει δήμαρχος. Και τώρα ο Πάρης του Παπαγεωργίου είναι δεσμευμένος ο άνθρωπος, γιατί η Νέα Δημοκρατία τον έκανε δήμαρχο. Λοιπόν, δεν μπόρεσε να κάνει βέβαια τον Στεφανή, τον πρώην, τον αυτό που απέτυχε στις περιφερειακές εκλογές και βγήκε ο Μουτζούρης. Λοιπόν, όμως αυτοί όλοι που είναι πίσω τους η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να κάνουν στον τόπο τους τίποτα. Το βλέπουμε.
14: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο με τους γονείς που ήρθαν στο Δημοτικό Συμβουλίο, Γιώργο.
13: Οι γονείς ήρθαν εδώ, δικαίως διαμαρτύρονται, όμως με λάθος τρόπο. Και θα πω λάθος τρόπο, γιατί είχαν οι γονείς πρώτα απ' όλα, είχαν βάλει υπογραφή για να μετακινούνται τα παιδιά τους παράνομα, όπως και οι ίδιοι το είπανε χθες, ότι εμείς γνωρίζαμε ότι είναι παράνομο, αλλά βάλαμε την υπογραφή μας, λέει, να μετακινούνται τα παιδιά. Να τα μετακινεί ο συγκεκριμένο λεωφορείο, ξέρω εγώ ποιος είναι, να πάει τα παιδιά στο σχολείο. Από εκεί και μετά όμως, όταν ένας δρόμος δεν είναι βατός και δεν έχει την άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες για να κυκλοφορεί κάποιος εκεί με λεωφορείο ή με γιοταχή ή με τα πόδια, τότε αυτό κάπου οι γονείς έχουν κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος και είναι τυχεροί που δεν έγινε κάποιο ατύχημα, γιατί θα πηγαίνανε όλοι στον εισαγγελέα. Λοιπόν, αλλά πώς το δεχτήκανε αυτό και οι αρχές, για να πούνε ναι, βάλαν υπογραφή, δηλαδή αν ένας γονιός βάλει υπογραφή ότι το παιδί του δεν θέλει να φοράει κράνος, όταν το πιάσει η τροχέα, τι θα κάνει, θα τον χαρίσει? Ο γονιός έχει δηλώσει ότι δεν θέλει το παιδί του να φοράει κράνος. Είμαστε καλά. Πρέπει λίγο να συμμορφωθούν. Πολύ καλά τους τα είπε ο κύριος Χαρτιλαγός, ο οποίος με αποδείξεις και με έγγραφα τους είπε ακριβώς την αλήθεια. Όμως δεν θέλουν να την παραδεχτούν και κάποιοι θέλουν να παραποιήσουν αυτή την αλήθεια και να τη μεταφέρουν για ψηφοφυρικούς λόγους, άλλοι να μιλούν και άλλοι να παραποιούν. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο, εάν πραγματικά θέλουν το σχολείο να δουλέψει, πρέπει να γίνουν όλα σωστά από πλευράς περιφέρειας και πλευράς του Δήμου, να συνεννοηθούν για να μπορέσουν να διοικήσουν όμορφα. Λάθος. Και βέβαια και ο κύριος Στάντζος τους είπε πολύ σωστά ότι πρέπει να πάρουν απόφαση οι θεσμοί, οι υπηρεσίες, Όχι μεμονωμένα κάποια άτομα για ψηφοφυρικούς λόγους. Πολύ καλά τα είπε ο κύριος Στάτζος. Από εκεί και μετά όμως και ο κύριος Χατζηκωνσταντής τους είπε ότι υπεύθυνε για τη βατότητα και υπεύθυνη ποιος έκανε τη συμφωνία, ρώτησε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, λένε η περιφέρεια. Γιατί δεν πήγατε στην περιφέρεια ρε παιδιά, λέει, να αλλάξει τη σύμβαση, να αλλάξει αυτά όλα που έχει κάνει. Από εκεί και μετά βλέπουμε ότι λάθος ήρθανε σε λάθος όργανο να διαμαρτυρηθούν, νομίζω, οι κάτοικοι του Παγόντα που έχουν τα παιδιά τους και μεταφέρονται από το σχολείο. Το σχολείο είναι πολύ καλό, είναι δυνατό, όμως ο δρόμος που οδηγεί στο σχολείο είναι ακατάλληλος. Από εκεί και μετά τόσο δύσκολο είναι. Ας το μετατρέψουνε, ας κάνουν μια μετατροπή. Τόσο δύσκολο είναι. Ας το μετατρέψουνε, ας κάνουν μια μετατροπή.

0: Προτείνει, μπορεί να λέει ότι είναι δασικό,
1: έτσι,
0: αλλά προτείνει λύση. Κανείς μέχρι τώρα δεν νοιάζεται να δώσει η βαρύτητα πάνω σε αυτή τη λύση. Προτείνει λύση.
1: Πολύ σωστά Γιάννη το λες, γι' αυτό κάνω, το κάνω θέμα και λέω πηγαίνετε, δουλέψτε, βάλτε να δουλέψουν οι υπηρεσίες σας. Δεν είπα ότι θα δουλέψει ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος. Έχουν υπηρεσίες που θα δουλέψουν πάνω σε αυτό. Να αλλάξει το καθεστώς. Αυτοί όμως, Γιάννη, δεν ξέρω γιατί. Ποιοι κάνουν κουμάντο τελικά? Οι εκλεγμένοι δήμαρχοι και αντιπεριφερειάρχες ή οι υπάλληλοι που δεν θέλουν να δουλέψουν εκεί? Δεν ξέρω γιατί. Όλοι τους έτσι γίνεται, Γιάννη. Βλέπεις σε έναν δρόμο, ας πω, χθες μου έλεγε ένας φίλος. Έρχονται, λέει, στην Βλαμαρή, βλέπω κάποιους να μαζεύουν σκουπίδια ή να καθαρίζουν το δρόμο και όλοι βρίζουν, λέει, μεταξύ τους. Α, εγώ δεν κάνω τίποτα. Α, εγώ έτσι, α, ο έτσι, ο αλλιώς, ο δείξας, ο μπήξας. Λοιπόν, όλη την ημέρα, μα είμαστε καλά. Είσαι ένας υπάλληλος, πας να δουλέψεις για 8 ώρες. Δουλεύεις 8 ώρες και φεύγεις. Δεν σου λέει κανείς να δουλέψεις παραπάνω. Αλλά εκεί τις 8 ώρες δούλεψε τις 6, δούλεψε τις 4. Δηλαδή, κανένας μα κανένας δεν μπορεί να μιλήσει σε εργάτες. Έρχονται, κάνουν ό,τι θέλουν του κεφαλιού τους και σηκώνονται και φεύγουν. Δεν έχουν κάποιον να τους καθοδηγήσει και να τους πει εσύ σήμερα θα πας στο Πανβαθύ, εσύ σήμερα θα πας στο γήπεδο, εσύ σήμερα θα πας στην περιοχή Κατσούνη, εσύ εκεί, και να περάσει κάποιος να ελέγξει αν πραγματικά καθαρίσανε, δουλέψανε, όλα αυτά. Μα τι γίνεται? Εγώ ειλικρινά θέλω να συγχαρώ κιόλας τον πρόεδρο του Πανβαθιού, τον κύριο Γαλλιώτη, ο οποίος μου είπε προχθές ότι Γιώργο, δεν έχω εργάτες. Πήρα αυτόν τον εργάτη, λέει, εδώ που βλέπεις και τον πληρώνω από την τσέπη μου. Έτσι ακριβώς μου είπε. Αν κάνω λάθος, ας βγούνε να με διαψεύσουνε. Έτσι ακριβώς. Είναι δυνατόν ένας δήμος να μην μπορεί να έχει έναν εργάτη σε μια μεγάλη κοινότητα, έστω και μικρή? Λοιπόν, είναι αδύνατον. Γυάλισε όλο το Πανβαθύ, όλες τις γειτονιές ο Γαλλιώτης, ο πρόεδρος του Πανβαθιού, ο κύριος Γαλλιώτης, τα γυάλισε όλα με έναν εργάτη, Γιάννη. Για φαντάσου να ήταν συντονισμένο στην εργείο του Δήμου, τι θα γινότανε? Αυτό θέλω να πω. Πρέπει να δώσουν σημασία και βάρος στην καθαριότητα, αλλά στην οργάνωση πάνω απ' όλα. Γιατί δεν είναι μόνο η καθαριότητα, Γιάννη. Είναι και τα νερά. Τι πίνουμε, είναι και ο βιολογικός, τι μυρίζουμε, είναι χίλια δυο, είναι η παραλιακή, είναι η πλατεία μας. Γιάννη, είναι δραματικές οι καταστάσεις. Δεν υπάρχουν, δεν λειτουργούν, δεν τα βλέπουμε δηλαδή.
0: Γιώργο, η εικόνα σου από το βιολογικό καθαρισμό της χώρας.
1: Απαπαπα, Γιάννη, δεν μπορώ να το πω γιατί, πώς να σου πω. Γιάννη, τι να πω, σκουπίδια, χόρτα, αγκάθια, ανοιχτές πόρτες, ανοιχτά όλα. Εκεί όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος να είναι γνώστης του βιολογικού εκεί, να ξέρει πότε θα κλείνει τη βρύση, πότε θα την ανοίγει, πότε θα βγαίνουν έξω τα λίμματα, πότε θα μένουν μέσα. Γιάννη, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, ειλικρινά. Είναι δραματικό. Είναι δραματικό αυτό το φαινόμενο. Για να δούμε πού θα καταλήξει όμως και πού θα φτάσει.
0: Λοιπόν, Γιώργη, ένα καλό μεσημέρι. Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Καλό μεσημέρι. Γιάννη. Και ένα θέμα με τον προπολογισμό. Όταν ο κύριος Μητσός ζήτησε από τον αρχιλογιστή του Δήμου, εδώ βλέπω, λέει, έχετε ένα έργο το οποίο έκανε 500 χιλιάρικα. Αυτά τα 500 χιλιάρικα, αυτό το έργο είχε 50% έκπτωση. Πού πήγανε τα άλλα 250 χιλιάρικα, πού είναι αυτά τα λεφτά? Δεν μπόρεσε να απαντήσει ο κύριος αρχηγός, πώς τον λένε, οικονομολόγος του Δήμου. Μη γελάς, Γιάννη. Εμένα μου κίνησε εντύπωση. Μετά του λέει, εδώ βλέπουμε κάτι είπε για το πρώην κήτη, έναν καθαρισμό κτλ. Πού πήγαν τα λεφτά? Αυτά τα λεφτά δεν ήξερε. Μετά του λέει, έχεις 600 χιλιάρικα. Αυτά τα 600 χιλιάρικα, λέει, πού, σε ποιο κωδικό, πού πήγανε, τι είναι? Γιάννη, και πολύ καλά κάνανε και δεν το ψηφίσανε οι συνδυασμοί του Δήμου της Ανατολικής Σάμου, τον προϋπολογισμό. Πολύ καλά κάνανε.
0: Κατά τα άλλα, ο

0: Ο αρχιλογιστής τα έβαλε με δημοσιεύματα στο Facebook, φαντασιόπληκτα κτλ. Έτσι.
1: Ναι, αλλά στον κύριο Μητσό και στον κύριο Στάντζο και στον κύριο Χατσιλαγό δεν απάντησε που πήγανε τα λεφτά, που είναι τα 500 χιλιάρικα, που είναι το 50% που είχε έκπτωση. Ναι, πού είναι αυτά. Δηλαδή, ας πούνε για να μάθουμε κι εμείς. Αυτά είναι κατεγραμμένα στο βίντεο, Γιάννη. Μπορείτε να μπορείτε να τα δει.
0: Ένα καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, χαιρετώ τον Νίκο τον Μιχαήλ.
0: Ένα καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος κι εμείς της σημερινής εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Από όλους εμάς ένα καλό μεσημέρι να έχετε.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
5: το κοριτσάκι του,
4: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
5: και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης, παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι,
4: κοτόπουλο σούβλας,
5: κολοκυθολούλουδα,
4: μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες, μπουρέκια, χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
3: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος κοντά Κεϊκών. Περιέχει ελαιόδεδρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730 62 153.
8: See you at Corner.
9: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
10: Σαρώνει στην άσφαλτο.
11: Σκίζει τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
13: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
12: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσου Φούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034. Και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
13: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
12: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
14: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
14: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
15: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
14: Πάνελ.
15: Περίφραξη.
14: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
15: Είδη κυγκαλερίας.
14: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
15: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
14: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
15: Τηλέφωνα 2273035426
14: και 6976557349.
15: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.

0: Γεια σας και καλό μεσημέρι.
1: Οπα.
0: Πώς είστε?
1: Φουριόζο.
0: Όχι καλά.
1: Μάνο Φουριόζο.
0: Όχι. Χαλάρα.
1: Γιατί παιδί μου να μην είσαι φουριόζος?
0: Δεν είμαι φουριόζος γιατί αυτά που συμβαίνουν γύρω μας θέλουν μια χαλαρή αντιμετώπιση. Αν αντιμετωπίσεις φουριόζικα, το πιθανότερο είναι να κάνεις λάθος.
1: Προσεκτική. Step by step.
0: Ακριβώς. Από ποιο step θέλεις?
1: Step by step.
0: Θέλεις.
1: Step by step οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, θες από ΣΥΡΙΖΑ.
1: Στο πλάι.
0: Γι' αυτό σου λέω. Θες από ΣΥΡΙΖΑ. Θες από ελληνοτουρκικά. Θέλεις από Νέα Δημοκρατία. Από πού να το πιάσεις? Όπως και να έχει, πρέπει να δεις πάρα πολύ χαλαρά. Έτσι δεν είναι?
1: Εμένα μου αρέσει η προσέγγιση σου.
0: Ναι.
1: Αν και το θέμα με τα ελληνοτουρκικά, εντάξει. Δεν αφήνει περιθώρια χαλάρωσης.
0: Ξέρεις τι γίνεται?
1: Να το δεις χαλαρά μαζί σου.
0: Ναι. Να το αντιμετωπίσεις, λες, χαλαρά.
1: Σε ναι, αλλιώς δεν αφήνει και πολλά περιθώρια να είσαι χαλαρός, νομίζω.
0: Ενώ θυμάμαι, φέρνω στο μυαλό μου όλες τις κουβέντες που κάναμε με όλους τους αναλυτές, είτε στρατιωτικούς, είτε πολιτικούς, μας έλεγαν ότι οι συστοιχίες στην Κάρπα θα πρέπει να μείνουν. Οι δυνάμεις εξω την Κύπρο πρέπει να διατηρηθούν. Δεν το συζητάμε αυτό. Είναι δικαίωμά μας και θα κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Είναι ελληνική επικράτεια κτλ. Κτλ. Τα θυμάσαι όλα.
1: Θυμάμαι τι λέγανε και ποιοι. Δεν το λέγανε. Όλοι το λέγανε.
0: Όχι. Οι περισσότεροι το έλεγαν.
1: Πολλοί το λέγανε, ναι.
0: Οι περισσότεροι αυτό έλεγαν. Τουλάχιστον αυτό θυμάμαι εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι κάποιον να λέει ότι όχι, μόλις τελείωσε αυτό να τους πάρουμε πίσω.
1: Αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά. Φοβάμαι, να μην διακόψω το συλλογισμό σου, αλλά φοβάμαι ότι αυτό είναι διότι οι άλλοι ήσανε πολύ vocal, δηλαδή πολύ ενθουσιώδεις. Τους πήγαμε, θα τους αφήσουμε εκεί. Οπότε ο άλλος, ξέρεις τώρα, βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Εγώ, ας πούμε, που σκεφτόμουν, αυτό πρέπει να το κρίνουν οι στρατιωτικοί.
0: Έχεις δίκιο. Να το διαχωρίσω στα δύο. Υπήρξαν αυτοί που έλεγαν ότι... Παιδιά, μείνουν δεν μείνουν, δικαίωμά μας είναι και όποτε γουστάρουμε τους παίρνουμε, τους πάμε και τους κάνουμε ό,τι θέλουμε. Το ότι θέλουμε γιατί είναι ελληνική επικράτεια. Υπήρχαν οι άλλοι που ήταν εφόσον πήγαν να μείνουν, πρέπει να μείνουν, να βάζουν το πρέπει να μείνουν. Έτσι. Είτε για τους πυράβλους, είτε για τις ναυτικές δυνάμεις έξω από την Κύπρο. Σήμερα βλέπω μια αντιμετώπιση επίσης από τον τύπο η οποία είναι ψηλοδιακριτική. Μπορώ να πω, μετά την απόφαση του Κισεα να πάρουμε πίσω τους Patriot και τα F-16 και οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν βλέπω κόσμο στα κάγκελα εκτός από συγκεκριμένες φωνές. Δηλαδή στα κάγκελα βγήκε πριν από λίγο Αντώνης Σαμαράς, καταλήγοντας να τους ας ξυπνήσουμε επιτέλους. Άκουγα το πρωί τον κύριο Μάζη που έλεγε είναι δήλωση επαναχώρησης.
1: Εδώ ήμασταν με το Μάζη.
0: Ναι.
1: Που έλεγε... Πριν λίγες μέρες. Ναι. Και είχε φροντίσει να πει ο άνθρωπος, το είχε προλάβει στην κουβέντα μας, ότι να μείνουν εκεί.
0: Πρόσεξε με όμως, γιατί υπάρχει ένας προβληματισμός, θα μπορούσε να είναι μια ρουτίνα, λέω εγώ τώρα, στο δικό μου το μυαλό, εντάξει παιδιά τώρα μην τρελνόμαστε, τους πήγαμε για το Ιράν, τους παίρνουμε πίσω, τελείως, okay, έχει πέσει η ένταση προς το παρόν. Okay, αν χρειαστεί, για τους λόγους εννοώ σε σχέση με τη Βουλγαρία και οτιδήποτε άλλο, τους γυρίζουμε πίσω. Okay, δεν τρέχει τίποτα. Εδώ όμως ο προβληματισμός είναι για το timing, για το χρόνο που γίνεται αυτό.
1: Okay.
0: Δηλαδή την ώρα που οι άλλοι περνούν το νομοσχέδιο, μονομερώς το νομοσχέδιό τους, επί της ουσίας για την εποπτεία του Αιγαίου, για τον έλεγχο του Αιγαίου. Άρα λοιπόν σε προβληματίζει, αν μη τι άλλο.
1: Okay.
0: Και λες, τι γίνεται εδώ. Σε σημείο που εγώ τουλάχιστον έφτασα σε μια, να κάνω μια προσέγγιση, να διερωτώ μάλλον και σου δίνω αμέσως το χρόνο σου για να μην πολυλογώ. Μήπως είναι κάτι άλλο, είναι κάποια διαπραγμάτευση, γιατί βάζω και τη δήλωση Γεραπετρίτη.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Βάζω τη χθεσινή δήλωση Γεραπετρίτη,
1: η οποία όμως
0: ναι, ερωτηθείς για το θέμα του νομοσχεδίου του τουρκικού, απάντησε. Μέχρι στιγμής μιλάμε για διαιρωές και δημοσιεύματα. Δεν μιλάμε για κάτι απτό από την πλευρά της Τουρκίας. Και λέω, χωρίς να έχω καμία πληροφόρηση, εντύμως και πολύ πολύ ειλικρινά, μήπως ήταν αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης, μην περάσετε το νομοσχέδιο να τα πάρουμε πίσω.
1: Okay. Υπάρχει λοιπόν η άποψη ότι και εμείς τον τελευταίο καιρό και όχι mm-hmm. τελευταίες εβδομάδες.
0: Το τσιτώσαμε.
1: Το έχουμε γενικώς πάει, okay. να μην πω τη λέξη τώρα, δεν είναι σωστό, αλλά το έχουμε πάει κανονικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άντε από εδώ οι θαλάσσιες ζώνες, άντε από εκεί οι επέκτες των χωρικών, άντε το ένα, άντε το άλλο, άντε ο διάδρομος, mm-hmm. για τον οποίο ο ίδιος ο Τραμπ έδωσε συγχαρητήρια δύο φορές, mm-hmm. τη μία λέγοντας great guy τον Μητσοτάκη, την άλλη δίνοντας συγχαρητήρια στον Παπασταύρου, που είναι ο αρμόδιος υπουργός δηλαδή, αλλά επί τούτου, με αφορμή μια συνέντευξη που έδωσε ο Παπασταύρου στο αγαπημένο βεβαίως μέσο ενημέρωση του Τραμπ,
0: το Fox,
1: το, ναι. το Breitbart.
0: Το Breitbart, συγγνώμη. Ναι.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα και οι Τούρκοι από την άλλη μεριά τα βλέπουν όλα αυτά. Λογικό είναι. Εμένα θα σου πω τι μ' αρέσει. Μένα μ' αρέσει ότι επειδή εδώ έχουμε δημοκρατία και απέναντι δεν έχουν, εδώ πρέπει να ακούγονται όλες οι φωνές. Και γι' αυτό δεν χρειάζεται, πέραν των ζητημάτων εθνικής σημασίας, όταν τα συζητάμε τα ζητήματα αυτά, να συντασσόμαστε όλοι σε μία φωνή.
0: Mm-hmm.
1: Άρα ακούω τον κύριο Μάζη που το λέει και το περίμενα, μας το είχε πει εδώ και περίμενα θα το επαναλάβει σήμερα που του δώσατε εσείς το βήμα και κάνατε λαμπρά. Αλλά μέσα μου έλεγα, παιδιά, αυτό δεν είναι ζήτημα των στρατιωτικών. Δεν είναι ζήτημα πώς θέλουν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων να διατάσσουν τις δυνάμεις. Διότι αυτό ήταν μια εξτρά κίνηση, δεν είναι η μόνιμη διάταξη. Okay. Ακούω βέβαια το συλλογισμό τον οποίο τον ανάπτυξε πολύ καλά.
0: Ως απορία.
1: Μα είναι λογικό. Θα πρότεινα να μην αρχίσουμε θεωρίες συνωμοσίας ότι αυτό έγινε έτσι, γιατί ναι. δεν το ξέρουμε.
0: Συμφωνούμε.
1: Άλλωστε θα φανεί. Συμφωνούμε. Διότι αν ο Ερντογάν θελήσει να προχωρήσει, θα πρέπει να πάει στη Βουλή του.
0: Σύμφωνοι. Βέβαια, περνώντας το νομοσχέδιο, το τουρκικό, έστω ότι δεν ισχύει αυτό, δεν το υποστηρίζω αυτό που είπα, το έβαλα στο τραπέζι ως μία σκέψη. Μία, σαν να είμαστε και περισσότερο καφενειακή είναι η κουβέντα που κάνω και δεν έχω ούτε μία πληροφόρηση σε σχέση με αυτό. Αλλά θέλω να πω, στην περίπτωση που δεν ισχύει αυτό ως προβληματισμός, δεν υπάρχει, δεν υφίσταται, περνάει το νομοσχέδιο. Εκεί ακούγονται οι φωνές ήδη, παιδιά, 12 ναυτικά μίλια τώρα.
1: Βεβαίως. Εδώ, σε αυτήν την ωραία ώρα. Που είναι μεσημβρινή και ώρα περισκέψης,
0: mm-hmm.
1: είχαμε πει, αν θυμάμαι καλά, ότι παιδιά η κατάσταση είναι πολεμική.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Και Alanguer comme Alanguer, mm-hmm. λένε οι Γάλλοι. Και δεν το λένε οι Γάλλοι έτσι, το λένε όλοι οι σοφοί που ασχολούνται με την πολιτική και τον πόλεμο, που όπως είπαμε είναι δύο διαφορετικές αλλά πολύ όμοιες εκφράσεις της ίδιας δουλειάς.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Και θα κρατήσω από την απάντηση του Γεραπετρίτη,
0: mm-hmm.
1: που ήταν μια πολύ καλή ερώτηση που έκανε ο συνάδελφος Κουβαράς, προφανώς. Στο περιβάλλον των εξαιρετικά ενδιαφερουσών συζητήσεων που οργανώνει ο κύκλος ιδεών του Βαγγέλη Βενιζέλου, αν χρειαστεί, αν υπάρξει κάποια επιθετική ενέργεια των Τούρκων και πρέπει να πάρεις ένα τηλέφωνο. Ποιος είναι ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο? Ο Γεραπετρίτης,
0: mm-hmm.
1: με φόρα ιέρακος,
0: mm-hmm.
1: έτσι, ιέρακας ήτανε, και επειδή είχε προηγηθεί χρονικά χθες η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό του Κισέα, δηλαδή η στρατιωτική σύσκεψη. Και σίγουρο ο Γεραπετρίτης θα το είχε πει στο Μητσοτάκη, άρα πρέπει να εξέφραζε απολύτως το Μητσοτάκη. Απάντησε. Το πρώτο τηλεφώνημα είναι στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Μετά θα πάρουμε τηλέφωνο τους συμμάχους, τους φίλους, τους δείξε, τους δείξε. Αρχικώς στηριζόμαστε στις δυνάμεις μας.
0: Mm-hmm.
1: Οι δυνάμεις μας είναι οι ένοπλες δυνάμεις μας. Γι' αυτό και προτείνω στο Μητσοτάκη να μετονομάσει το Υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου, όπως έκανε ο Τραμπ.
0: Μάλιστα.
1: Ακολουθώντας το παράδειγμά του, ώστε όταν θα έρθει στην Ελλάδα να έχει να του πει και αυτό. Το έκανα και εγώ αυτό που έκανες εσύ.
0: Θέλω να σου διαβάσω την δήλωση του Αντώνη Σαμαρά που έγινε πριν από λίγο. Ίσως έχει νόημα, βάζει και μια άλλη οπτική. Καταρχάς λέει το εξής ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, η 19η Μαΐου ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους είναι χαραγμένη στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους μας. Η ιστορία είναι ένας επίμονος δάσκαλος και η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού. Πολύ περισσότερο σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού. Γι' αυτό και προκαλεί μείζωνα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Δηδημότυχο αλλά και Κύπρο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μας απειλεί θρασίτατα με ένα ακόμα παράνομο κάζους μπέλι, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους. Βάζω την παράμετρο της έκτακτης σύγκλησης της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Τι βάζεις για ποιο λόγο?
0: Τι?
1: Τι βάζεις για ποιο λόγο?
0: Όχι, δεν βάζω. Βάζω στην κουβέντα, κρατάω και το υπόλοιπο το περίπτωτο. Το βάζω γιατί στο πλαίσιο διεθνοποίησης μιας μονομερούς ενέργειας της Τουρκίας. Αυτό που ζητάει ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο. Γενικότερα θεωρώ, αν με ρωτάς, θεωρώ ότι κάποια στιγμή ένα τηλέφωνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σηκωθεί. Λοιπόν, με αυτό που γίνεται αυτήν την ώρα.
1: Ωραία. Συμφωνούμε.
0: Αν είναι έκτακτη σύγκληση Συνόδου Κορυφής ή είναι αυτό στα φόρα γενικότερα, πρέπει
1: να έχει αφήσει, όχι ως υπονοούμενο, αλλά το έχει αφήσει ότι είναι προφανώς κάτι που θα κάνουμε ο Μητσοτάκης και σωστά το έχει βάλει, διότι είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα σημείο πέραν του οποίου πρέπει να ξέρεις και τι κάνουν και οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Έτσι, διότι δεν μπορεί να το λέμε εμείς να το αναλύουμε δημοσιογραφικά, διότι οι Γερμανοί είπαν αυτό σήμερα, οι Ισπανοί το άλλο, οι Γάλλοι το τρίτο. Πρέπει κάποια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, τώρα που υποτίθεται ότι θέλει να φτιάξει και Ευρωπαϊκή Άμυνα και εξοπλίζονται όλοι να γίνουν αστακοί και όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να ξέρουμε. Όταν εμείς λέμε ότι φυλάμε τα σύνορα για τους μετανάστες, τι θα λέμε αν οι άλλοι, γιατί στον Εύρο η κατάσταση ήταν λίγο μπερδεμένη. Ήταν οι μετανάστες, από πίσω τους ήταν οι πράκτορες της ΜΙΤ, της τουρκικής. Ήταν κάτι άλλο, ήταν κάτι μεικτό. Εγώ εκείνο το βράδυ, το θυμάμαι σαν και τώρα, γιατί ήταν μεσάνυχτα που μας ήρθαν τα πρώτα νέα. Και με είχε... και ήμουν καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή της Γιάμαλη. Και το πρώτο ερώτημα, πολύ σωστά, η συνάδελφος είναι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε? Και μα την αλήθεια τα είχα λίγο χαμένα και λέω, κάτσε μέσα μου, παίρνω βαθιά ανάσα και λέω, η Ελλάς δέχεται επίθεση. Επίτηδες διατυπωμένο η Ελλάς. Όλοι καταλαβαίνουμε από παρτιδρογνωσία. Άρα ακούω τον Αντώνη Σαμαρά όταν το λέει αυτό και έχει, είναι ένα βήμα μπροστά ο Αντώνης. Είναι ένα βήμα μπροστά, δηλαδή λέει, αν αυτό γίνει, που μάλλον πάει να γίνει, άκου να δεις Κυριακό, θα πρέπει να πας στους Ευρωπαίους και να τους βάλει μπροστά στις ευθύνες τους. Το ακούω. Και είναι καλό να υπάρχει μια φωνή η οποία δεν δεσμεύεται από τη γραμμή του κόμματος που είναι η γραμμή της κυβέρνησης που είναι αυτά. Άσε καμιά φωνή να λέει κάτι άλλο.
0: Εγώ το αφήνω εκτός αυτό. Καταλαβαίνω τι λες. Να ακούγεται και η άλλη φωνή.
1: Ναι, αλλά μπορείς και εσύ να το πεις.
0: Δεν τα αντιμετωπίζω έτσι. Κοίταξε. Η κριτική που εγώ τουλάχιστον έχω ασκήσει στο δημόσιο λόγο για τον Αντώνη Σαμαρά, όπως και τον Κώστα Καραμαλή, οθετώντας από μια συζήτηση που έχω κάνει με τον Παναγή Καλιατσάτο και έχω υιοθετήσει την ατάκα μου, γι' αυτό τον επικαλούμε, είναι ότι ο Καραμαλής και ο Σαμαράς επικαλούνται μια ατζέντα την οποία δεν υπηρέτησαν ποτέ. Σε σχέση με τους Τούρκους, έτσι.
1: Λοιπόν, μου ακούγεται για Παναγή καλά. Αυτό μου ακούγεται.
0: Και έχει απόλυτο δίκιο ο Παναγής. Θα το λέω
1: διαρκώς, διότι είναι
0: κουμπώνει απολύτως. Δηλαδή, όταν έλεγαν δεν συζητούμε με την Τουρκία, με οτιδήποτε άλλο, και μου απάντησε κάποια στιγμή ο Παναγής στον αέρα, μάνο, μιλάμε για μία ατζέντα, γιατί μιλάμε και οι δύο, και την οποία δεν μπόρεσαν να υπηρετήσουν ποτέ.
1: Ναι, βρε, αγάπη μου.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Όμως, εδώ τι γίνεται. Αν σε απέξω την άποψη, Σαμαρά. Άσε απ' έξω την όποια άλλη άποψη, ή την όποια υπόδειξη, παρένεση, κριτική ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό που πάει να γίνει τώρα, δεν πρέπει με κάποιο λόγο το να διεθνοποιηθεί, είναι, μου ακούγεται πολύ light, δεν πρέπει να καταγγελθεί με κάποιο λόγο, με κάποιο τρόπο.
1: Ναι. Απολύτως.
0: Όπως και να έχει.
1: Απολύτως. Απολύτως, συμφωνώ. Αλλά λέω λοιπόν, επειδή λοιπόν όταν είσαι πρωθυπουργός κάνεις αλφα, όταν δεν είσαι πρωθυπουργός, αλλά έχεις περάσει από αυτή τη θέση, πρέπει να λες και αυτό που δεν θα το έλεγες αν ήσουν πρωθυπουργός, για να υποστηρίξεις τον πρωθυπουργό. Το πρωθυπουργός εκεί που θα πάει, να τους πει των Ευρωπαίων, γιατί θα γίνει αυτό. Αν η Τουρκία το πάει, το τραβήξει κι άλλο, γιατί το τραβάει, έτσι. Όποιος κι ας είναι ο λόγος, σίγουρα, και αυτό το είπε επίσης καταλήλως και στη συζήτηση που έγινε χθες. Εντάξει ρε παιδιά, αλλά την έχουμε βαρεθεί και αυτή την εξήγηση. Το κάνει λέει για εσωτερικούς λόγους. Το κάνει για εσωτερικούς. Αλλά αυτό που λέει ότι θα κάνει αν το κάνει, δεν είναι για εσωτερικούς λόγους, για εξωτερικούς λόγους είναι.
0: Σύμφωνα.
1: Και αφορά εμάς. Και όχι μόνο εμάς βέβαια. Εντάξει, μπορεί ο εύξηνος πόντος, μπορεί η Μαύρη Θάλασσα να είναι πολύ μακριά από τις ακτές της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Αλλά και εκεί υπάρχουν ζητήματα. Και δεν είναι καθόλου μακριά από τις ακτές του Λιβάνου, του Ισραήλ και κυρίως της Κύπρου.
0: Εδώ γράφει όμως κάτι, άκου την παρατηρήση αυτή, γιατί έχει, προσπάθησα να δω τι έχει γίνει με, τα, με τις δυνάμεις στην Κύπρο, γιατί διαβάζω τώρα στα νέα. Παίρνουμε πίσω τα δύο ελληνικά μαχητικά που βρίσκονται στη Λίμνο. Θα φύγουν τα τέσσερα μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου. Θα. Άκου Κώστα, επειδή το γράφεις και καλά έκανες και το γράψεις και με τσίγκλησες. Λέει, εμείς τα πήραμε τα δικά μας, ενώ οι Τούρκοι τα άφησαν στην Κύπρο. Για να μην υπερβάλλουμε κι εμείς, δεν τα έχουμε πάρει ακόμα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από ό,τι βλέπω. Κώστα.
1: Αυτό μας είπε και ο Μαζανής, νομίζω αυτό.
0: Ναι. Γιατί μας είπε για την πω, όχι, δεν το ξέραμε.
1: Τι. Δεν είναι αύριο το πρωί γίνεται αυτό. Όχι.
0: Ναι, okay,
1: όπως δηλαδή όλα αυτά είναι σχεδιασμοί, δεν είναι.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω. Πάντως για τα μαχητικά. Ενώ.
1: Εσύ λες για την Κύπρο,
0: η Patriot, ναι, για την Κύπρο λέω. Επειδή λέει ο Κώστας εδώ, επειδή έχουν δυνάμεις και οι Τούρκοι έστειλαν, λένε ότι, μου λέει ο Κώστας ότι οι Τούρκοι τα αφήνουν εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν φεύγουμε κι εμείς όμως ακόμα. Υποχωρούν και σειρά θα πάρουν τα τέσσερα μαχητικά που είναι στο αεροδρόμιο της Πάφου. Έτσι.
1: Θα πάρουν.
0: Θα πάρουν σειρά. Οπότε προς το παρόν μένουν. Καλά έκανες όμως, Κωνσταντίνε, και έστειλες το μήνυμα και τσίκλησες.
1: Ναι, και είναι και μικρές διαφορές. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω τώρα ότι η διάταξη των δυνάμεων είναι ζήτημα του επιτελείου. Mm-hmm. Αυτοί ξέρουν αν τα μαχητικά σου πρέπει να είναι που μεταξύ μας τώρα, μεταξύ Τανάγρας και Λίμνου, επειδή εγώ τα βλέπω όταν είμαι στο εξοχικό, mm-hmm. που πάνε και σιγά και ήρεμα να μην μας ταράζουν πολύ, όταν πηγαίνουν γρήγορα. Δεν προλαβαίνεις να τα δεις. Mm. Η απόσταση είναι μερικά λεπτά. Αν τα θέλει το επιτελείο εκεί, έχει την ευθύνη. Μένω σε αυτό που είπε ο Γεραπετρίτης. Το πρώτο τηλεφώνημα είναι στο στρατό, στο επιτελείο. Και είναι προφανές ότι η πολιτική ηγεσία τι θέλει να πει και τι είπε χθες. Είπε ότι παιδιά, κάτσε, αν το πάτε για πόλεμο, θα έχετε πόλεμο.
0: Είναι πολιτική.
1: Πώς είπατε?
0: Η πρωτοβουλία είναι πολιτική. Δεν θέλεις κάτι άλλο.
1: Όχι, απολύτως.
0: Okay.
1: Δεν μπορεί να κάνει τίποτα το επιτελείο αν δεν πάρει την εντολή.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν σου απαντά ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είμαι βέβαιος ότι το είχε συζητήσει, το επαναλαμβάνω για να το έχουν ακούσει άπατες, με τον Μητσοτάκη λίγο πριν, και προφανώς και παρουσία του διάδια και ολονών, τι θα πει σε μια τέτοια, τι θα απαντούσε σε μια τέτοια ερώτηση, είναι προφανές λοιπόν ότι έχει δοθεί η απάντηση. Ότι παιδιά, αν θέλετε πόλεμο, θα πάρετε πόλεμο. Mm-hmm. Είμαστε, το επαναλαμβάνω επειδή τα λέγαμε και χθες και μπορεί σε ορισμένους φίλους να φάνηκε τραβηγμένο, mm-hmm. αλλά είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Και οφείλουμε να συμπεριφερόμαστε αντιστοίχως. Και δεν καθόλου τυχαία, στην ίδια έρευνα που, στην ίδια εκδήλωση παρουσιάστηκε μια έρευνα της Μέτρο Ανάλυσης για το πού βλέπουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα και πού χειρότερα. Παντού πηγαίνουν χειρότερα, εκτός από έναν τομέα, στην άμυνα. Όπου οι περισσότεροι έχουν την εντύπωση, κατά το ισοζύγιο, ότι κάτι γίνεται, mm-hmm. κάτι mm-hmm. καλό γίνεται. Δεν είναι η διαφορά τεράστια, αλλά είναι και ο μόνος τομέας στον οποίο υπάρχει μια τέτοια διαφορά, ότι κάτι καλό γίνεται.
0: Μάλιστα. Αλλαγή ημιώρου.
1: Και 25 μου είπε. Είναι και 24 και 15 και 16 και 17. Τώρα κλέβω το χρόνο για να σου πω το εξής. Θέλω τους πάντες και όλες τις καλές κυρίες, ιδίως τις κυρίες. Έχει το ενικός, το δεύτερο θέμα στον ελληνικό GR, το δεύτερο όπως λέμε εμείς οι παλιοί της εφημερίδας, έχει ένα θέμα, τι προτείνει ο εισαγγελέας στην περίπτωση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα που τώρα πάει στο εφετείο, τι προτείνει και πώς παραπέμπει τους τέσσερις αστυνομικούς, οι οποίοι και οι τέσσερις έμαθαν από τη Γρίβα ότι απειλείται η ζωή της και έκαναν ό,τι έκαναν και το δικαστήριο θα τους κρίνει γι' αυτό, τους παραπέμπει για κακούργημα. Υπάρχει ολόκληρο το κείμενο στο ενικό.gr. Καθίστε και διαβάστε το. Για να δείτε ότι η δικαιοσύνη κάνει την προσπάθειά της, κάνει τη δουλειά της. Είναι το καλύτερο ρεπορτάζ που θα μπορούσες να διαβάσεις δημοσιογραφικό σε αυτή τη φάση για αυτή την υπόθεση όπου χάσαμε μια νέα γυναίκα.
0: Μάλιστα.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου.
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
12: Ράδιο Σάμμος.
13: FM στους 102.
14: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
14: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
16: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
14: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
14: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
17: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
19: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
20: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
19: Για πες λεπτομέρειες.
20: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
19: Άψογα, δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
20: Φιλιππής Σταμάτης, τηλέφωνο 6974-119-103.
19: Σε ευχαριστώ, φίλε.
20: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
22: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
0: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
22: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
0: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
22: και 6983-199-081.
0: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
22: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
1: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
1: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
1: βαψίματα,
8: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
1: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
1: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
23: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας. Και για online αγορές, στο kritikos.sm.gr.
24: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
22: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
25: Εκεί την άκουσα με προσοχή παρατήρηση του Βαγγέλη Βενιζέλου. Οι σχέσεις του οποίου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη έχουν μείνει σε κάποιο τηλεφώνημα πριν από πάνω από ένα χρόνο και βάλε. Και αυτό δεν είναι καλό. Ποτέ δεν είναι καλό το να μην μιλάνε οι άνθρωποι. Η κριτική παρατήρηση είναι αν υπάρχει ή αν θα υπάρχει μετά τις εκλογές ηγέτης ο οποίος θα μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο να συνεννοηθεί απευθείας με τον Ερντογάν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει. Ο Μητσοτάκης δηλαδή το κάνει. Και μπορεί να το κάνει και ο Ερντογάν θα τον ακούσει. Γιατί πέρασαν το. Από το εκείνο, πώς το είχε πει ο Ερντογάν, «Ει, Μητσοτάκης» για τα λοιπά, πέρασαν από αυτό σε άλλη φάση.
26: Βέβαια, να πούμε ότι αυτό θα το ορίσει ο ελληνικός λαός και όχι ο Ερντογάν.
25: Τι, ξαναπες αυτό.
26: Θεωρώ ότι θα υπάρξει, αλλά θα οριστεί από τον ελληνικό λαό και όχι από τον Ερντογάν.
25: Ναι, βεβαίως. Το ποιος θα είναι. Ναι.
26: Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μέτωπο, γιατί σε πολεμική, είπες, βρισκόμαστε, πώς το είπες, σε πόλεμη κατάσταση.
25: Ναι.
26: Πού να δεις το ΣΥΡΙΖΑ.
25: Έλα μωρέ και εσύ τώρα αμέσως. Ας τους ανθρώπους.
26: Κάτι χειρότερα τα ελληνοτουρκικά. Λοιπόν, πάμε τουλάχιστον σε μια πολύ πολύ ψύχρεμη και λογική φωνή του ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
25: Χαίρετε κύριε Ξανθόπουλε.
26: Καλό σας μεσημέρι κύριε Ξανθόπουλε.
27: Καλό μεσημέρι κύριε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δράμα, να το λέμε έτσι.
26: Σωστό. Νόμιζα ότι θα αμφισβητούσατε του ΣΥΡΙΖΑ, όχι την περιφέρεια.
25: Και εγώ τρόμαξα, Θεόφιλε, προς τιμή τρόμαξα.
26: Έτσι όπως το είπατε, λέω, Τσάμπ θα το πετάξει.
27: Μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι, όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος Παπαγιαννάκης, τελευταίο θα κλείσω την πόρτα. Εγώ εκλέχτηκα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ με τις ψήφους των Δραμηνών και θα τηρήσω την εντολή του και μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου θα μείνω βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν συζητιέται.
25: Δεν θα το λέμε Real FM, Ράδιο ΣΥΡΙΖΑ θα το λέμε σε λίγο.
26: Όχι, εγώ...
25: Γιατί περνάνε οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο ένας μετά τον άλλον και κάνουν αυτή τη δήλωση.
27: Α, ωραίο, καλό αυτό.
26: Δεν ωραίο. Έχεις ακούσει από πολλούς αυτή τη δήλωση? Γιατί οφείλω να πω και αυτό πήγα να στυλιτεύσω. Ότι ο κύριος Ξανθόπουλος είναι ένας από τους λίγους που ακούγεται στο δημόσιο λόγο να κάνει μια τέτοια πολύ πολύ καθαρή δήλωση.
25: ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν και οι ψηφοφόροι, ΣΥΡΙΖΑ παίρνουν.
26: Άρα λοιπόν εγώ διαφωνώ μαζί σου. Οι περισσότεροι εκ των οποίων μιλούν δημόσια δυστυχώς δεν έχουν αυτή τη στάση.
2: Ο Γιαννούλης πριν από λίγο μιλώντας εδώ πάλι είπε περίπου το ίδιο πράγμα. Ποιο είναι το θέμα, κύριε Ξανθόπουλε, τώρα? Υπάρχει κανείς που να σας λέει, σας λέει ο Τσίπρας, αν θέλετε να έρθετε μαζί μου, κοιτάξτε να παραιτηθείτε από το ΣΥΡΙΖΑ?
27: Κοιτάξτε, εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Εμείς έχουμε μία πρόταση ως ΣΥΡΙΖΑ με βάση τη που είναι συνεδριακή και την έχουμε επιβεβαιώσει και με απόφαση της πρόσφατης Κεντρικής Επιτροπής. Έχουμε τη μοναδική πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι και η οποία μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τι λέμε, κανένας μόνος του δεν μπορεί. Χρειάζεται να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να βάλουμε πέντε άξονες για να φτιάξουμε ένα προοδευτικό πολιτικό πρόγραμμα απέναντι στον αντίποδα αυτόν που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είτε με το κράτος δικαίου, είτε με την οικονομία, είτε με την ακρίβεια, είτε με τα καρτέλ, και να πούμε στους πολίτες: είμαστε εδώ, μπορείτε να μας εμπιστευτείτε. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που παραμένει στο τραπέζι. Δεν αντιλαμβάνομαι την προϋπόθεση για να πάμε σε ένα άλλο κόμμα να πρέπει να απεκδηθούμε, να εγκαταλείψουμε την ιδιότητά μας αυτή. Αλλά και να σας ρωτήσω κάτι και τους δύο, γιατί θητεύετε χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, ειδικά με τον κύριο Παπαπαναγιώτη, έχουμε κοινές διαδρομές από τα νιάτα μας. Mm-hmm. Αν εγώ παραιτηθώ για να προσχωρήσω στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Πάβωνα, ένας βουλευτής της αριστεράς, διαγράφεται η διαδρομή μου από το Ρήγα Φεραίου της μεταπολίτευσης μέχρι σήμερα, και τι, αποδίδομαι στην πολιτική κονίστρα ως άμωμος και άσπυλος, ξεκινώντας από μηδενική βάση? Το αντίθετο. Παραμένω ένας άνθρωπος διαποτισμένος από τις αριστερές ιδέες, πεισμένος για την ορθότητα της επιλογής μου, και επομένως δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει αυτή η
2: κουβέντα. Κύριε Ξανθόπουλε, σε λίγο καιρό έχει ανοίξει η προεκλογική καμπάνια, σε λίγο καιρό θα φτιαχτούν και ψηφοδέλτια.
27: Ναι.
2: Ένας βουλευτής έχει στο μυαλό του σε ποιο ψηφοδέλτιο θα είμαι, διότι δεν θα είναι ίδιο το ψηφοδέλτιο του σχηματισμού που θα φτιάξει ο κύριος Τσίπρας με το κόμμα στο οποίο είστε τώρα, του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα είναι ίδιο, θα είναι άλλα ψηφοδέλτια.
27: Και τι σημασία έχει αυτό?
2: Εκτός αν ξέρετε κάτι να μας διαφωτίσετε από αυτού.
27: Όχι, μα κοιτάξτε, δεν ξέρω, με την έννοια ότι δεν με απασχολεί. Εμείς έχουμε μια πρόταση η οποία λέει πρέπει να συνεννοηθούμε, να καθίσουμε όλοι γύρω από το τραπέζι που σας είπα προηγουμένως και να καταλήξουμε σε ένα κοινό πόρισμα, σε μια πρόταση προς την κοινωνία. Πού κολλάει αυτό, αν θα είναι στο ψηφοδέλτιο Α ή στο ψηφοδέλτιο Β?
2: Ναι.
27: Εδώ είναι η πρόταση, η πολιτική προηγείται και είναι μια πρόταση συνεννόησης των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτή είναι η πεμπτουσία.
26: Επειδή ο Μπάμπης θέτει ένα ερώτημα που δεν είναι ο μοναδικός που το θέτει, είναι για το πού πηγαίνει, τι γίνεται τελευταία ιστορία. Μήπως έχει βάση και το ζήτημα που ανοίγει ο Παύλος Πολάκης και λέει ότι θα πρέπει όλο αυτό να γίνει πιο θεσμικά, πιο, να το πω έτσι, καταστατικά?
27: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Η άποψη του, καταρχάς, καταστατικά και θεσμικά γίνεται με την έννοια ότι υπάρχει μια απόφαση συνεδρίου, υπάρχει μια απόφαση πολιτικής γραμματείας, Κεντρικής Επιτροπής, και ο πρόεδρος υλοποιεί αυτή την απόφαση. Δεν είναι δηλαδή ένα κονκλάβιο που ξαφνικά το αποφάσισε.
26: Mm-hmm.
27: Έτσι, υλοποιούμε αυτή την πρόταση, παλεύουμε να συμφωνήσουμε ότι οι αποδέκτες της δεν είναι ιδιαίτερα πρόθυμα, για να μην πω καθόλου.
26: Mm-hmm.
27: Αυτό είναι ένα πρόβλημα πολιτικό που έχουμε. Και γι' αυτό, αν θέλετε, εγώ έχω την έχω εκφράσει και δημόσια την άποψη ότι είναι σωστή η στάση μας, σωστή η πρότασή μας, αλλά έχει ημερομηνία λήξης. Εάν δούμε δηλαδή ότι δεν περπατάει, πρέπει να αναπροσαρμόσουμε τη στρατηγική μας. Αλλά αυτά θα γίνει συντεταγμένα με απόφαση πολιτικής γραμματείας, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Θα δούμε. Αλλά τώρα προς ώρας, η μόνη πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι είναι αυτή της προοδευτικής συνεργασίας. Η μόνη πρόταση που μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη. Γιατί υπάρχει και η πρόταση του Πασόκ και του κ. Ανδρουλάκη ότι μπορεί να είμαι μόνο πρώτος, έστω και με μια ψήφο διαφορά, αλλά από πουθενά δεν επιβεβαιώνεται.
26: Σας ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Ξανθόπουλε, αλλά δημοσκοπικά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
27: Αυτό σας
26: δηλαδή,
27: λέω.
26: Δεν έχει καταγραφεί ως μια...
27: αφού δεν έχει γίνει καν η αρχή κινήσεως.
26: Mm-hmm.
27: Δηλαδή πώς να μετρηθεί αυτό το πράγμα, αφού ο καθένας είναι
26: επειδή
27: μόνος στον κόσμο του.
26: Καταλαβαίνω απολύτως τι λέτε και συμφωνώ, αλλά επειδή είπατε ότι φαίνεται ότι είναι ο μοναδικός αντίπαλος, αυτή η σύνθεση, να το πω έτσι.
27: Και
26: σας λέω στον αντίλογο ότι δεν φαίνεται.
27: Ναι, δια της εισάτοπων απαγωγής. Καμία από τις υπάρχουσες προτάσεις δεν φαίνεται κανεί να κερδίσει το Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία.
26: Ευελπιστείτε ότι είναι η μόνη
27: περίπτωση. Λέμε ότι άρα καταλήγει ότι η συνένωση των δυνάμεων θα δώσει μια όθεση τέτοια που θα καταστήσει νικηφόρο το εγχείρημα.
26: Ναι.
2: Εγώ τώρα να το βάλω λίγο διαφορετικά και ελπίζω να μην είναι μπερδεμένη η σκέψη μου
25: κύριε Ξανθόπουλε, είναι ότι αν ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος σε λίγες μέρες, 26 του μήνα, θα ανακοινώσει το κόμμα που θέλει να φτιάξει, αν σας απευθύνει μία πρόσκληση, εσάς που είστε στο ΣΥΡΙΖΑ, να πάτε μαζί του, είναι η μία περίπτωση. Η άλλη περίπτωση είναι να μην απευθύνει καμία πρόσκληση. Όμως ο Πολάκης δεν είπε αυτό. Ο Πολάκης είπε να συγκληθούμε και να απαντήσουμε στον Τσίπρα και να του πούμε ότι εμείς δεν είμαστε μαζί σου.
27: Όχι.
25: Ούτε αυτό είπε ο Πολάκης. Πώς το κατάλαβα λάθος?
27: Μπράβο. Εγώ δεν κατάλαβα ότι δεν είμαστε μαζί σου. Η πρόταση της προοδευτικής συνεργασίας παραμένει στο τραπέζι. Δεν έχουμε αλλάξει άποψη. Αλλά και εν πάση περιπτώσει, για να μην... πώς να το πω, για να μην γίνομαι και μην ερμηνεύω αυθεντικά τον Παύλο και τον οποιοδήποτε άλλο, όποια πρόταση υπάρχει να μπει συλλογικά και να συζητηθεί. Ούτε και η πρόταση του Δημήτρη Χατζησοκράτη για ενσωμάτωση στο κόμμα Τσίπρα πέρασε από καταστατικό όργανα. Είναι μια προσωπική άποψη την οποία εξέφρασε ο Δημήτρης και
25: καλά, ο Δημήτρης με το βάρος των 60 χρόνων στο κίνημα νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει άποψη.
27: Μαζί σας τώρα φύγετε και ευαίσθητες χώρες. Εγώ με τον Δημήτρη είμαστε μαζί από τη...
25: Ξέρουμε.
27: Ο Δημήτρης είναι από το προδικτατορικό, από τον ρήγα της παρανομίας. Εγώ είμαι
25: γι' αυτό είπα 60.
27: Εντάξει,
25: σε εμάς τα έλεγα 50.
27: Το καταλαβαίνετε ότι η σχέση μου είναι πολύ στενή και προσωπική και φιλική. Αλλά η άποψη που εξέφρασε είναι μια προσωπική του άποψη. Και καλά έκανε και την εξέφρασε, αν θέλετε. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Λέω ότι ο καθένας, αν έχει μια άποψη, όποια άποψη έχει, θα τη συζητήσουμε στα όργανα και θα αποφασίσουμε για την επόμενη μέρα. Προς το παρόν όμως, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που σας λέω.
25: Άρα κακώς διέγραψε ο Φάμελος τον
27: Πολάκη. Όχι, τον Πολάκη τον διέγραψε ο Φάμελος. Διότι καταρχάς, κοιτάξτε, είναι ένα θέμα, πώς να σας το πω, δεοντολογίας. Ο Παύλος δεν τα προσέχει πολύ αυτά, αλλά εμένα με επηρεάζουν. Όντας μέλος της πολιτικής γραμματείας, δεν απευθύνεσαι στον πρόεδρο μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Mm-hmm. Έτσι. Συνονοείσαι, λες, Σοκράτη μου δημιουργήθηκε αυτό το θέμα με τον Χατζησοκράτη, θα να το δούμε κάπως κτλ. Ένα. Δεύτερον, διαγράφει όμως, γιατί είχε μία. Η απόλυξη της ανάρτησης του ήταν προσβλητική. Ότι ο πρόεδρος ακολουθεί μια προσωπική στρατηγική που είναι κόντρα, έχει δική του ατζέντα και είναι κόντρα στη συλλογική απόφαση. Αυτό το πράγμα τώρα δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Αλλά θέλω να πω και κάτι για να μην θεωρηθεί ότι συντάσσομαι ασμένος. Έτσι. Mm-hmm. Διαγραφές δεν έχουν λύσει ποτέ κανένα πρόβλημα. Να το πούμε και αυτό για να το ξεκαθαρίσουμε.
26: Ισχύει και ειδικά αυτό το πρόβλημα τώρα. Δεν λέμε κι εμείς αν έπρεπε δεν έπρεπε. Εσείς το ξέρετε αυτό. Εννοώ τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη πλευρά, αναρωτιέμαι, επειδή όση ώρα σας ακούω είναι προσπαθώ να συνθέσω, να προσθέσω. Φαντάζομαι ότι δεν περιμένετε μέσω δια της πρόσθεσης να κερδίσετε τον Μητσοτάκη, δηλαδή 5 από εδώ, 3 από εκεί, 5 παραπέρα.
27: Προφανώς.
26: Ο απότερος σκοπός ποιος είναι, γιατί μέχρι στιγμής φαντάζομαι τελικός στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ ή να πλαγιοκοπήσετε και το ΠΑΣΟΚ, να το πω διαφορετικά και να μιλάμε ξεκάθαρα, κύριε Ξανθόπουλε. Αλλά δεν φαίνεται να παίρνει, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας από εκείνο το κομμάτι.
27: Τώρα δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς με ρωτάτε. Το τι κάνει ο Αλέξης Τσίπρας αφορά τον Αλέξη Τσίπρα.
26: Όπου Τσίπρας, δεν προσπαθώ να προβοκάρω την κουβέντα.
27: Όχι,
26: θα είναι κοινή η καθοδός σας, αυτό λέω, ότι μια συμπόρευση, μια...
27: Αν είμαστε λοιπόν σε ένα κοινό ψηφοδέλτιο με τον Τσίπρα και άλλες δυνάμεις, τι σχέση έχει το ΠΑΣΟΚ? Πού κολλάει?
26: Κολλάει στο ότι έχετε ζητήσει συνεργασία από το ΠΑΣΟΚ.
27: Ναι.
26: Δεν υπάρχει ανταπόκριση.
27: Ναι,
26: και προφανέστατα στοχεύεται στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή στην κέντρο αριστερά.
27: Βεβαίως. Κοιτάξτε, άλλωστε δεν ξεχνάμε εμείς, ειδικά που είμαστε από τα πέτρινα χρόνια, ότι η μεγάλη άνθηση άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ έγινε με τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.
26: Συμφωνούμε. Έτσι είναι.
27: Επιφυτίσεως. Κοιτάξτε, η δημοκρατία είναι ένα ανταγωνιστικό πολίτευμα. Mm-hmm. Άρα είναι προφανές ότι επιζητούμε και ανθρώπους που διατέλεσαν, που ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ, να έρθουν να μας ψηφίσουν. Το ΠΑΣΟΚ έκανε μια επιλογή στο συνέδριό του να μην συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Αλλά δεν λέει με ποιον θα συνεργαστεί. Και αυτή είναι η αντίφαση. Mm-hmm. Δηλαδή λέει να μην είμαι πρώτος, έστω και με μια ψήφο διαφορά, χλωμό. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι επιλογή του. Προφανές είναι ότι δεν θέτει θέμα αυτοδυναμίας. Αλλά δεν λέει ότι όντας εγώ πρόεδρος με μία ψήφο διαφορά θα ζητήσω συνεργασία με τον Ιφλή, με τον Παπαδημητρίου, με τον Ξανθόπουλο. Και αυτό φαίνεται η αδυναμία του η πολιτική. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει μια πιο ευέλικτη τακτική. Και λέει, βάζω ζήτημα αυτοδυναμίας, αλλά αν ο λαός δεν μου δώσει, θα απευθυνθώ στο ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Και τους τελειώνει, ας πούμε.
26: Εδώ που τα λέμε, έχει ένα δίκιο τώρα, κύριε Ξανθόπουλο, το ΠΑΣΟΚ, υπό την έννοια ότι έχει αιμορραγήσει προς τα εσάς. Μόνο σας το είπατε και καλά κάνετε, γιατί έτσι είναι. Του έφυγε πολλοί κόσμος, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν πει θα συνεργαστώ με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που θα υποθεί είναι ότι έλα μωρέ, αφού θα έρθει το ΠΑΣΟΚ στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να πάω εγώ στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, δηλαδή έχει μια λογική.
27: Κοιτάξτε να δείτε τώρα, έχει μια λογική περιχαράκωσης του χώρου. Αλλά αυτές οι λογικές δεν βοηθάνε στη μεγάλη εικόνα. Γιατί η μεγάλη εικόνα είναι να μπορέσουμε να κερδίσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Και επειδή κανείς μόνος του δεν μπορεί, λέμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Εγώ αναδεικνύω την αντίφαση που έχει το ΠΑΣΟΚ. Που λέει με ποιον δεν θα συνεργαστεί, αλλά δεν λέει με ποιον θα συνεργαστεί. Και αυτό είναι ενδεικτικό.
26: Ωραία. Ωραία, ευχαριστούμε. Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας μεσημέρι, να είστε καλά.
27: Καλή γεια σας. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Με ζεύγος Μιράζ αντικαθίστανται οι Patriot στην Κάρπαθο. Τι λέει η κυβέρνηση για την απόσυρση των συστοιχειών από το νησί. Σε εγρήγορση η Αθήνα για την ομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία. Μήνυμα Γεραπετρίτη για πιθανή αναβάθμιση της έντασης με την Άγκυρα. Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λόγω των αυξήσεων στα καύσιμα λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί. Αναλυτική έρευνα του Real FM. Πληθαίνουν τα περιστατικά έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 45χρονη που άφησε την 4χρονη κόρη της μόνη στο σπίτι για 2 ώρες. Στην Πετρούπολη περαστική εντόπισαν 2 παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
7: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
6: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
7: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
11: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
28: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
10: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
29: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
30: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
31: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
32: Επειδή κάνω
0: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Τρεις Εργένικες.
14: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
15: Και όλα ανατρέπονται.
16: Από το πουθενά.
12: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα.
16: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
15: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
16: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
17: Και η Ελένη Καρακάση.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να βγουν και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Ποιο σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Έλα Μαρία, δώσ' το. Καλώς ήρθες Παναγιώτη Βολάνια.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Θέλω να δω πώς θα φύγεις.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου φίλε. Τι γίνεται?
1: Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Γάλεο. Mm-hmm. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνίνει η ροή στην κάθοδο των Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και σε σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνίνει η ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Mm-hmm. Στο κόκκινο η Ομηρίδου Σκυλίτσι, Αλιπέδου και Κόνονος γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τα καθημερινά μας χάλια. Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Παρακαλώ.
0: Καλώς μεσημέρι. Γεια.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι.
5: Στα χείλη.
6: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάντια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
9: Σαρώνει στην άσφαλτο.
10: Σκίζει τα κύματα.
9: Ό,τι και αν

0: χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Ρέντι λόγω ακινητοποιημένου οχήματος λίγο πριν τη λεωφόρο Αθηνών. Παράθυρο για συνέχιση των διαπραγματεύσεων Ουάσιγκτον Τεχεράνης αφήνει η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ακυρώσει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν. Οι αντιφατικές και υπερβολικές συμπεριφορές των ΗΠΑ αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στη διπλωματία, σχολίασε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Πτωτικά αλλά σε υψηλά επίπεδα κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent που διαπραγματεύεται στα 110 δολάρια το βαρέλι. Δύο αεροσκάφη Mirage θα αντικαταστήσουν τις ιστοιχίες Patriot στην Κάρπαθο που αποφασίστηκε από το Κισαία να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Σύμφωνα με επιτελείς του Υπουργείου Άμυνας, η μετακίνηση γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους. Προκαλούνται μείζωνα ερωτήματα, ανέφερε ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν υποχωρούμε, είμαστε πάντα έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση, τόνισε στο σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αήθη χαρακτήρισε την επίθεση του Παύλου Πολάκη σε βάρος του ο Σωκράτης Φάμελος. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για το νέο κόμμα Τσίπρα εκτίμησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ όσο πρόεδρος είναι ο Φάμελος, δήλωσε στο σταθμό μας ο Χρήστος Γιαννούλης. Να παραπεμφθούν σε δίκη για κακούργημα οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν στην υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζητά ο εισαγγελέας.
8: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
10: Γιατρέ μου.
11: Πείτε μου.
10: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
11: Μάλιστα.
10: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
12: Αυτό είναι ο
11: κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία της Manchester City μετά από 10 χρόνια ο Pep Guardiola, όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Ο πρώην προπονητής της Chelsea, Enzo Maresca, θα είναι ο αντικαταστάτης του. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Βροχερός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμη βορειοδυτική έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Μάνο Νιφλή.
1: Έλα.
0: Άκου τώρα από αυτά που συνήθως δεν τα προσέχουμε, αλλά βγήκε σήμερα η σχετική στατιστική από την αρχή και έχει το ενδιαφέρον της. Επισκέπτες μουσείων και αρχαιολογικών χώρων το μήνα Ιανουάριο.
1: Ναι.
0: Ο Ιανουάριος είναι κρύος μήνας, είναι χειμώνας. Αλλά παρά τα αυτά, είχαμε επισκέπτες σε μουσεία 240.000.
1: Ναι.
0: Ήταν αυξημένη από πέρυσι τον ίδιο μήνα κατά 2,6%. Καλό. Και φυσικά τη μεγάλη αύξηση την έχει, μεγάλη αύξηση έχει, συνεχόμενη αύξηση θα έλεγα, το Μουσείο της Ακρόπολης. Τη μεγάλη αύξηση την έχει το Εθνικό Αρχαιολογικό και το Παλάτι των Υποτών, το οποίο υπολειτουργούσε όμως. Άρα το Εθνικό Αρχαιολογικό.
1: Ποιος έκανε την έρευνα?
0: Η Στατιστική Υπηρεσία την κάνει.
1: Ναι.
0: Είναι καταγεγραμμένα στοιχεία, είναι με βάση τα εισιτήρια που κόβει.
1: Επειδή σου χρωστώ μια αμφισβήτηση έρευνας, ας την αμφισβητήσω κι εγώ την έρευνα.
0: Για φτιάξε μου και το ακουστικό να σε ακούω. Γιατί ξαφνικά σε ακούω. Α, τώρα σε ακούω.
1: Οφείλω να αμφισβητήσω κι εγώ την έρευνα αυτή με τη σειρά μου. Να σου πω ότι ένας βασικός παράγοντας που δεν λαμβάνουν υπόψη τους αυτές οι έρευνες είναι τα σχολεία που πηγαίνουν κάθε χρόνο.
0: Ναι. Σωστά το παρατηρείς, αλλά έχει από κάτω τα πληρωμένα και τα μη πληρωμένα.
1: Πληρωμένα είναι το.
0: Τι?
1: Το σχολείο είναι πληρωμένα.
0: Πληρώνουν τα σχολεία.
1: Και βέβαια.
0: Αλήθεια.
1: Και βέβαια.
0: Μπράβο τους. Πού τα βρίσκουν οι γονείς?
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί έχει ένα σύνολο επισκεπτών ελεύθερης εισόδου. Που είναι είτε κάποιες μέρες που είναι ελεύθερη είσοδος.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά πίστευα ότι εκεί μέσα θα είναι και τα σχολεία.
1: Okay. Πληρώνουν τα σχολεία.
0: Λοιπόν. Και συνεχίζω εγώ. Συνεχίζεις εσύ τις αμφισβητήσεις σου, αλλά εγώ θέλω να σου πω ένα άλλο στοιχείο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το 26. Τα μουσεία κατά τον Ιανουάριο εισέπραξαν 1.839.000 για τους ανθρώπους που τα επισκέφθηκαν. Τη αρχαιολογική χώρη 4 εκατομμύρια. Ενώ πέρσι είχαν εισπράξει οι αρχαιολογικοί χώροι 1.900.000. Γιατί? Προφανώς γιατί αυξήθηκε το εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Επέδρασε αυτό κάπως? Προφανώς επέδρασε, διότι οι επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων μειώθηκαν κατά 10%.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Έλα ρε, ενδιαφέροντα στοιχεία είναι. Πάει κόσμο στα μουσεία, μπράβο.
1: Ναι.
0: Δεν πάνε μόνο οι τουρίστες.
1: Έχουμε πάρα πολλά μουσεία στη χώρα. Είναι δεδομένο, έχουμε υπέροχα μουσεία. Κάποια στιγμή, αν θέλουμε να τα ανοίξουμε το θέμα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι επενδύεται από τα έσοδα αυτά και με ποιο τρόπο. Έτσι. Γιατί πριν από μερικά χρόνια είχαμε και μεγάλους καυγάδες σχέση με τα δημοπρατήρια και με τα δημοπρατήρια, λέω, με τα εκθετήρια.
0: Τα εκθετήρια, ναι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ενδιαφέρον είναι αυτό ως στοιχείο.
0: Ναι, ναι. Και εμένα μου άρεσε πολύ το ότι αυξήθηκαν αισθητά οι επισκέπτες του Εθνικού Αρχαιολογικού, που το οποίο θεωρώ ότι είναι ένα από τα ωραιότερα μουσεία του κόσμου.
1: Εξαιρετικό.
0: Έχω επισκεφθεί πολλά μουσεία, γιατί έχω και μια τρέλα με αυτό. Όπου πηγαίνω και έχει μουσείο, μπούμ μέσα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό, παιδιά, είναι, μιλάμε.
1: Ναι. Θα πρέπει να σου πω ότι εγώ θεωρώ εξίσου ενδιαφέρον το υπόγειο του Εθνικού Μουσείου.
0: Γιατί είναι άλλο
1: εκθέματα,
0: μουσείο.
1: Έχει εκθέματα τα οποία δεν χωράνε.
0: Ναι.
1: Έχω κατέβει και έχει συγκλονιστικά εκθέματα. Τα οποία είναι στιβεγμένα.
0: Στιβεγμένα.
1: Ή ήταν μέχρι πριν από μερικά χρόνια. Για κανένα λόγο δεν είναι πεταμένα. Όταν λέω στιβεγμένα, είναι γιατί
0: δεν έχουν το χώρο του. Αυτό είναι.
1: Έτσι. Ναι. Και είναι συγκλονιστικά.
0: Παλιότερα είχα διατυπώσει την άποψη δημοσίως και φαντάζεσαι τι άκουσα, ότι πρέπει να πάρουν και το διπλανό κτίριο, να πάρουν δηλαδή και να το συνδέσουν υπογείως, όπως κάνουν στα, πολύ συχνά σε τέτοιες ειδικές περιστάσεις, ώστε να πάρουν το διπλανό κτίριο, να το κάνουν και αυτό, να το ενσωματώσουν στο αρχαιολογικό, ώστε να αποκτήσουν χώρο. Τι?
1: Για ποιο κτίριο μιλάς?
0: Του Πολυτεχνείου. Και φαντάζεσαι τι άκουσα?
1: Όχι, αυτό αποτελούσε και μια πρόταση, όχι για την επέκταση του Εθνικού Μουσείου, αποτελούσε πρόταση νομίζω της περίοδου Μπακογιάννη, την, να μεταφερθούν οι σχολές που στεγάζονται στο Πολυτεχνείο, στην Πολυτεχνούπολη, και να δημιουργηθεί μουσιακός χώρος του Πολυτεχνείου, να γίνει μουσιακός χώρος όχι ως επέκταση του Εθνικού Μουσείου όπως το λες εσύ τώρα, αλλά να μετατραπεί σε μουσείο.
0: Στο Πολυτεχνείο τι έχει μείνει? Μόνο η σχολή γίνει, πώς λέγεται, η αίθουσα γίνει. Δηλαδή τα παιδιά που κάνουν σχέδιο, που είναι φοβερά παιδιά και τρομερά ναι. ενδιαφέρον. Μόνο αυτοί πηγαίνουν εκεί. Όλοι οι άλλοι ναι, πηγαίνουν τάξη, πάνω. Στη...
1: Δεν είναι άξιστη, εννοώ. Θέλω να πω ότι απλώς έχει έναν. Ως κτίριο ιδιαίτερου συμβολισμού θα μπορούσα. Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη που είναι επίσης σοβαρή, ότι θα πρέπει να παραμείνει χρήσιμη και χρηστική. Έτσι. Δηλαδή, ίσως έχει και έτσι και μεγαλύτερη αξία. Αυτά.
0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Θέλεις να μάθεις τη χρήσιμη πληροφορία, όχι.
1: Βέβαια, θέλω.
0: 110 στρογγυλό.
1: Εντάξει, 110 θέλω,
0: στρογγυλό.
1: Με την αναβολή της επίθεσης δεν είχε τίποτα
0: ναι,
1: καλό.
0: Όχι. Ναι, έγινε κάτι καλό γιατί είχε περάσει 110, είχε ναι. πάει και 112 mm-hmm. και η αναβολή το κρατάει εκεί στα 110. Είπαμε, οι αγορές δεν βιάζονται πλέον να κάνουν τεράστιες αυξήσεις, ούτε βεβαίως αντιστοίχως
1: εμείς βιαζόμαστε μεγάλες μειώσεις. Δεν είναι ότι οι αγορές δεν βιάζονται να κάνουν μεγάλες αυξήσεις, εμείς βιαζόμαστε να γίνονται μειώσεις. Αυτό είναι το θέμα.
0: Θα κάνει πολύ καιρό, μου φαίνεται, για να το δούμε. Mm-hmm. Πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο. Ο κύριος Γιάννης Παπαφλωράτος είναι νομικός, διεθνολόγος, είναι καθηγητής στις στρατιωτικές μας σχολές και είναι μαζί μας με αφορμή την γενοκτονία των ποντίων, την οποία δεν ξεχνούμε.
1: 107 ευτυχώς. Χρόνια, έτσι.
0: Κύριε Παπαφλωράτε, γεια σας.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Παπαφλωράτε.
2: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά.
0: Έχετε γράψει ένα εξαιρετικό πόνημα και πολύ πολύ λεπτομερές. Και μία φορά λοιπόν ήμουνα με τον κύριο Παπαφλωράτο, αγαπητέ Μάνο, mm-hmm. και του λέω το γράψατε αυτό γιατί είστε πόντιος. Και μου λέει όχι βέβαια. Καλά τα θυμάμαι.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Ναι, όχι βέβαια.
2: Αρκεί να θέλουμε, δεν χρειάζεται να γράψει κάτι. Και
0: έτσι,
2: αυτό το βιβλίο μου πήρε 29 χρόνια. Ξεκίνησα να μαζεύω τα στοιχεία το 1992 και εξεδόθη το 2021.
1: Φοβερό είναι αυτό.
0: Ναι,
1: φοβερό είναι.
0: Μα γι' αυτό λέω, γιατί αυτά συζητάγαμε τον κύριο Παπαφλωράτο mm-hmm, mm-hmm. και στο μυαλό μου φτιάχτηκε η εντύπωση ότι επειδή τον έβλεπα και παντού όπου υπήρχαν τέτοιες εκδηλώσεις και ήταν πάντοτε ο άνθρωπος που θα φώναζε να σου μιλήσει για αυτό το θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Καταφέραμε να είμαστε μία από τις, όχι και πάρα πολλές χώρες, αλλά πάντως να έχουμε στο ημερολόγιο μας μια μέρα να θυμόμαστε ότι υπήρξε γενοκτονία των ποντίων και όχι απλώς διωγμός.
2: Ναι, έτσι ακριβώς είναι επιτυχία. 5 είναι όλες και όλες οι χώρες στον πλανήτη mm-hmm. που έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία και υπάρχουν και αρκετά τοπικά κοινοβούλια, 12 πολιτείες στην Αμερική, 2 πολιτείες στην Αυστραλία. Γίνεται μια προσπάθεια και σήμερα πρέπει να επισημάνουμε ότι η ομάδα, η Ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας φέρνει στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το θέμα προς συζήτηση με πρωτοβουλία της κυρίας Βόζενμπακ.
0: Ναι, ναι.
2: Και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία, διότι έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια από το Δεκέμβριο του 2024. Που ο Μιλόν πήγε εκεί για να ενημερώσει για την γενοκτονία τους ευρωβουλευτές, τους δικούς μας. Ήρθαν όχι από όλα τα κόμματα, βέβαια. Κάποιοι δεν μας έκαναν την τιμή. Αλλά ενημερώσαμε και μάλιστα είπαν ότι θα στείλουν και την αγγλική έκδοση του βιβλίου στους υπολείπους ευρωβουλευτές για να τους ενημερώσουν.
0: Ναι.
2: Γίνεται μια προσπάθεια λοιπόν να πάρουμε τουλάχιστον ένα ψήφισμα. Διότι είναι ένα θέμα εθνικό. Στα εθνικά θέματα δεν φοράμε φανέλα κόκκινη, πράσινη, μπλε. Και αν δεν ξέρουμε την ιστορία μας, είμαστε καταδικασμένοι να την ξαναζήσουμε. Έτσι λέει μια παροιμία.
0: Ναι.
2: Άρα δεν έχουμε δικαίωμα να ξεχάσουμε το τι ακριβώς συνέβη σε αυτούς τους ανθρώπους, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται τουλάχιστον 353.000, αν και πλέον τα νούμερα πάνε πάνω από 400.000, γιατί δεν είχαν υπολογιστεί τα θύματα της πρώτης φάσης της γενοκτονίας, που ήταν μεσούντος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και ήταν δύσκολο εκεί να έχουμε πληροφόρηση. Άρα μιλάμε για ένα τεράστιο νούμερο.
0: Ναι.
2: Αν το αναλογιστεί κανείς 400.000 θύματα. Mm-hmm. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και αυτοί πέθαναν με αργό, με βασανιστικό τρόπο σε εξαιρετικές πορείες του πουθενά, στα βάθη της Ανατολίας, μέσα σε ναούς κλεισμένοι, ναούς τους οποίους περιπολούσαν μετά οι Τούρκοι και έκαιγαν τον ναό και όσους ήταν μέσα. Τα παιδιά στην Κερασούντα, έχουμε ξένες μαρτυρίες, έτσι, Αμερικανίδων νοσηλευτριών, mm-hmm. που τα κατεβάσανε μέχρι 2 ετών κάτω στα βράχια της πόλης και τα εξερευνούσαν με τα κεφαλάκια τους στα βράχια. Mm-hmm. Ήταν φοβερές μαρτυρίες. Λοιπόν, αν αυτά είχαν συμβεί με εμάς ως θύτες, θα είχε αναδειχθεί παγκοσμίως. Είναι ντροπή μας εμείς να έχουμε τέτοια θύματα, μια τέτοια πληγή στο σώμα του ελληνισμού και να μην την αδεικνύουμε.
0: Ναι.
2: Και το λέω εγώ που έχω ορίσει από τη Μικρασία, που και εκεί είχαμε άλλο φοβερό στη Σμύρνη, που να θυμίσω στους ακροατές σας, και ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι ούτε εθνικιστής ούτε ακραίος, ότι κάθε επέτειο της εισόδου των τουρκικών στρατευμάτων στη Σμύρνη, κατεβαίνουν οι Τούρκοι στην πόλη και πετάνε τα καρπούζια, και τώρα και πέξε έγινε, στη Μπροκυμαία, για να θυμίσουν το αίμα των Ελλήνων. Ναι. Αυτό γίνεται ακόμα. Δηλαδή, φτάσαμε στον 21ο αιώνα, λέμε να υπάρχουν τουλάχιστον σχέσεις μεταξύ, αν όχι φιλικές σχέσεις, καλής γειτονίας μεταξύ των δύο λαών, και να βάλουν χώρα τέτοιες εκδηλώσεις.
1: Ναι. Πάντως, να πούμε και το εξής, κύριε Παπαφλωράτε, ότι ναι, μεν εμείς ζητούμε, προσπαθούμε να διεθνοποιήσουμε το θέμα γενικότερα για να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αναγνώριση η γενοκτονία. Από την άλλη πλευρά, το ερώτημα που τίθεται είναι αν εμείς εδώ στην Ελλάδα, όχι απλά αν τιμούμε την ημέρα, αν διδασκόμαστε, αν αυτήν την ιστορία την οποία περιγράφεται, αν τη διδασκόμαστε, αν μιλάμε για αυτή, αν πέρα από το σχολείο τέλος πάντων, υπάρχει μια κουβέντα ανοιχτή.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πολλές φορές με ρωτούν σπουδαστές, γιατί έχω τιμή να κάνω το μάθημα σε κάποιες στρατιωτικές σχολές. Τώρα έμαθα ότι ο υπουργός θα το βάλει σε όλες τις στρατιωτικές σχολές. Με ρωτάνε, μου λέει και η καθηγήτρια, λέει, μα γιατί τόσες λίγες χώρες έχουν αναγνωρίσει τη γενοκτονία? Και τους θέλω το ερώτημα. Αν βγούμε έξω και ρωτήσουμε χίλιους ανθρώπους, δεν λέω για νέους ανθρώπους, γενικά,
1: ναι,
2: πόσοι λέτε θα το γνωρίζουν?
1: Ναι. Λοιπόν, όχι πολύ, σίγουρα,
2: Σίγουρα όχι πολύ. Φταίμε λοιπόν εμείς πρώτα απ' όλα που δεν διδάσκουμε την ιστορία στα παιδιά μας. Και σύντομα φοβούμαι ότι θα ξεχαστεί και θα μείνει μόνο στους Ποντίους, αλλά είναι κάτι που αφορά όλο τον ελληνισμό και όχι μόνο τον ποντιακό ελληνισμό. Πηγαίναμε, εγώ έχω πάει στην Ανατολική Μακεδονία, στη Δυτική Μακεδονία, και ερχόταν λίγοι και Πόντιοι. Δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η αίσθηση του εθνικού χρέους. Και αυτό είναι ένα θέμα. Πώς διδάσκουμε την ιστορία? Δηλαδή, όταν άλλοι λαοί, και θα αναφέρω χαρακτηριστικά πριν από 4 χρόνια, το θυμάμαι, την ανακοίνωση της Ρωσικής Προεδρίας στην Άντια. Είναι πολύ λυπή, ξέρετε. Ξέρετε, δήλωσε. Σήμερα, τι τιμούμε αυτήν την ημέρα? Την ημέρα που ο Μουσταφά Κεμάλ απεβιβάστη με λίγους συνεργάτες πάνω στα βόρεια παράλια του Ξηρού Πόντου και ξεκίνησε να οργανώνει τις εντατικές ομάδες.
1: Σαμψούντα.
2: Μπράβο, Σαμψούντα. Ναι. Τι είπε? Τιμούμε, λέει, με σεβασμό τον μεγάλο ηγέτη Μουσταφά Κεμάλ, Ατατούρκ και τους συμπολεμιστές του, για την 13η επέτειο από την έναρξη του πολέμου της ανεξαρτησίας, έτσι λένε οι Τούρκοι, Δημοκρατική Εκστρατεία, στον οποίο η Σοβιετική Ρωσία στάθηκε στο πλευρό της Τουρκίας.
0: Ναι. Λοιπόν, ήτανε και ο Κεμάλ πρέπει να ήταν και από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος, που αναγνώρισε το νέο καθεστώς του Λένιν και των υπολείπων.
2: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, γιατί είχε πείσει το Λένιν ότι διεξεργάγει αντιυμπεριαλιστικό πόλεμο, όπως ακριβώς έκανε και εκείνος εναντίον των Δυτικών που είχαν χρησιμοποιήσει τους Έλληνες στην Ουκρανική Εκστρατεία το 1919. Τον είχε πείσει μέχρι που, και αυτή είναι η ειρωνία της ιστορίας, απεδείχθη ότι η κεμαλική αντιπροσωπεία στη Μόσχα λειτουργούσε υπέρ των Άγγλων. Και συνελήφθησαν όλοι και διεκόψαν τη σχέση. Αλλά ήδη είχε χτυπήσει τόσο χρυσό από τη Ρωσία στην κεμαλική Τουρκία, που για 2 χρόνια η μισθή των αξιωματικών του Κεμάλ πληρώνονταν σε ρούβια.
1: Ναι.
2: Τα έχω γράψει αυτά σε ένα λόγο. Είναι συγκλονιστικό.
1: Ναι,
2: όπλα, πυρομαχικά, όχι βεβαίως μόνο Σοβιετική, και Γάλλοι και Ιταλοί, για να τα λέμε όλα. Αλλά οι Σοβιετικοί ήταν κοντά και ήταν πολύ πιο εύκολο να στείλουν όπλα. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι είχαν απελευθερώσει τον Ανατολικό Πόντο.
1: Ναι.
2: Ξέρετε τι έγινε? Ξέσπασε η επανάσταση των Μπολσεβίκων, σηκώθηκαν και έφυγαν, τους παρακαλούσαν οι Πόντοι να αφήσουν τα όπλα και άφησαν ελάχιστα όπλα.
0: Οι Πόντοι ήταν κυνηγημένοι από παντού.
2: Ναι.
0: Κυριολεκτικώς από παντού. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί αυτό και για όσους μας ακούνε πρέπει να τα ξέρουμε. Πότε ονομάζουμε ένα τέτοιο μαζικό φωνικό γενοκτονία?
2: Πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί εδώ υπάρχει μια, αν θέλετε, δεν θα τη λέξει αμφισβήτηση, αλλά μια συζήτηση. Εντάξει, ήταν έγκλημα, λέει, αλλά όχι γενοκτονία κτλ. Ο ΟΗΕ, λοιπόν, η Γενική Συνέλευση, μάλιστα, έχει χαρακτηρίσει επισήμως τη γενοκτονία ως έγκλημα που τιμωρείται με βάση το διεθνές δίκαιο. Και ξέρετε κάτι, ήταν και ένας από τους βασικούς κατηγορητές όμως στη δίκη της Νιρεμβέργης. Η γενοκτονία, λοιπόν, αποτελεί κάθε μία από τις 5 πράξεις. Αν είναι μία εξ αυτών, είναι γενοκτονία. Στην περίπτωση των Ποντίων έχουμε και τους 5 όρους. Γι' αυτό λέμε είναι 100% γενοκτονία. Πρώτον, δολοφονία των μελών μιας εθνωτικής ομάδος. Έχουμε. Δεύτερον, πρόκληση σοβαρής σωματικής ή διανοητικής βλάβης σε μέλη της ομάδας. Και εδώ έχουμε. Είχαμε κροτηριασμούς, είχαμε απίστευτα εγκλήματα. Τρίτον, η εθελουσία επιβολή στην ομάδα συνδικών διαβίωσης που αποσκοπούν στην ολοσχερή ημερική φυσική έξοδοσή της. Σας το είπα. Πορείες προς το πουθενά στα ανατολικά και στον δρόμο πέγαινε σαν τις μύγες. Τέταρτον, η επιβολή μέτρων που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των γεννήσεων, και εδώ έχουμε άπειρα παραδείγματα που ξεκίνιαζαν οι τσέτες τις γυναίκες των ποντίων και περνούσαν μέσα από την ξεφολόχη τα αγέννητα βρέφη, ή τα μικρά παιδιά μου, την έλεγε την ιστορία αυτή ο κύριος Κυριάκος Τηλιδιαγίδης, που είναι πρόεδρος των ποντίων Γλυφάδας, και έτσι ήταν, αυτό συνέβη στην οικογένειά του, στον αδελφό του παππού του. Σώθηκε ο παππούς του και έτσι γεννήθηκε ο ίδιος, αλλά ο αδελφός του παππού ήταν στην Κούνια και πέρασε ο τσέτης στην ξεφολόχη μέσα από το μωρό. Mm-hmm. Και είναι και από τους ανθρώπους που έχουν πρωταγωνιστήσει στο να υπάρχει αυτή η αναγνώριση, και είχε μαζί μου στις Βρυξέλλες. Πέμπτον, η βίαιη μεταφορά των παιδιών σε άλλη εθνική ομάδα. Έχουμε λοιπόν και τις πέντε προϋποθέσεις. Ενώ λέει ο ΙΕ ότι αργεί η μία. Άρα είναι γενοκτονία. Και ο πρώτος το ξεκίνησε ο Ράφαελ Λέμκιν, ένας πολωνοεβραίος δικηγόρος, προσπαθώντας να βρει μια λέξη για τα εγκλήματα φοβερά που γινόταν εις βάρος των Εβραίων από τους Ναζί στην κατεχόμενη Ευρώπη. Ναι. Και τον είχε απασχολήσει πολύ το θέμα της γενοκτονίας των Αρμενίων. Έτσι, ναι, δηλαδή υπήρχαν άλλα θύματα. Δυστυχώς, ενώ οι Αρμένοι είναι πάρα πολύ δραστήριοι και μπράβο τους, γιατί αυτοί έχουν 1,5 εκατομμύριο θύματα στη γενοκτονία, εμείς σε αυτό το θέμα έχουμε μείνει πίσω.
1: Ναι. Βέβαια, να πούμε και το εξής, ότι δεν ξέρω τώρα, εγώ γυρίζω πάλι στα ιστορικά δεδομένα, την περίοδο αυτή, και δεν μιλάμε καθόλου γι' αυτό, το ελληνικό κράτος είχε άλλες δουλειές, ασχολείται με άλλα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα ήταν ότι όλοι όσοι ήρθαν από την Ανατολή έφεραν ένα συλλογικό τραύμα. Ήταν δύσκολο να μιλήσουν.
1: Έτσι.
2: Εγώ που είχα γιαγιά από τη Σμύρνη, έμαθα πολύ αργά, όσο έφτασα τα 20, ότι ήταν από τη Σμύρνη. Δεν μιλούσαν ποτέ. Ήταν ένα συλλογικό τραύμα. Τι να πούνε οι άνθρωποι, ότι ήταν κύριοι και άρχοντες στα σπίτια τους, ότι ήταν εδώ πέρα και οι περισσότεροι ήταν στις παρακουπόλεις. Όσοι δεν ήταν στις σκηνές.
1: Όχι, κυρίως μιλώ κατά την πραγματοποίηση της γενοκτονίας.
2: Όταν έγινε η γενοκτονία, γεννήκανε κάποιες ελάχιστες απόπειρες. Είχαμε δύο φορές το 1921 που βομβάρδισε το ναυτικό μας τις παράλληλες πόλεις του Πόντου και σταμάτησαν για λίγο οι Κεμαλικοί. Έγιναν κάποιες, αλλά ήταν μεμονωμένες ενέργειες. Εδώ υπήρχε ολόκληρο πλοίο γεμάτο με όπλα που είχαν αγοράσει οι Πόντοι στον Πειραιά και δεν το άφησε. Το 1920 η κυβέρνηση τότε, αυτή ήταν ο Βενιζέλος, ο οποίος δεν το κυνήγησε το θέμα στην αρχή, μετά κατάλαβε τι έγινε και είπε στον Μητροπολίτη εκεί, τον Χρήσανθο, που ήταν ο αρχιεπίσκοπος που αρνήθηκε να παραδώσει την Αθήνα στους Γερμανούς μετά τρεις φορές. Ήταν μια τεράστια προσωπικότητα και του λέει: σας δίνω το okay να πάτε έξω και να με διαψεύσετε. Αλλά όπως ξέρετε, στην διπλωματία το παίρνει το timing.
1: Έτσι,
2: η ευκαιρία χάθηκε 19-20.
0: Λοιπόν, εκτός από το βιβλίο σας, κύριε καθηγητά, κύριε Παπαφλωράτε, όσοι θέλουν μπορούν να διαβάσουν. Έχει γράψει νομίζω ο Καζαντζάκης, ο οποίος
2: έχουν γραφεί πολλά.
0: Ναι. Αλλά εγώ για πρώτη φορά θυμάμαι να μαθαίνω για τους πόντιους από αυτό το βιβλίο του Καζαντζάκη πριν από ατελείωτα χρόνια.
2: Υπάρχουν και καλό είναι κανείς να αρχίσει και να αρχίσει και με την τοπιολαγιά που είναι φοβερή των ποντίων. Δηλαδή έχουν γραφεί θεατρικά έργα στην ποντιακή διάλεκτο. Υπάρχουν πάρα πολλά. Δηλαδή είναι ένας πλούτος που φοβάμαι ότι θα χαθεί. Και αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Και κάτι το οποίο έτσι μου κάνει φοβερή εντύπωση. Ξέρετε ποιος μας κάλεσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τότε να μιλήσουμε? Ένας βορειοϋπηρώτης, ο κύριος Μπελέρης. Διότι είχε την αίσθηση ότι πόντος, Βόρεια Ήπειρος, και αυτή τη διαδυνάει τη Χότζα. Όσοι ξέρουμε, ο Χότζα τους έκτισε ζωντανούς τους βορειοϋπηρώτες. Έτσι, και τους έδινε από ένα ανοιχτό έτσι, σημείο την τροφή για να μένουν ζωντανοί. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είπε: ελάτε να μιλήσετε για τους ποντίους. Και αυτό μου αρέσει, ότι και τώρα η εκδήλωση που γίνεται σήμερα είναι με τη βοήθεια όλων των Ελλήνων Ευρωβουλευτών και μπράβο τους και των Κυπρίων.
1: Μάλιστα. Σημαντικό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαφλωράτε.
2: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Για δεύτερη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης βρίσκονται αντιμέτωπες ομάδες από τη Γερμανία και την Αγγλία. Η πρώτη και τελευταία φορά ήταν τη σεζόν 1972-1973, όταν για τον τελικό του κυπέλου UEFA συναντήθηκαν η Λίβερπουλ με την Gladbach, με τους κόκκινους να επικρατούν σε διπλό τελικό με συνολικό σκορ 3-2, κατακτώντας τον πρώτο τους τίτλο στο θεσμό. Στον αυριανό τελικό του Europa League, όπως ονομάζεται πλέον, θα αναμετρηθούν η Aston Villa με την Freiburg.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
15: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμο.
14: Πρίσμα. Καλέ αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
16: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
17: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
18: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο. Στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
19: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια. Φιλικό περιβάλλον. Άψογη. ίδια εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζευγάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
20: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
21: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
22: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φεταχότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
19: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγεμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
23: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
24: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
23: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
24: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
23: Πάνελ.
24: Περίφραξη.
23: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
24: Είδη κυγκαλερίας.
23: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
24: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
23: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
24: Τηλέφωνα 22 730 35 426
23: και 69 76 55 73 49.
24: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
25: Ράδιο Σάμος
26: FM στους 102.
1: Που έχει να κάνει κυρίως με τις συντάξεις χειρίας, αλλά έχουν ανακύψει και άλλα θέματα, ανέκυψαν σήμερα το πρωί. Και μπορούμε να θέσουμε στον κύριο Μπούρλε το ερώτημα, τον κύριο Δημήτρη Μπούρλε, τον εργατολόγο και γνωστό εργατολόγο και δικηγόρο. Κύριε Μπούρλε, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
0: Χαίρετε.
27: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Πρώτα απ' όλα,
0: Να τελειώσουμε με τη χειρία.
1: Βέβαια, το βασικό θέμα της ημέρας αυτό είναι.
0: Ωραία. Ξεκινήσαμε με μια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία τι έκανε ακριβώς και δημιούργησε όλη αυτή την αναστάτωση, κύριε Μπούλο.
2: Λοιπόν, να το πω με δύο λόγια έτσι για να είναι απόλυτα κατανοητό. Από το Μάιο του 2016 που εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, η σύνταξη αποτελείται από δύο κομμάτια, την εθνική και την ανταποδοτική. Εξ αρχής, στις περιπτώσεις που κάποιος έπαιρνε σύνταξη από δικό του δικαίωμα, από τη δουλειά του, από την επιχείρησή του...
0: Και ανταποδοτική δηλαδή.
2: Όχι, όχι. Εξ αρχής, κάποιος που έπαιρνε δύο συντάξεις, έπαιρνε μία δικιά του από τη δουλειά που είχε κάνει και μία σύνταξη χειρίας, εξ αρχής και στις δύο συντάξεις αυτές απαιτείται το ποσό εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης και στις δύο συντάξεις αυτές. Mm-hmm. Το Δεκέμβριο του 2021 εκδόθηκε μία εγκύκλειος από το Υπουργείο Εργασίας, που η εγκύκλειος είπε το εξής: κακώς δίνουμε στις περιπτώσεις όρευσης δύο συντάξεων από δικό του και από δικαίωμα λόγω χειρίας, κακώς δίνουμε δύο εθνικές συντάξεις. Από εδώ και πέρα θα δίνουμε μία εθνική και δύο ανταποδοτικές, αλλά όσοι μέχρι τώρα πήραν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα τις κόψουμε, θα τις βάλουμε σαν προσωπική διαφορά στο ποσό σύνταξης που παίρνουν, mm-hmm. μέχρι να συμψηφιστεί με τις αυξήσεις.
1: Mm-hmm.
2: Κατά της εγκυκλίου αυτής προσέφυγαν σύλλογοι, σωματεία, συνταξιούχων κτλ. Και εκδόθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, την οποία συζητούμε,
1: mm-hmm.
2: η οποία απόφαση ακύρωσε μεν την εγκύκλιο για τυπικούς λόγους, αποφάνθηκε και έκανε κρίση όμως για το ουσιαστικό θέμα της δεύτερης εθνικής σύνταξης και είπε ότι αν κάποιος παίρνει μία εθνική και μία ανταποδοτική από ίδιο δικαίωμα και μία εθνική και μία και ανταποδοτική στοιχειρίας, κακώς την παίρνει, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου λέει ότι πρέπει να δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις μία εθνική και δύο ανταποδοτικές.
1: Ναι.
2: Αυτό είπε το Συμβούλιο Επικρατείας. Λοιπόν, και αυτό είναι βέβαια το μεγάλο πρόβλημα και για το Υπουργείο και για την κυβέρνηση για να διαχειριστεί αυτό το θέμα, διότι οι συντάξεις έτσι απαιτείδονται μέχρι τώρα και το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τις περιπτώσεις αυτές,
1: mm-hmm.
2: που ήδη παίρνουν σύνταξη, αλλά και με αυτούς
1: τώρα,
2: οι οποίοι πρόκειται να πάρουν.
1: Οφείλω να πω για την εξέλιξη του ρεπορτάζ, επειδή το πρωί τηλεοπτικά εμείς φιλοξενήσαμε την κυρία Κεραμέως, ότι διευκρίνησε ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή, δεν θα υπάρξει καμία μείωση, δεν θα υπάρξει τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή, επιχείρησε να κλείσει, όχι, το έκλεισε μάλλον το θέμα, ότι δεν τίθεται κανένα θέμα με τη συντάξη χειρίας. Τελειώνει εκεί.
0: Θα χρειαστεί να ξαναπάει στη Βουλή όμως.
1: Έτσι. Ναι, προφανώς.
2: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε όμως και κάτι άλλο. Και με τον κύριο Νιφλή το έχουμε συζητήσει κατά επανάληψη στην τηλεοπτική εκπομπή. Συνδέεται άρρηκτα με το θέμα αυτό και το θέμα. Τι γίνεται στη συντάξη χειρίας με τα πάροδο τριετίας στην περίπτωση που ο συνταξιούχος ή η συνταξιούχος εργάζεται ή αυταπασχολείται.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ή συνταξιοδοτείται.
1: Mm-hmm.
2: Θα πρέπει λοιπόν και το Υπουργείο και η κυβέρνηση συνολικά να τα δει τα δύο θέματα αυτά.
1: Ναι.
2: Και να δώσει λύση και στο θέμα αυτό το οποίο χρονίζει, απασχολεί και προβληματίζει αυτούς που παίρνουν σύνταξη, που σύμφωνα με τον νόμο μετά την τριετία έπρεπε να έχει πάει στο μισό και δεν έχει γίνει μέχρι τώρα.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει και τα δύο μαζί αυτά να αντιμετωπιστούν τα θέματα και μακάρι να αντιμετωπιστούν με τον εποφελέστερο τρόπο για τους συνταξιούχους, το οποίο βέβαια έτσι θα είναι, γιατί φανταστείτε τώρα σε κάποιες περιπτώσεις για το δεύτερο θέμα που αναφέραμε μπορεί να ζητηθούν αναδρομικά από τους συνταξιούχους συντάξεις από το 2019.
1: Σωστό. Οπότε, αν προλαβαίνουμε, δύο νέα θέματα ανακύπτουν από αυτά που είπε η κυρία Κεραμέως, που νομίζω τα λέγει για πρώτη φορά, είναι ότι έρχεται νομοσχέδιο βαρέα ανθυγιεινά, νοσηλευτές, διασώστες και ποιος άλλος, και τέλος πάντων του ιατρικού κλάδου, του νοσοκομιακού κλάδου, διασώστες και εκαβίτες μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το βρίσκω πολύ σημαντικό αυτό. Έχει ξανασυζητηθεί.
2: Και δίκαιο.
1: Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο που θεωρώ ότι θα σηκώσει αντιδράσεις, προανήγγειλε νομοσχέδιο για την ισότητα στο μισθολόγιο, για την ισότητα στους μισθούς.
3: Γυναικών.
1: Δηλαδή είπε, πρόσεξε, δεν είναι μόνο γυναικών. Είναι επειδή καταγράφεται το γεγονός ότι γυναίκες αμείβονται σε πολλές περιπτώσεις χειρότερα από άνδρες σε κάποιες δουλειές. Εδώ θα έρθει ένα νομοσχέδιο ισότητας του μισθού, που επί της ουσίας όμως θα εποπτεύει ή θα απαγορεύει στον εργοδότη να κάνει μια επιλογή, γιατί η ισότητα για στους μισθούς δεν προβλέπεται μόνο για τις γυναίκες. Θα είναι αντίστοιχο και τους άντρες. Αν εγώ και η Μαρία Ψάλτη είμαστε σε μια δουλειά και έχει αποφασίσει, κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, είμαστε ταμείες σε ένα σούπερ μάρκετ. Αν η Μαρία για οποιοδήποτε άλλο λόγο παίρνει πολύ περισσότερο από μένα, θα πρέπει ο εργοδότης να δώσει εξηγήσεις γιατί έχει δώσει τη Μαρία περισσότερα χρήματα. Το ίδιο βέβαια αντιστοίχως και κυρίως για τον άνδρα στη γυναίκα.
3: Βεβαίως, ο κανόνας, όχι ο κανόνας, συνήθως είναι οι γυναίκες που πληρώνονται χαμηλότερα.
1: Βέβαια, αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει ζήτημα. Μα εξ αυτού, από αυτό ξεκινάει.
3: Ναι, και είναι και περίπλοκο, δεν είναι τόσο απλό.
1: Αλλά υπάρχει ζήτημα. Θεωρώ, δεν ξέρω κύριε Μπούλη, αν θεωρείτε και εσείς ότι θα γύρει ζητήματα.
2: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση έχετε δίκιο που το λέτε. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δούμε αυτές καθεαυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις.
1: Καλά, προφανώς.
2: Ποια θα είναι η στόχευση, τι ακριβώς πάμε να καλύψουμε, κατά πόσο θα είναι συνδεδεμένο με την παραγωγικότητα, έτσι, που είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος στην αξιολόγηση των αποδοχών και της εργασίας. Σαφώς όμως είναι ένα θέμα το οποίο θα δημιουργήσει παράπλευρα ζητήματα. Σαφώς.
1: Βέβαια. Και πολλά. Μου κάνει εντύπωση γιατί η κυρία Κεραμέως είπε ότι έστω ότι έρχεται η επιθεώρηση εργασίας σε ένα κατάστημα, είναι δύο οι ταμείες. Έχει γίνει προσωπική διαπραγμάτευση του καθενός, δηλαδή δεν είναι με τον κατώτατο μισθό και οι δύο, και ένας από τους δύο παίρνει περισσότερα χρήματα. Πρέπει ο εργοδότης να αποδείξει γιατί έδωσε στον Ιφλή και όχι στον Παπαδημητρίου περισσότερα χρήματα, γιατί και αν το συνδέει με κάτι. Π.χ. θα μπορούσε να είναι η παραγωγικότητα, όπως λέει ο κ. Μπούρλος. Ότι αυτός μου εξυπηρετεί περισσότερους πελάτες. Π.χ. λέω εγώ.
2: Ναι,
1: αλλά
2: ναι.
1: Ή είναι πιο επικοινωνιακός, ή τον θέλω γιατί αυτό. Πρέπει να τα αποδείξει όμως.
3: Γιατί έτσι θέλω.
1: Το έτσι θέλω δεν υπάρχει όμως.
3: Αυτό είναι το θέμα.
2: Κοιτάξτε, το να υπάρχει μια ισότητα, ας πούμε, ως αρχή, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο καταρχήν το απορρίπτει κανείς. Από εκεί και πέρα, βέβαια, οι επιμέρους παράμετροι μπορούν να προσδιορίσουν και το μέχρι ποιου σημείου και σε ποια επίπεδα μπορεί να υπάρχει ισότητα. Αλλά καταρχήν, ως αρχή, είναι σωστή.
3: Στο δημόσιο ισχύει.
2: Ναι, εντάξει, εκεί είναι, κύριε Παπαδημητρίου, αλλιώς τα πράγματα και η κατάσταση. Εντάξει, ισχύει με κάποια...
3: Ναι, θέλω να πω ότι και αυτό κάποτε δεν το είχαμε, ναι. Αλλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια το έχουμε. Άρα το θέμα είναι περισσότερο τώρα στην πραγματική ζωή, έξω, στην αγορά που λέμε.
2: Ναι.
3: Πώς μπορείς να το κατοχυρώσεις αυτό, γιατί η δυσκολία είναι αυτή, όπως την περιέγραψε ο Μάνος Διφλής. Ναι. Πώς θα εξηγήσεις εσύ στον εργοδότη και ο εργοδότης εσένα, αν είσαι επιθεώρηση εργασίας, ότι είναι κοινά τα χαρακτηριστικά και κοινή η απόδοση, άρα πρέπει να είναι ίδιος ο μισθός.
2: Ή πώς θα εξηγήσει τη διαφοροποίηση.
3: Ακριβώς.
2: Ναι, γιατί θα πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις, θα δούμε, επαναλαμβάνω, πώς θα είναι οι ρυθμίσεις, αλλά τη διαφοροποίηση θα πρέπει με κάποιο τρόπο να την εξηγήσει, να την αιτιολογείς. Έτσι.
1: Μες.
2: Λοιπόν, ναι.

0: θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα». Υδρομαρίν.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά 3». Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
4: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
5: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να σας πω ότι η Next is Now και η Dome Consulting οργανώνουν, είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Συνέδριο Δημογραφικό 2026. Θα γίνει Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα δώσει και συνέντευξη για το δημογραφικό ζήτημα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα έχουμε μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας, της κοινωνίας των πολιτών, και ο στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει το δημογραφικό ζήτημα ως θέμα εθνικής προτεραιότητας, να ενισχύσει το δημόσιο διάλογο γύρω από το ζήτημα, ένα ζήτημα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Μπείτε στην ιστοσελίδα demographico.gr για να βρείτε όλες τις λεπτομέρειες και να μπορέσετε να έρθετε, να συμμετάσχετε και να μάθετε.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι

0: Ενότητα των Εφήβων και ο ψηφιακός κόσμος χρειάζεται στήριξη και υποστήριξη την κατάλληλη στιγμή. Το Ίδρυμα Vodafone έχει δημιουργήσει το TOZY, T-O-Z-Y, μια δωρεάν εφαρμογή που βοηθά εφήβους που κινούνται online να έχουν πάντοτε ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Υπάρχει ενότητα κόσμος που ενημερώνει για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ στο MySpace με το Feelings Tracker και το Guided Journals εκφράζουν οι νέοι τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους ελεύθερα, συνδέονται στην γραμμή υποστήριξη αν χρειαστεί, Ελίζα, το 10454. Όλα αυτά θα τα βρείτε σε εφαρμογές, στο App Store και στο Play Store και βεβαίως στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, να συμφθούμε καλό μεσημέρι, αφού ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Τσοπάνη, ο οποίος ενημερώνει για το Brent 107,6.
0: Έπεσε το Brent και δεν το είδα. Mm-hmm.
1: 107,6 ενημερώνει για
0: να Μάνο, μη με απασχολεί, σε παρακαλώ, την ώρα που πέφτει το Brent.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά.
0: Χαίρετε.
2: Real FM.
3: Στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
1: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
0: Σίγουρα?
1: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
0: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
1: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο ντουρόποξη που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
0: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός! Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
1: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται. Ράδιο Σάμος.

0: FM στους 102.
1: Διάθεση καλοκαιρινή.
2: Θέα χαλαρωτική.
1: Γεύσεις λαχταριστές.
2: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
1: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
1: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
2: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
1: Τηλέφωνο 22730 62 153.
2: See you at Corner.
3: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
7: Το κοριτσάκι του.
6: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Και τη φωλιά του.
6: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
7: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
6: Κοτόπουλο σούβλα.
7: Κολοκυθολούλουδα.
6: Μεζέδες και αποστάγματα.
7: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
6: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
7: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
6: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Στη φωλιά μας.
8: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
9: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
10: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
11: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
9: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22-730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
11: Ράδιο Σάμος
12: FM στους 102.
13: Ιταλία, από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί. Αναλυτική έρευνα του Real FM.
14: Δημοσιονομική τρύπα από 430 εκατομμύρια έως 1,35 δις ευρώ στα κρατικά ταμεία λόγω της φοροδιαφυγής στα ενίκια. Η μελέτη βασίζεται στο μέσο δηλωμένο μίσθωμα των 255 ευρώ το μήνα και στα σενάρια για τα πραγματικά ποσά που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες.
13: Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία το Final Four της Ευρωλίγκα που αρχίζει την Παρασκευή στην Αθήνα. 8.000 φίλοι του Ολυμπιακού θα βρεθούν στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε. 3.000 φίλους της θα έχει στο πλευρό της η τουρκική ομάδα.
14: Το ποδόσφαιρο, στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας για το Μουντιάλ που αρχίζει στις 11 Ιουνίου, συμπεριέλαβε ο Κάρλος Αντσελότη τον 34χρονο άσο Νεϊμάρ, για τον οποίο θα είναι η τέταρτη συμμετοχή του στη διοργάνωση.
13: Και στα του καιρού, βροχερός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία, ανεμιβόρειο δυτική ως 7 Μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη, που και πότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες.
15: Η κίνηση στους δρόμους.
14: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πού αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τις περισσότερες δυσκολίες του Ελεκανοπέδιο.
16: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στη Σταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Ποτηλιάρισμα επικρατεί στις Μικράς Ασίας, Αλιπέδου, Κόνονος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
14: Τώρα έχουμε, Παναγιώτη, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν τους ταξιδιώτες.
16: Κλειστές είναι από σήμερα έως και την Παρασκευή οι σύραγγες των τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των ηλεκτρονικών συστημάτων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ.
15: Το θέμα της ημέρας.
13: Προβληματισμό προκαλεί εν μέσω κορύφωσης της τουρκικής προκλητικότητας η απόφαση για επιστροφή των πυραυλικών συστημάτων Patriot στις βάσεις τους από τη Θράκη και την Κάρπαθο. Είχαν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα στις δύο περιοχές για την προστασία του εναερίου χώρου της Βουλγαρίας, του Νότιου Ανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Τα πυραυλικά συστήματα αναμένεται να αντικατασταθούν από μαχητικά αεροσκάφη. Ο Χρήστος Μαζανίτης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας εξηγήσει αναλυτικά την αλλαγή του επιχειρησιακού δόγματος στις ένοπλες δυνάμεις.
17: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε συνεργασία με το ΓΕΘΑ, λοιπόν, αποφάσισαν ότι η πολεμική αεροπορία θα αναλάβει πλέον την προάσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής, του Νοτιοανατολικού Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, με ένα ζεύγος μοιράς 2005, να σταθμεύουν πλέον επιμονίμου βάσεως στην Κάρπαθο, τα οποία βεβαίως θα έχουν μαζί τους το πλήρη φόρτο, πλήρη οπλικό φόρτο, αλλά και την ομάδα υποστήριξης. Στην ουσία μιλάμε για τη δημιουργία ενός readiness, δηλαδή μιας μεταστάθμισης η οποία θα έχει σχέση με την απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα της τάξης των 5-6 λεπτών, να αντιδράσει δηλαδή από τη στιγμή που θα εντοπιστεί ότι υπάρχει μια εισερχόμενη απειλή. Τώρα, αυτό όμως επεκτείνεται και σε ό,τι αφορά την Κύπρο, εκεί όπου είχαν μετασταθμεύσει ελληνικά F-16 Viper κατά τη διάρκεια της κρίσης που υπήρχε μεταξύ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, Η απόφαση είναι πλέον να υπάρχει μια μόνιμη δύναμη ελληνικών μαχητικών στην Κύπρο και τα F-16 Viper θα αντικατασταθούν από επόμενα μαχητικά χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη ο τύπος τους αλλά και ο ακριβής αριθμός. Φαίνεται πάντως ότι το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου η Ελλάδα το κάνει πράξη με την Κύπρο, ενώ θωρακίζει και το νοτιοανατολικό Αιγαίο. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της βορειοανατολικής Ελλάδος, ούτως ή άλλως οι πυροβολαρχίες Patriot κάλυπταν και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, το γεγονός ότι είχαν προωθηθεί στην Θράκη ήταν για να προστατεύουν και τον εναέριο χώρο της Βουλγαρίας.
13: Προκαλούνται μείζωνα ερωτήματα, σχολίασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Δεν υποχωρούμε, είμαστε πάντα έτοιμοι για οποιαδήποτε πρόκληση, τόνισε στον Real FM ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μυρλής, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
11: Πάρθηκε μια απόφαση με εισήγηση του Υπουργείου Άμυνας ότι κάποια από τα οπλικά συστήματα που μεταφέρθηκαν τον τελευταίο καιρό εκεί επιχειρησιακά τώρα δεν χρειάζονται. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποσύρουμε κάτι, ούτε ότι υποχωρούμε σε κάτι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι πάντοτε για οποιαδήποτε πρόκληση. Εμείς είμαστε αυτοί που μεγαλώσαμε την δύναμη, την αμυντική της χώρας, φέρνοντας να μην τα κερδίζουμε χρόνο απλά Ραφάλ, Μπελαρά και όλα τα υπόλοιπα. Και έτσι μπορούμε όποτε χρειάζεται να τα μεταφέρουμε όπου χρειάζεται και όποτε δεν χρειάζεται. Να ξαναμπαίνουν εκεί που είναι η βάση τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα όπλα, ούτε ότι υποχωρεί κανένας. Αυτό σημαίνει ότι ένα σοβαρό κράτος φροντίζει να τα έχει τη στιγμή που πρέπει, εκεί που πρέπει.
14: Την ίδια ώρα η Αθήνα βρίσκεται σε αυξημένη εγρήγορση εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου της Άγκυρας για τη Γαλάζια Πατρίδα, με το οποίο αμφισβητούνται από την Τουρκία δεκάδες ελληνικά νησιά στο Αιγαίο. Από τη μία πλευρά, Τούρκοι αναλυτές ισχυρίζονται ότι με την νομοθέτηση αυτή, ο Ερντογάν θα έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει στο Αιγαίο τουρκικές περιοχές ειδικού καθεστώτος. Η Άγκυρα φτάνει στο σημείο να υποστηρίζει μάλιστα ότι θα έχει το δικαίωμα εξόρυξης και έρευνας, όπως και να κάνει διαγωνισμούς για θαλάσσια οικόπεδα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, διπλωματικοί κύκλοι στη χώρα μας εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή της Άγκυρας είναι απάντηση στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας και στον αναβαθμισμένο ρόλο μας στη γεωπολιτική σκακέρα. Η ελληνική κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη για όλα τα σενάρια, με τον Υπουργό Εξωτερικών μάλιστα να εκτιμά ότι ανάλογα με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το μήνυμα που έστειλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης στη γειτονική χώρα.
18: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι κατά την άποψή μου και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ρωτάτε, θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μια μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας? Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι, δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες έντασης. Εγώ θέλω να σας πω ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι θα αποτελεί μια μονομερή ενέργεια η οποία δεν θα έχει κανένα αίρισμα στο διεθνές δίκαιο αν γίνει οποιαδήποτε επιχείρηση, άρα η οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αίρισμα ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Τα ήρεμα νερά υπάρχουν για να δυναμώνει η θέση της Ελλάδας, να προχωράμε από μπροστά, να βρίσκουμε δρόμους και αν καταφέρουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας. Ήρεμα νερά όμως τι δεν σημαίνει? Ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια.
13: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Τον τρόμο είχε σκορπίσει η οικογένεια εκβιαστών στην περιοχή του Ρεθύμνου. Οι Νταΐδες προχωρούσαν σε ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς και εκβιασμούς. Άρπαζαν με το έτσι θέλω τις περιουσίες των πολιτών και τις δήλωναν ως δικές τους για να εισπράττουν τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συμμορία είχε στήσει παράλληλα βιομηχανία εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων και είχε αποκομίσει τεράστια ποσά. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας εξηγήσει πώς οι αρχές έφτασαν στα ίχνη και στην αποδόμηση της οικογενειακής μαφίας.
19: Βασίλη, κυρίες και κύριοι, όλα φαίνεται να ξεκινούν λίγο μετά την ματηρή βεντέτα στα βορίζια και το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας. Εξηγούμε άμεσα. Ίσως να ενθυμούνται και οι ακροατές μας τις δηλώσεις που είχε κάνει τότε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, επισκεπτόμενος την Κρήτη μετά από αυτή τη φοβερή βεντέτα που είχε σημειωθεί στα βορίζια. Ο κύριος Χρυσοχοίδης τότε λοιπόν είχε κάνει λόγο για 3-4 οικογένειες που λιμένονται συγκεκριμένες περιοχές του νησιού και λειτουργούν με τους όρους μαφίας. Και είχε πει τότε ότι αυτές οι οικογένειες που αμαυρώνουν και τη φήμη του νησιού, εν προκειμένου της Κρήτης, σταδιακά θα ξυλωθούν. Φαίνεται ότι αυτή είναι η πρώτη οικογένεια, η οποία όμως, να το τονίσουμε αυτό, ουδεμία σχέση έχει με την Βεντέτα στα Βορίζια, παρά το γεγονός ότι κατοικεί στα Βορίζια και φαίνεται να είναι έτσι μια, ας χρησιμοποιήσω τον όρο, αρχηγική οικογένεια στην περιοχή. Μόνο που αυτή η αρχηγική οικογένεια εκεί στην περιοχή φαίνεται ότι αποτελούσε τον φόβο και τον τρόμο κτηνοτρόφων αλλά και κατοίκων αγροτών και στα γύρω χωριά από τα Βορίζια. Περίπου 40 είναι τα θύματα του. Τι έκαναν? Πήγαιναν και καταπατούσαν ευθέως τα κτήματά του. Και τους έλεγαν ότι αυτό το κτήμα θα φαίνεται ότι μου το έχεις παραχωρήσει για να το καλλιεργώ και να το δηλώνω βεβαίως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να χρειάζεται όμως να δώσει το παραμικρό αντίτιμο βέβαια στον κανονικό ιδιοκτήτη. Το αντίτιμο που του έδιναν ήταν οι απειλές και η βία. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις δύο συγκεκριμένων αγροτών οι οποίοι αρνήθηκαν να παραχωρήσουν τα κτήματά. Τι έγινε? Στον έναν μπήκαν νύχτα με ηλεκτρικό ψαλίδι και του έκοψαν πάνω από 400 κλίματα. Ουσιαστικά τον κατέστρεψαν τον άνθρωπο κυριολεκτικά, διότι 400 κλίματα από τα οποία βγάζει ένα προϊόν με το οποίο ζει η οικογένειά του, καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ολική καταστροφή, με αποτέλεσμα τελικά το κτήμα να περάσει στα χέρια του. Γιατί το ήθελαν, που έσπεραν μετά τριφύλλοι ή σιδηρά και βάζαν μέσα τα ζωντανά τους και τα έβοσκαν. Πάμε τώρα σε αυτή την δραστηριότητα, κτηνοτροφία. Τι γινότανε? Ακόμα και εγωπρόβατα άλλων κτηνοτρόφων έκλεβαν και τα παρουσίαζαν ως δικά τους. Κυριολεκτικά έμπαιναν μέσα στις τάνες, λες και είναι αφεντικά, και έπαιρναν τα καλύτερα από τα ζωντανά. Τα είχαν επιλέξει μάτινσα και όποιος τολμούσε να μιλήσει, πάθανε ό,τι έπαθε και ο αγρότης που σας προανέφερα.
13: Στιγμή εκβιαστές, μας λες, Θεόδος.
19: Βεβαίως, και ιδιαιτέρως βίαιοι. Έκαψαν το αυτοκίνητο του γιου ενός αγρότη που δεν ήθελε να του δώσει το κτήμα του. Κατέστρεψαν 134 ρίζες ελιές, ξερίζωσαν σε ένα οικόπεδο γιατί επίσης δεν τους το παραχωρούσε. Όλα αυτά βεβαίως τα παραχώρησαν στη συνέχεια οι άνθρωποι φοβούμενοι ακόμα και για την σωματική τους ακεραιότητα. Χαρακτηριστική είναι η κατάθεση ενός αγρότη ο οποίος φέρεται να λέει το εξής στην κατάθεση που δίδει στους αστυνομικούς που ερεύνησαν και εξιχνίασαν και εξάρθρωσαν ουσιαστικά αυτή την οικογενειακή μαφία. Δύο ημέρες λέει, μία εβδομάδα μετά το θάνατο λέει του πατέρα μου και ενώ άνοιξε η διαθήκη και μου είχε αφήσει λέει το κτήμα μας, το κεντρικό κτήμα, γιατί ήταν και μοναχογιός ο ίδιος, μετά από λίγο διάστημα λέει, μετά από δύο ημέρες αφού το άνοιξε η διαθήκη, τους είδα μέσα στο κτήμα μου. Με πέταξαν λέει έξω από το κτήμα, το περιέφραξαν και το έκαναν δικό τους. Περνούσα από την πατρογονική μου περιουσία και έκλαιγα βλέποντάς τους να είναι οι ίδιοι αφεντικά, χωρίς εγώ να μπορώ να κάνω το παραμικρό. Για να καταλάβουμε την απόγνωση στην οποία είχαν περιέλθει τα περίπου 40 θύματα. Ο φόβος ήταν το κλειδί. Ο φόβος ήταν το κυρίαρχο συνέστημα που έσπερναν οι άνθρωποι αυτοί τα θύματα του. Και αυτό το λέω γιατί. Παρά το γεγονός ότι ήδη έχουν συλληφθεί, ήδη έχει διαπιστωθεί από την αστυνομία ότι τουλάχιστον 40 άνθρωποι στα Βορίζια και στις γύρω περιοχές έχουν πέσει θύματα αυτής της οικογενειακής μαφίας, μέχρι στιγμής καταθέσεις έχουν δώσει 3. Τώρα σιγά σιγά έχουν αρχίσει και ανοίγουν τα στόματα, γιατί ξέρουν ότι τους έχουν περάσει χειροπέδες και με το βαρύτατο κατηγορητήριο που έχουν κατά πάσα πιθανότητα θα προφυλακιστούν. Αλλά τι λένε πολλοί όταν προσεγγίζονται από τους αστυνομικούς και τους λένε δώστε μια κατάθεση? Εκτός κατάθεσης μιλούν στους αστυνομικούς, λένε το τι έχει γίνει, αλλά να δώσουν κατάθεση και να βάλουν υπογραφή, ξέρετε τι λένε στους αστυνομικούς? Μα υπάρχουν και άλλοι έξω, συγγενείς τους. Τι θα γίνει, τι θα γίνω εγώ μετά?
13: Πρέπει να σπάσει αυτό το απόστημα,
19: δηλαδή,
13: Θεοδόση.
19: Το πλέγμα φόβου που είχαν δημιουργήσει, που είχε δημιουργήσει ο θείος με τα δύο ανήψια που ήδη κρατούνται στην αστυνομία και την Παρασκευή θα απολογηθούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακτητή.
13: Οι κάτοικοι αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους λόγω εκφοβισμού, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου.
20: Το κλειδί ουσιαστικά ώστε να εξαρτηθεί αυτή η εγκληματική ομάδα, η οποία αποτελείται κατά βάση από τους τρεις, βέβαια στη συνέχεια προέκυψαν και άλλα δικήματα για υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους, ήταν ότι δεν μείναμε στην αποτύπωση ενός στιγμιαίου συμβάντος. Καταγγελόταν μία φθορά, καταγγελόταν ένας εμπρισμός ενός οχήματος, καταγγέλλονταν κάποιες βίαιες πράξεις σε βάρος ανθρώπων. Ήταν στιγμιαίες αποτυπώσεις διαφόρων περιστατικών. Το τμήμα όμως αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης ουσιαστικά συνέδειξε υλικό από όλες αυτές τις υποθέσεις, όπου βλέπαμε ως κοινό παρανομαστή αυτούς τους τρεις ανθρώπους, τους τρεις κατηγορούμενους, και διαπιστώσαμε ότι οι υπόλοιποι κάτοικοι των γύρω περιοχών, υπό το καθεστώς φόβου, όπως επειδή ακριβώς υπήρχαν διάφορες εγκληματικές πράξεις, αναγκάζονταν ουσιαστικά να εγκαταλείψουν τις περιουσίες τους, τις οποίες εκμεταλλεύονταν αυτοί οι άνθρωποι, και στη συνέχεια βέβαια βλέπουμε ότι υπήρχε και φθορά και μεγάλη ζημιά που ξεπερνά 200.000 ευρώ προς τους πολίτες.
14: Είχαμε εξελίξει στην υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, που δολοφονήθηκε πριν από 2 χρόνια έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων. Η εισαγγελέας με πρότασή της στο Δικαστικό Συμβούλιο ζητεί οι 4 αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση να δικαστούν για κακούργημα. Ποιοι είναι οι κατηγορούμενοι, Ανακανδύλη, και τι πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα?
21: Πρόκειται, Ελισάβετ, για τους 4 αστυνομικούς που υπηρετούσαν το βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, εκεί όπου πήγε η άτυχη κοπέλα για να ζητήσει βοήθεια, για να πει το τι αντιμετώπιζε από τον πρώην σύντροφό της, που τελικά την περίμενε έξω από το αστυνομικό τμήμα και την δολοφόνησε. Η εισαγγελική λειτουργός εισηγείται να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση για παραλήψεως, καθώς όπως αναφέρει άφησε αναβοήθητο το θύμα, ενώ είχαν την υποχρέωση να της παράσχουν την οποιαδήποτε βοήθεια. Στο εδόλιο θα προτείνει να παραπεμφθούν ο σκοπός του τμήματος, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο εκφωνητής της άμεσης δράσης. Θυμόμαστε αυτό το χαρακτηριστικό, δεν είναι ταξί το περιπολικό.
14: Δεν είναι ταξί, ναι.
21: Και παράλληλα ζητεί να διατηρηθούν και περιοριστικοί όροι που τους είχαν επιβληθεί. Υπενθυμίζω ότι ήταν η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.
14: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα.
13: Τα χαρτιά του για την αποπομπή του Παύλου Πολάκη και για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κράτης Φάμελος. Δήλωσε χαρακτηριστικά στη δημόσια τηλεόραση ότι η τοποθέτηση Πολάκη εναντίον του ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Στάθηκε επίσης στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου και στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Κινούμενη άμμο θυμίζει το σκηνικό στην Κουμουνδούρου και όλοι περιμένουν τις ανακοινώσεις του πρώην Πρωθυπουργού στις 26 του μηνός και ζυγίζουν τις κινήσεις τους. Να ακούσουμε πώς σχολίασε την αποπομπή του Παύλου Πολάκη ο Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
22: Ο κύριος Πολάκης στην ουσία δημιούργησε ένα μονόδρομο να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας με τον τρόπο με τον οποίο άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει κάτι στο παρασκήνιο που δεν γνωρίζουμε και πρέπει να συγκληθούν τα όργανα για να το φωτίσουν. Αυτό για το οποίο πρέπει να συγκληθούν τα όργανα είναι αν θα πάρουμε την πρωτοβουλία είτε στις 26 Μαΐου είτε μετά τις 27 Μαΐου να πούμε αυτό που σκέφτεται όλος ο κόσμος, ότι μπορεί αυτή η πρωτοβουλία να αφορά όλες τις πολιτικές μονάδες, συλλογικότητες και πρόσωπα που θα πολλαπλασιάσουν το εγχείρημα και θα φέρουν αυτόν τον αέρα ότι πάμε για την πρώτη θέση ως προοδευτικός χώρος. Θα ολοκληρώσω τη θητεία μου όσο έχω υποχρέωση ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και όσο βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελος στην θέση του Πρέδρου. Τι να κάνουμε πίσω για να αφήσουμε να φανεί από την απήχηση του λαού και των πολιτών να στηρίξουμε αυτό που μπορεί να φέρει την αλλαγή της πολιτικής.
14: Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής τώρα, ο Τραμπ δήλωσε έτοιμος να επιτεθεί σήμερα κατά του Ιράν, ωστόσο λίγο αργότερα ανακοίνωσε την αναβολή προγραμματισμένης επίθεσης μετά από επικοινωνία με τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πάντως, η αβεβαιότητα παραμένει, καθώς οι Ιρανικές Ενόπλες Δυνάμεις προειδοποιούν για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική αστοχία της Ουάσιγκτον. Να συνδεθούμε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
23: Καλό μεσημέρι. Σε δηλώσεις του Αμερικανός πρόεδρος στη New York Post θα εμφανίστηκε και πάλι σκληρός απέναντι στη νέα Ιρανική ειρηνευτική πρόταση, λέγοντας ότι δεν είναι ανοιχτός σε τίποτα που θα μπορούσε να θεωρηθεί παραχώρηση προς την Τεχεράνη. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το Ιράν γνωρίζει τι πρόκειται να συμβεί σύντομα, αφήνοντας αιχμές για πιθανή θρεωτική κλιμάκωση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Ο Τραμπ αποκάλυψε ότι ακύρωσε προγραμματισμένη επίθεση των ΗΠΑ, η οποία, όπως είπε, πρόκειται να πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη, μετά από πιέσεις ηγετών χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Κατάρ περίπου 24 ώρες πριν από τη δημόσια παρέμβασή του. Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι το κοινό μήνυμα από Ριάντα, Μπουντάντι και Ντόχα ήταν ότι πρέπει να δοθεί χρόνο στη διπλωματία και ότι οι Άραβες ηγέτες προειδοποίησαν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι φοβούνται ιρανικά αντίπεινα σε πετρελαϊκές και ενεργειακές εγκαταστάσεις του κόλπου. Μιλώντας αργότερα σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχουν πλέον πολύ καλές πιθανότητες να επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη. Αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να τους βομβαρδίσουμε και να τους διαλύσουμε, θα ήμουν πολύ ευτυχής, ανέφερε χαρακτηριστικά, διατηρώντας ωστόσο την απειλή ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες για ολοκληρωτική και ευρείας κλίμακας επίθεση. Να κλείσω λέγοντας ότι σύμφωνα με έκθεση του Πανεπιστημίου Μπράουν που δημοσιεύει σήμερα η Financial Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπολογίζεται ότι οι επιπλέον δαπάνες σε καύσιμα μέχρι τα μέσα Μαΐου στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέρχονται στα 42 δισεκατομμύρια δολάρια.
14: Πάντως, από την άλλη πλευρά, το Ιράν υπέβαλε μια επικαιροποιημένη πρόταση για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, ενώ δηλώνει ότι δεν φοβάται και προειδοποιεί για σκληρά αντίπεινα την ώρα που οι Ιρανοί εκπαιδεύονται στη χρήση όπλων στα τεμένη. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θανάση Τσιτσά.
13: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πληθαίνουν τα περιστατικά μικρών παιδιών που εντοπίζονται μόνα τους. Στη Θεσσαλονίκη, οι αρχές συνέλαβαν 45χρονη καθώς έλειπε από το σπίτι για τουλάχιστον 2 ώρες, έχοντας αφήσει μόνη της την 4χρονη κόρη της. Τα 3 ανήλικα παιδιά της, Δημήτρη Συρμάτση, έχουν μεταφερθεί στο ΑΧΕΠΑ.
0: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Το μεσημέρι της Δευτέρας, στην περιοχή των Σικιών, μια 45χρονη μητέρα από την Ιγυρία άφησε τη 4χρονη κόρη της ολομόναχη στο σπίτι, όχι για λίγα λεπτά, αλλά για περίπου 2 ώρες. Το μικρό κορίτσι βρισκόταν χωρίς καμία απολύτως επιτήρηση, καθώς την ίδια ώρα τα 2 αδέρφια της έλειπαν στο σχολείο. Οι περίοικοι αντιλήφθηκαν το γεγονός, ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία μαζί με έναν κοινωνικό λειτουργό του Δήμου επενέβη στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι το κοριτσάκι ήταν μόνο. Όπως αναμενόταν, η γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέληση και της έκθεσης ανηλίκου και πλέον το λόγο έχει ο εισαγγελέας.
13: Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
14: Αυτό όμως δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο που καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες. Στην Πετρούπολη, οι περαστικοί εντόπισαν 2 παιδάκια ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών να περιφέρονται μόνα τους στο δρόμο. Ειδοποίησαν την αστυνομία που συνέλαβε τον πατέρα τους. Τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτή την περίπτωση, Θεοδόση Πάνου?
1: Ακριβώς. Ο 37χρονος πατέρας φαίνεται πως άφησε τα παιδιά στην Πετρούπολη, στην είσοδο μιας σχολής χορού. Τα άφησε εκεί. Και κατά πάσα πιθανότητα κατευθύνθηκε σε ένα σημείο προκειμένου να καταναλώσει αλκοόλ και κατά πάσα πιθανότητα παράνομες ουσίες, καθώς φαίνεται ότι ο 37χρονος έχει προβλήματα τόσο με την κατανάλωση αλκοόλ όσο και με παράνομων ουσιών. Η δασκάλα.
14: Άρα
1: τώρα,
14: δεν τα άφησε σε κάποιον άλλον άνθρωπο να τα προσέχει. Τα άφησε μόνα του στην είσοδο της σχολής.
1: Ναι, ναι, βεβαίως μόνα του. Εκεί απλώς είχε μια εσοχή η πολυκατοικία και τα άφησε τα παιδιά εκεί πέρα. Για αρκετή ώρα, μετά από 1/4, η δασκάλα στην συγκεκριμένη σχολή χορού που κατέβηκε είδε τα παιδάκια μόνα του. Τα ρώτησε τι γίνεται, το μεγαλύτερο, το 4 ετών. Της είπε ότι μας έχει αφήσει εδώ ο μπαμπάς, δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει. Βεβαίως ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Δεν στάθηκε δυνατό οι αστυνομικοί να βρουν τον πατέρα που είχε καταλήψει ουσιαστικά εκεί τα παιδιά του. Αντιθέτως εντόπισε τη μητέρα, η οποία μητέρα πήγε και παρέλαβε τα παιδιά. Βεβαίως και οι δύο θα κατηγορηθούν για παραμέληση ανηλίκου και έκθεση σε κίνδυνο ανηλίκων. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
14: θα πρέπει να επιληφθούν.
1: Θα επιληφθούν, παραλλήλως όμως τα παιδιά θα εξεταστούν και από παιδοψυχολόγους για να πάρουν έτσι μια ιδιότυπη, ας το πούμε, κατάσταση και να δούνε σε τι περιβάλλον ζουν τα παιδιά.
14: Πάντως είναι ανησυχητική η αύξηση τέτοιων περιστατικών τις τελευταίες μέρες. Θεοδόση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Συμβαίνει τώρα.
13: Αναφορές ακροατών του Real FM, κυρίες και κύριοι, την τελευταία ώρα για έντονη οσμή, κυρίως σε περιοχές των νοτίων προαστίων. Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο βρίσκεται ο Γρηγόρης Διβάνης και έχει περισσότερες πληροφορίες. Γρηγόρη.
2: Η οσμή εντοπίζεται σε περιοχές των νοτίων προαστίων και του παραλιακού μετόπου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από τις 12 το μεσημέρι καταγράφηκαν αναφορές κατοίκων για τη μυρωδιά. Φαινόμενο που εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια, επηρεάζονται ως περιοχές από Γλυφάδα και Παλαιό Φάληριο, στον Πειραιά, το Κερατσίνι και τη Δραπετσόνα. Ορισμένες αναφορές υπάρχουν και για πιο κεντρικές περιοχές όπως το Νέο Κόσμο, την Καλυθέα, τη Δάφνη και τους Αμπελόκηπους. Ο Δήμος Νέας Μήνης έβγαλε ανακοίνωση για τους δημότες που συνιστά να μείνουν στα σπίτια τους με κλειστά παράθυρα, ενώ κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, του λιμενικού σώματος και τεχνικά συνεργεία προκειμένου να εντοπιστούν η αιτία και η προέλευση της οσμής. Μέχρι στιγμής πάντως, κατά την πυροσβεστική, δεν υπάρχουν ευρήματα.
13: Για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις, Γρηγόρη.
14: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στα ύψη οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων λίγο πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Πιο φθηνά κοστίζει ένα ταξίδι με πλοίο στην Ιταλία από ένα εισιτήριο για ελληνικό νησί.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
24: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
24: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
25: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
26: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
27: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
28: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
29: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
30: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
31: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο?
32: Σάμος.
33: FM στους 102.
34: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
35: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
34: VKD Market. στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το Εμπορικό Κέντρο Ερμής.
35: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
34: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
7: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
6: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
8: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
6: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
7: Μα οι άλλοι λένε...
6: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
9: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
12: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
15: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
16: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
17: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
17: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Σαρώνεις την άσφαλτο.
21: Σκίζεις τα κύματα.
20: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
21: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
20: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
21: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
20: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
21: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
20: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
21: Για Μότο και Μαρίν,
20: στο Μένεγα θα έρθεις.
22: Ράδιο Σάμμος.
33: FM. Στους 102.
13: Ωστόσο και δεν θα γίνει περικοπή στη συντάξη χειρίας. Το ίδιο καθησυχαστικά είναι και τα στελέχη του ΙΕΦΚΑ, Αργυρό Μαυρούλη.
32: Ναι, Βασίλη, σύμφωνα λοιπόν και με τη δήλωση, η επίσημη δήλωση που έγινε σήμερα από την ίδια την Υπουργό Εργασίας, όπως είπε, αναμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ, γιατί δεν έχει ακόμη επιδοθεί στο Υπουργείο. Υπάρχει, λέει, μια περίληψη αυτή τη στιγμή. Θα εξετάσουν συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουν εφόσον χρειαστεί και ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή στη συντάξη χειρίας. Να πούμε ότι από τον ΕΦΚΑ και από το Υπουργείο λένε ότι περίπου οι δικαιούχοι συνταξιούχοι χειρίας που πλήττονται από αυτή την απόφαση του ΣΤΕ είναι περίπου 100.000 οι συντάξεις χειρίας που καταβάλλονται σήμερα. Το θέμα αυτό άνοιξε η απόφαση του δικαστηρίου, ορμόμενη από την εγκύκλιο του Υφυπουργού, του κ. Τσακλόγλου, που προέβλεπε ότι ένα συνταξίουχο δεν μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μία εθνική συντάξη.
13: Βασιζόμενη στον παλαιότερο νόμο Κατρούγκαλου.
32: Ναι, έτσι λοιπόν το ΣΤΕ έκρινε ότι η λογική της εγκυκλίου αυτής της εφαρμογής λοιπόν του νόμου Κατρούγκαλου, όπως είπες Βασίλη, ότι πρέπει να εφαρμοστεί και να παίρνει ο συνταξίουχος μετά το θάνατο, μετά τη σύνταξη θανότητα, σε μία από τις δύο, το εθνικό κομμάτι της σύνταξης που του αναλογεί. Αυτό να πούμε, Βασίλη, μπορεί να έφερε και μειώσεις στις συντάξεις και 200 και 300 ευρώ. Είναι επίσης ότι τα χρήματα κανονικά θα πρέπει να ζητηθούν αναδρομικά από το 2019. Τώρα λοιπόν έρχεται το Υπουργείο και λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα τεθεί τέτοια περικοπή στις συντάξεις και ούτε θα αναζητηθούν πίσω λεφτά. Και από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να μην προχωρήσει ούτε στην άλλη διάταξη, η οποία εκκρεμεί του νόμου Κατρούγκαλου και αφορά το ότι προβλέπει μείωση της σύνταξης κυρίας μετά τα 3 έτη από το 70% στο 35% για όσους εργάζονται ή λαμβάνουν δεύτερη σύνταξη από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό φαίνεται ότι δεν θα εφαρμοστεί ούτε αυτό. Και βέβαια μένει ανοιχτό να δούμε τι θα γίνει με τους συνταξιούχους του δημοσίου αλλά και του πρώην ΟΓΑ, όπου αυτό το μέτρο είναι σε ισχύ. Εφαρμόζεται κανονικά. Το μέτρο αυτό δηλαδή έχουν περικοπεί οι συντάξεις τους και δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή μόνο για τον ιδιωτικό τομέα.
13: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αργυρό, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δημήτρης Μπούρλος, που είναι εργατολόγος, πριν από λίγα λεπτά για το θέμα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Από το Μάιο του 2016 που εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, η σύνταξη αποτελείται από δύο κομμάτια, την εθνική και την ανταποδοτική. Το Δεκέμβριο του 2021 εκδόθηκε μια εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας, που η εγκύκλιος είπε το εξής: κακώς δίνουμε τις περιπτώσεις όρευσης δύο συντάξεων, από εδώ και πέρα θα δίνουμε μία εθνική και δύο ανταποδοτικές, αλλά όσοι μέχρι τώρα πήραν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα τις κόψουμε, θα τις βάλουμε σαν προσωπική διαφορά στο ποσό σύνταξης που παίρνουν. Κατά της εγκυκλίου αυτής προσέφυγαν σύλλογοι, σωματεία, συνταξιούχων κτλ. Και εκδόθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, την οποία συζητούμε, η οποία απόφαση ακύρωσε μεν την εγκύκλιο για τυπικούς λόγους, αποφάνθηκε και έκανε κρίση όμως για το ουσιαστικό θέμα και είπε ότι αν κάποιος παίρνει μία εθνική και μία ανταποδοτική από ίδιο δικαίωμα και ανταποδοτική στοιχηρίας, κακώς την παίρνει, γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου λέει ότι πρέπει να δίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις μία εθνική και δύο ανταποδοτικές. Αυτό είναι βέβαια το μεγάλο πρόβλημα και για το Υπουργείο και για την κυβέρνηση για να διαχειριστεί αυτό το θέμα, διότι οι συντάξεις έτσι απεδίδονται μέχρι τώρα. Και το θέμα βέβαια είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τις περιπτώσεις αυτές.
1: Λίγο πριν αρχίσουν οι καλοκαιρινές διακοπές, χιλιάδες πολίτες που θέλουν να αγοράσουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να επισκεφθούν κάποιο ελληνικό νησί βρίσκονται αντιμέτωποι με νέο κύμα ακρίβειας. Οι συνεχείς αυξήσεις σε καύσιμα, μεταφορές και λειτουργικά έξοδα μεταφέρονται πλέον στους επιβάτες, διαμορφώνοντας ένα ασφικτικό σκηνικό για τον εγχώριο τουρισμό, Σοφία Γαλάνη.
2: Ακριβώς, με τον Ιούνιο να βρίσκεται πρώτων πυλών και την καλοκαιρινή περίοδο να ξεκινάει, οι ταξιδιώτες οργανώνουν τις διακοπές τους προς τα ελληνικά νησιά. Ωστόσο, το συνολικό κόστος μετακίνησης φαίνεται ότι διαμορφώνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια να αποτελούν βασικό παράγοντα επιβάρυνσης του οικογενειακού προϋπολογισμού. Ειδικά για τις οικογένειες, το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό, αν υπολογίσουμε και το γεγονός ότι οι περισσότερες ταξιδεύουν με αυτοκίνητο.
1: Ας δώσουμε μερικά παραδείγματα, Σοφία, για να δούμε πρακτικά πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουν φέτος το χέρι στην τσέπη.
2: Όσον αφορά στην Κρήτη, το δρομολόγιο από Πειραιά για Ηράκλειο πήγαινε έλα για μια τετραμελή οικογένεια με καμπίνα κοστίζει 480 ευρώ περίπου, ενώ χωρίς καμπίνα διαμορφώνεται στα 320 ευρώ. Από Πειραιά για Χανιά, μια τετραμελή οικογένεια με καμπίνα θα πληρώσει 611 ευρώ περίπου πάντα για πήγαινε έλα. Για ένα άτομο τώρα το κόστος για απλή διαδρομή Πειραιάς-Ηράκλειο διαμορφώνεται στα 35 ευρώ χωρίς καμπίνα, ενώ με επιστροφή κοστίζει περίπου 70 ευρώ. Ιδιαίτερα υψηλές όμως είναι οι τιμές για το Αιγαίο. Ενδεικτικά από Ραφίνα προς Νάξο το κόστος για διακεκριμένη θέση διαμορφώνεται στα 630 ευρώ για μια τετραμελή οικογένεια. Από Πειραιά για Πάρο το κόστος ανεβαίνει στα 689 ευρώ, ενώ από Πειραιά για Ρόδο εκτοξεύεται στα 1118 ευρώ με καμπίνα και επιστροφή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, Γιώργο Χότζογλου, ο οποίος μίλησε στο Open, επίκειται αύξηση 30% στις τιμές των εισιτηρίων τους επόμενους μήνες.
3: Ο Γενικός σας, ο αρμόδιος επίτροπος, ότι κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε σε μια αύξηση 30% μέσα στους επόμενους μήνες. Βλέπουμε με τα στοιχεία που συλλέξαμε για μια εβδομάδα διακοπών τον Αύγουστο, το λιγότερο που μπορεί να δαπανίσει κάποιος είναι κοντά στις 2.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια. Εκεί που ξεφεύγει το πράγμα είναι στη Ρόδο, 118 ευρώ. Φανταστείτε να πας και να γυρίσεις μόνο. Και αν δούμε τώρα ότι στη Ρόδος το πιο φτηνό που μπορείς να βρεις κατάλημα χωρίς ούτε καν πρωινό για 7 διανυκτερεύσεις είναι στα 1.288 ευρώ.
2: Από Πειραιά Σαντορίνη, το κόστος για ένα άτομο κυμαίνεται από 59 έως 89 ευρώ. Από Ραφίνα για Σαντορίνη φτάνει τα 82 ευρώ και από Πειραιά για Μύκονο κυμαίνεται από 53 έως 87 ευρώ περίπου.
1: Πάντως, με όσα στοιχεία μας έχεις δώσει μέχρι στιγμή, Σοφία, σκέφτεται κανείς, έβλογα, μήπως είναι πιο οικονομικό να ταξιδέψει με πλοίο εκτός Ελλάδας.
2: Πράγματι, ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις ένα ταξίδι στην Ιταλία κοστίζει λιγότερο από ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο για ελληνικό νησί, αφού η διαδρομή από Πάτρα προς Μπάρι διαμορφώνεται στα 75 ευρώ περίπου, ενώ από Ιγουμενίτσα προς Μπάρι στα 52 ευρώ. Στον αντίποδα, για να πάει κάποιος από τη Μύκονο στη Σαντορίνη, το εισιτήριο κοστίζει από 79 έως 96 ευρώ περίπου. Στο Ιόνιο, οι τιμές παραμένουν αισθητά χαμηλότερες, με το δρομολόγιο Ιγουμενίτσα προς Κέρκυρα για ένα άτομο να κοστίζει μόλις 7 ευρώ, ενώ για Πάτρα προς Κεφαλονιά 15,40 ευρώ περίπου για το δρομολόγιο Κυλίνη-Ζάκυνθος. Μία τετραμελής οικογένεια θα πληρώσει 172 ευρώ, ενώ για το δρομολόγιο Κυλίνη-Κεφαλονιά το κόστος διαμορφώνεται στα 193 ευρώ.
13: Δημοσιονομική τρύπα από την απόκρυψη ενοικίων που ξεπερνά κατά πολύ το 1 δισεκατομμύριο δείχνουν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα για τη στεγαστική κρίση. Η διαφορά ανάμεσα στα δηλωμένα μισθώματα και στα εκτιμόμενα πραγματικά ενοίκια της αγοράς είναι τεράστια και δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στα δημόσια έσοδα, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
4: Τεράστιο πρόβλημα, Βασίλη, εντοπίζεται από την εκτεταμένη απόκρυψη εισοδημάτων από ιδιοκτήτες που δεν δηλώνουν τα πραγματικά ποσά των ενοικίων και δηλώνουν ψεύτικα. Έως και 1 δισεκατομμύριο 350 εκατομμύρια ευρώ αγγίζουν οι ετήσιες απώλειες αυτές στα κρατικά ταμεία από τη φοροδιαφυγή στα ενοίκια, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε ημερίδα για τη στεγαστική κρίση. Η συγκεκριμένη μαύρη τρύπα, η οποία ξεκινά από τα 430 εκατομμύρια ευρώ, θέλει πολύτιμους πόρους από το κράτος και επιτείνει το πρόβλημα της στέγας στην Ελλάδα, αφού με τη σειρά της αυτή η μαύρη τρύπα στερεί και τη δυνατότητα χρηματοδότησης κοινωνικών στεγαστικών προγραμμάτων. Να πούμε ότι η μελέτη βασίζεται σε ένα μέσο δηλωμένο ενοίκιο των 255 ευρώ το μήνα και σε τρία σενάρια για το πραγματικό μέσο μίσθωμα. Αυτό των 450, των 550 και των 650 ευρώ. Με βάση αυτά τα σενάρια υπολογίζεται και το πιθανό αδήλωτο εισόδημα από μισθώματα και η αντίστοιχη απώλεια φόρου για το δημόσιο. Να δούμε λοιπόν πώς προκύπτουν οι απώλειες για το 1 δισεκατομμύριο 350 εκατομμύρια ευρώ που είπαμε, το ανώτατο δηλαδή ποσό. Πρόκειται για το υψηλό σενάριο με ένα πραγματικό μέσο ενοίκιο στα 650 ευρώ, όπου εκεί δηλώνεται τα 255 ευρώ. Εκεί η απόσταση από το δηλωμένο μίσθωμα φτάνει τα 395 ευρώ το μήνα. Σε ετήσια βάση τα πιθανώς αδήλωτα μισθώματα υπολογίζονται στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ και για 1,2 εκατομμύρια μισθώσεις και περίπου στα 7 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ για παραπάνω για 1,5 εκατομμύρια μισθώσεις. Από αυτό το σενάριο προκύπτει και η απώλεια φόρου που είπαμε έως και 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα είναι βαθύ, καθώς η φοροδιαφυγή στα ενοίκια δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική απώλεια για το κράτος, αλλά έναν από τους βασικούς τροφοδότες της ίδιας της στεγαστικής κρίσης. Όταν δισεκατομμύρια ευρώ διακινούνται στη μαύρη τρύπα, νοθεύεται ο υγιής ανταγωνισμός, οι τιμές των ενοικίων διωγγώνονται τεχνητά και συνεπείς οι φορολογούμενοι απομίζονται δυσανάλογα βάρη. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι αυτά τα διαφυγόντα έσοδα, Βασίλη, στερούν από την πολιτεία τα απαραίτητα κεφάλαια για την άσκηση μιας συγκροτημένης κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής, η οποία θα μπορούσε και να ανακουφίσει χιλιάδες νοικοκυριά και νέους που αδυνατούν σήμερα να βρουν και προσιτή στέγη.
1: Μένουμε σε οικονομικές ειδήσεις. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αύξηση των προσφυγών στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για φόρους και πρόστιμα που έχουν καταλογιστεί από την εφορία. Τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του έτους δείχνουν ότι πλέον υποβάλλονται περισσότερες από 25 προσφυγές καθημερινά, σε πολλές περιπτώσεις με αίσια έκβαση για τους ίδιους τους φορολογούμενους, η Σταυροπή Ιεράκου.
5: Πράγματι, πάνω από 25 προσφυγές υποβάλλουν κάθε μέρα φορολογούμενοι στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για φόρους και πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί από την εφορία, με τις ενστάσεις να αυξάνονται με σταθερό ρυθμό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, το πρώτο τρίμηνο του έτους, 2.234 φορολογούμενοι αμφισβήτησαν φόρους και πρόστιμα. Από τις προσφυγές που κατατέθηκαν, εξετάστηκαν οι 2.049 και από αυτές οι 848 έγιναν δεκτές, εν όλο ή εν μέρη, δηλαδή ποσοστό 41,3%. Αυτό σημαίνει, Ελισάβετ, ότι υπήρξε άλλαξε και αύξηση των λανθών της εφορίας, τους φορολογικούς ελέγχους και στις, μετά τις εκτόσεις πράξεων φόρων και προστίμων, μετά τις διασταυρώσεις που έγιναν, ναι, αφού δικαιώθηκαν 4 στους 10 φορολογούμενους. Αντίθετα, 1.183 υποθέσεις απορρίφθηκαν, 4 φορολογούμενοι παραιτήθηκαν από τη διαδικασία. Ο ρυθμός των υποθέσεων στις οποίες ακυρώνεται πρόστιμα ενδεχομένως να είναι και υψηλότερος, καθώς από τα στοιχεία της ΑΔΕ προκύπτει ότι το 39,1% των φορολογουμένων που δεν δικαιώθηκαν από τη διεύθυνση επίλυσης διαφορών προσέφυγαν στα διοικητικά δικαστήρια, αμφισβητώντας τόσο τις αποφάσεις της ΑΔΕ όσο και τις αποφάσεις της διεύθυνσης επίλυσης διαφορών.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
13: Αντοχή επιδεικνύει η τουριστική κίνηση προς τη χώρα μας παρά την αστάθεια παγκοσμίως εξαιτίας της σύραξης στη Μέση Ανατολή. Επιβάτες των διεθνή αερολιμένα Αθηνών το πρώτο τρίμηνο του 2026 ανήλθαν σε 6,3 εκατομμύρια, σημειώνοντας μεγάλη αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Ιδιαίτερα δυναμική ήταν οι δύο πρώτοι μήνες του έτους, ενώ επιβράδυνση κατέγραψε ο Μάρτιος. Κασιανή Βραχά.
2: Βασίλη, αύξηση στην επιβατική κίνηση κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών στο πρώτο τρίμηνο του 2026 παρά τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ωστόσο είναι αισθητή και η μείωση της κερδοφορίας. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της εταιρείας, η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανήλθε σε 6,3 εκατομμύρια επιβάτες συνολικά το πρώτο τρίμηνο του έτους, που μεταφράζεται σε αύξηση 8,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Μιλάμε για το τρίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου. Ενδιαφέρον έχει να δούμε τον κάθε μήνα ξεχωριστά. Συγκεκριμένα τον Ιανουάριο κατεγράφει αύξηση στην επιβατική κίνηση 8,6% σε σχέση με το 2025, ενώ το Φεβρουάριο 13,2%, Βασίλη. Από την άλλη πλευρά όμως, τον Μάρτιο, που είχαμε και το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η ανάπτυξη επιβραδύνθηκε στο 3,8%. Και τα στοιχεία του Απριλίου είναι αντίστοιχα, καθώς η αύξηση της κίνησης περιορίστηκε μόλις στο 1%. Παρά την αυξημένη όμως επιβατική κίνηση, το πρώτο τρίμηνο του 2026 τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 118 εκατομμύρια ευρώ από 125 που ήταν πέρυσι, καταγράφοντας μείωση 5,7%. Η υποχώρηση αποδίδεται στην προσωρινή έκπτωση 30% στο τέλος εξυπηρέτησης επιβατών, η οποία εφαρμόστηκε από την 1η Οκτώβρη του 2025 έως και τις 30 Απριλίου του 2026.
13: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, Δημήτρη, για το Final Four της Ευρωλίγκας. Έναρξη την Παρασκευή στο ΟΑΚΑ. Πόσους θεατές θα έχει τελικά ο Ολυμπιακός στο γήπεδο?
7: 8.000 φιλάθλους και ίσως λίγο παραπάνω θα είναι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού που θα βρεθούν στο γήπεδο για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα της Παρασκευής. 3.000 οι Τούρκοι φιλάθλοι που θα υποστηρίξουν τη Φενέρ. Στον άλλο ημιτελικό η Βαλένθια θα έχει 1.000 φίλους της στην Αθήνα, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης θα είναι περίπου 500 οι φίλοι της που θα βρεθούν στον ημιτελικό στις 10 το βράδυ της Παρασκευής. Να τα δώσουμε όλα, τονίζει ο Σάσα Βεζέκοφ, για τη συμμετοχή των Ερυθρόλευκων στο Final Four, μιλώντας στα κανάλια Nova Sports.
8: Κάθε χρόνο ένιωθα ότι είμαστε κοντά ή ότι μπορούμε ή ότι δεν πας ποτέ σε ένα Final Four να πεις «Α, πάω για τη συμμετοχή». Εφόσον έχεις φτάσει εδώ, μένουν πολύ λίγα βήματα για να τελειώσεις τη σεζόν όπως θέλεις. Απλά νομίζω ότι φέτος έχουμε πει ότι κοίτα, πάμε να απολαύσουμε το τι γίνεται στην πορεία. Μη σκεφτόμαστε, δηλαδή, και τώρα θυμάμαι στις παλιές media mail, τουλάχιστον εγώ σκεφτόμουν από ότι θα έρθει το Final Four, θα γίνει. Πάμε μέρα-μέρα και θα βγούμε να παίξουμε και αν είμαστε καλοί και το αξίζουμε, θα προχωρήσουμε. Αν οι άλλοι είναι καλοί γιατί παίζουν και άλλοι, θα προχωρήσουν και άλλοι. Δηλαδή, εμείς πρέπει να τα δώσουμε όλα, να είμαστε έτοιμοι και ό,τι γίνει. Νομίζω ότι η ομάδα έχει φτάσει τόσες πολλές φορές κοντά, που απλά θέλει να κάνει λίγο το βήμα παραπάνω. Οπότε νομίζω ότι μόνο τότε θα απελευθερωθούν όλα τα συναισθήματα που κρύβει ο καθένας.
7: Δρακόντια μέτρα ασφάλειας έχουν ληφθεί από την ελληνική αστυνομία για το Final Four. Θα εφαρμοστούν μέτρα όπως τον τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά και σχέδια ασφαλείας από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Στο ποδόσφαιρο συνεχίζει τον πάγκο του Άρη και για την νέα αγωνιστική περίοδο ο Μιχάλης Γρηγορίου, όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΠΑΕ της Θεσσαλονίκης. Στον Παναθηναϊκό, τις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξει στο θέμα του Ράφα Μπενίτεθ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι πράσινοι έχουν εστιάσει στο δανό προπονητή, πρώην τεχνικό της Κοπεχάγης, Γιάκοπ Νέστρουμ, προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία σε περίπτωση που θα αποχωρήσει ο Μπενίτεθ.
6: Ο καιρός.
13: Περισσότερο φθινοπορεινό παρά καλοκαιρινό είναι το σκηνικό του καιρού, Τάσο Αρνία, και που αναμένονται τοπικές μπόρες τις επόμενες ώρες.
14: Ήδη βρέχει αυτή τη στιγμή σε αρκετές περιοχές, Βασίλη.
13: Άρχισε ήδη.
14: Της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, ακόμα και στη στερεά Ελλάδα και στην Ήπειρο έχουμε βροχές, όχι όμως κάτι σημαντικά δυνατό. Έχουμε όμως και κάποιες χιονοπτώσεις ψηλά στα βουνά της Ηπείρου από τα 2.000 και μέτρα και πάνω. Τώρα και αύριο περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Πάλι στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Ποράδες περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά και σταδιακή βελτίωση από τα απόγευμα και μετά, ενώ και στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε αρκετές νεφώσεις με τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες, κυρίως όμως στα βουνά. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί, 4 μέση, στα πελάγια 7, κρατούν τον υδράργυρο λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Έτσι, αύριο θα φτάσει στα υπηρετικά ο υδράργυρος στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες όμως περιοχές στους 24 με 25 και στα νησιά μόλις στους 22 με 24. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν κυρίως το πρωί και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ. Το απόγευμα θα γυρίσουν σε νοτιάδες μέχρι 4. Θερμοκρασία από 15 έως 27. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές αύριο. Βορειοδυτικούς ανέμους μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρομοίες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας, ακόμα και το Σαββατοκύριακο.
13: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
6: Αυξημένη στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα ανατμήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος του Ασπροπύργου και από Χαϊδάρι μέχρι Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια σε Μάρνη Πατησίων και Σταδίου. Πυκνή η ροή στην άνδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου.
13: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο για το θάνατο του πατέρα του.
1: Και στο ενικός.gr πολιτική προστασία για την οσμή δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής. Διαρροή ή άλλη βλάβη, οι έρευνες συνεχίζονται.
13: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή
1: συνεχίζονται.
13: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική

0: σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
5: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
4: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
5: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
6: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
9: Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
12: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και Πράξη ξέρουμε τον τρόπο.

0: Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
5: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι.
6: Στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουν πολλά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
6: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
5: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
6: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
5: και 6983-199-081.
6: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
5: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
5: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
9: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνη, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
0: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
0: Κοτόπουλο σούβλα.
12: Κολοκυθολούλουδα.
0: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
0: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
0: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
12: Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
14: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
3: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
4: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι. Αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομική.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι...

0: Παρίσι. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
1: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίον Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείτε στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
3: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
2: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα!
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.

το πρωί όλα τα χρώματα μαζί κι όλους τους ήχους. Εδώ σιωπή και μοναξιά και έχω για μόνη συντροφιά

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
0: και 6983 199 081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
7: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
6: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
7: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
6: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
7: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
6: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
8: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
7: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
12: Valentino.
13: Mix. Non stop.
12: Vai Valentino. Valentino.
14: Valentino.
15: Valentino.

0: προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
4: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
3: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό. Κέντρο Ερμής.
4: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
3: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
5: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Σαρώνεις την άσφαλτο.
8: Σκίζεις τα κύματα.
7: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
7: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
8: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
7: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
8: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
7: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
8: Για Μότο και Μαρίν,
7: στο Μένεγα θα έρθεις.
9: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
10: Διάθεση καλοκαιρινή.
11: Θέα χαλαρωτική.
10: Γεύσεις λαχταριστές.
11: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
10: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
10: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
11: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
10: Τηλέφωνο 22730-62153.
11: See you at Corner.
12: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
13: Ράδιο Σάμος.
14: FM στους 102.

0: πράγματα.
1: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
0: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
1: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
0: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
1: Στη φωλιά μας.
2: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
6: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
7: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23%. Φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM. Στους 102.

0: Ρυθμός.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutrivalley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
8: και 6977 80 93 89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
9: στα χείλη.
10: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
13: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
0: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
16: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
16: σοβάδες,
0: βαψίματα,
16: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
0: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
17: Ράδιο Σάμος
18: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
3: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη 26
3: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη.

0: αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-73-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
1: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: τραυματίστηκε όταν το όχημα τύπου γουρούνα το οποίο οδηγούσε ο πατέρας εξετράπη της πορείας του. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Μαρούσι, στο κέντρο, κυρίως στα δύο Αμαλίας και τον καθοδικό άξονα των Βασιλείς Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου, στην Ποσειδόνος από Ελληνικό Προσάλιμο και στη Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Ηλιούπολη.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Τα εύσημα στην εθνική μας ομάδα handball των ανδρών απέδωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Αθλήματος μετά την πρόκρισή της για δεύτερη φορά στην ιστορία της στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Επισημαίνει την εκπληκτική πορεία της ομάδας μας στα play-off, το ότι απέκλεισε το Βέλγιο και την Ολλανδία και τονίζει ότι δίκαια θα βρεθεί στις 32 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather.
0: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και σποράδες. Η άνεμη βορειοδυτική έως 6 μποφόρ συννεφιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε έναν ακόμα εργάτη νεκρό. Ένας ακόμα εργάτης νεκρός, αυτή τη φορά στην Εύβοια. Θέλω να σας παρακαλέσω να ακούσουμε αυτό το ηχητικό. Αυτά ακούστηκαν, υπόθηκαν χτες στη Βουλή. Χτες στη Βουλή υπήρχε ερώτηση για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Υπήρχε ερώτηση την οποία είχε καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Πήγαν εκεί οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης για να πούν ότι τα στοιχεία για το θανατικό στους χώρους δουλειάς ότι δεν είναι ακριβή. Αυτά πήγαν να πούν χτες οι κυβερνώντες. Στο Βήμα είναι ο οικοδόμος, ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Νίκος Έξαρχος. Σας παρακαλώ, δώστε προσοχή.
1: Δεν θα έλεγες αυτά, κύριε Υπουργέ, αν είχες δει αίμα εργάτη εκείνη την ώρα εκεί. Δεν θα τα έλεγες αυτά αν είχες δει εργάτη να τον πλακώνουν τα μπάζα και να του κόβουν την ανάσα. Γιατί έχω δει και ο δεύτερος και ο δεύτερος φίλος μου. Αν θα έβλεπε ζεστό αίμα στο τσιμέντο κάτω, δεν θα τα έλεγες αυτά. Δυστυχώς από τα γραφεία των Υπουργείων, από τους χρυσούς χώρους που είστε, μόνο τέτοια μπορείτε να πείτε. Κύριε Καραγκούνη, αν είχατε στόχο να με εξοργήσετε, πραγματικά το καταφέρατε. Δεν είναι ότι μας κατηγορήσατε ότι λέμε ψέματα, ότι αξιοποιούμε, ότι κινδυνολογούμε, ότι κοροϊδεύουμε, αλλά την ώρα που έλεγες αυτά, κύριε Καραγκούνη, ένας εργάτης οικοδόμος 40 χρονών στα Γιάννενα με μικρό παιδί έχασε τη ζωή του την ώρα που έλεγες αυτά τα ψέματα. Καταπλακώθηκε από τα μπάζα. Και ξέρεις γιατί? Για ένα κολοτελάρο το οποίο θα μπει και θα καλύπτει για να μην πέσουν τα μπάζα πάνω του. Ξέρεις γιατί δεν μπήκε? Γιατί οι μηχανισμοί, οι ελεγκτικοί δεν υπάρχουν. Και γιατί το τελάρο αυτό κοστίζει. Και σε χρόνο και σε χρήμα στους εργολάβους. Κι όμως ο άνθρωπος αυτός έχασε τη ζωή του για αυτό το κολοτελάρο. Και εσύ εδώ μας θες ότι λέμε ψέματα. Μας θες για ψευδείς αριθμούς. Τους αριθμούς των οικοδόμων, αλλά θα μου πεις τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε. Θα είσαι εκεί και θα τους πάρεις ένα προς έναν. Αλλά αν μου δώσει το χρόνο ο πρόεδρος τώρα, μπορώ να σου πω και ακριβώς πού και ποιος και πού σκοτώθηκε. Εδώ είναι η συνάδελφή μου.
0: Αν είχες δει αίμα εργάτη, δεν θα μιλούσες έτσι, κύριε Υπουργέ. Ο οικοδόμος, ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Έξαρχος, μίλησε για τα εργοδοτικά εγκλήματα στους χώρους δουλειάς, για τους σκοτωμένους στα γιαπιά, απευθυνόμενος στους χαρτογιακάδες. Από τη μια ο εργάτης, από τη μια ο άνθρωπος του μόχθου, από την άλλη οι πολιτικοί εκπρόσωποι του κεφαλαίου. Τα λόγια του Έξαρχου είναι συγκλονιστικά και η σύγκριση είναι αμήλικτη. Χτες λοιπόν ένας εργάτης καταπλακώθηκε από τα μπάζα γιατί δεν μπήκε ένα κολοτελάρο που θα τον προστάτευε και δεν θα έπεφταν πάνω του τα μπάζα. Και δεν μπήκε γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν υπάρχουν και γιατί το κολοτελάρο αυτό κοστίζει. Κοστίζει και σε χρόνο, κοστίζει και σε χρήμα στους εργολάβους. Και σκοτώθηκε ο εργάτης στα Γιάννενα. Χτες, λίγη ώρα πριν, ένας 52χρονος πατέρας τριών παιδιών, τεχνικός του ΔΔΕ, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης σε υποσταθμό στα κάτω Πατήσια. Ένας μεταλλεργάτης τραυματίστηκε στο μόλο στη Δραπετσόνα, στην Κέρκυρα. Ένας 29χρονος εργαζόμενος, συμβασιούχος, τραυματίστηκε την ώρα που εκτελούσε την εργασία του ως συνοδός πρέσας, απορριμματοφόρου. Σήμερα σκοτώθηκε 53χρονος στη Νέα Αρτάκη, στη Χαλκίδα, στη Βιομάλ. Σήμερα τραυματίστηκε εργάτης, πάλι εκεί που φτιάχνουν τη Ριβιέρα των Αθηνών. Είχε συμπληρώσει 12 ώρες συνεχόμενης δουλειάς. 12 ώρες συνεχόμενης δουλειάς. Κυρίες και κύριοι, αυτή είναι η αιμάτινη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των συμφερόντων των εργατών από τη μια μεριά και των κερδών των καπιταλιστών από την άλλη μεριά. Υπάρχουν οι παραγωγοί του πλούτου, αυτοί οι οποίοι κάνουν το σίδερο ατσάλι, είναι αυτοί που μοχθούν και παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα για να ζουν τίμια και να κοιτάζουν τα παιδιά τους στα μάτια. Και υπάρχουν και τα κοινωνικά παράσιτα που κλέβουν αυτή την εργασία και που βαφτίζουν τα δικά τους, τα ματωμένα συμφέροντα, τα βαφτίζουν εθνικά συμφέροντα. Τα τελευταία 5 χρόνια έχουμε πάνω από 700 νεκρούς εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Καταμετρημένα, από το 2022 μέχρι τις 31 Δεκέμβρη του 2025 είχαμε 670 νεκρούς εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Μέσα σε 5 χρόνια οι εργάτες έχουν πληρώσει με 12 τέμπη τον αγώνα για το μεροκάματο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα του Μητσοτάκη, στην Ελλάδα όλων των καπιταλιστικών σωτήρων, στην Ελλάδα των 13ωρων, στην Ελλάδα του εργασιακού μεσαίωνα, της ευέλικτης απασχόλησης, της ενοικίασης εργαζομένων, στην Ελλάδα της Βιολάντα. Αυτά δεν είναι εργατικά ατυχήματα. Αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8. Στην Αθήνα, Γιώργο Τζιβελεκίδη στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.

0: Λοιπόν, και τώρα πάμε στα ελληνοτουρκικά. Θα το πω πάρα πολύ απλά, έτσι ώστε να είναι και απολύτως κατανοητό. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Καταρχάς σας έλεγα από χτες, για αυτούς οι οποίοι πανηγύριζαν, τους κυβερνώντες και τους φίλους τους, οι οποίοι πανηγύριζαν με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, για το γεγονός ότι έστειλαν τους Patriot στην Κάρπαθο και στο Δημότυχο. Και εχθές το Κισαία πήρε την απόφαση να φύγουν οι δυνάμεις αυτές στο πλαίσιο, λέει, της αναδιάταξης. Ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να εξηγήσουν αυτή την απόφαση είναι πραγματικά αποκαλυπτικός για το τι συμβαίνει. Τι μας αποκαλύπτουν, λοιπόν, αυτοί οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει τι γίνεται και με το διεθνές δίκαιο? Θυμάστε τη δήλωση του Μητσοτάκη για την απαγωγή του Μαδούρο. Τι μας αποκαλύπτουν αυτοί οι οποίοι είναι διαθέσιμοι και πρόθυμοι σε ό,τι αφορά τις συμμαχίες τους και τις διευκολύνσεις των δολοφόνων φίλων τους? Μιλάω για τους Αμερικάνους, τους Ισραηλινούς. Αυτό το οποίο μας λένε, λοιπόν, σήμερα αυτοί οι οποίοι πανηγύριζαν, ξαναλέω, γιατί έκαναν το πατριωτικό τους κομμάτι στέλνοντας τους Patriot στην Κάρπαθο, είναι ότι αυτή η διάταξη είχε γίνει, λέει, γιατί μας το είχε πει το ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Και γιατί μας το είχε πει το ΝΑΤΟ να στείλουμε ελληνικά όπλα στις περιοχές αυτές? Γιατί μας το είχε πει το ΝΑΤΟ? Γιατί, λέει, έπρεπε να προστατευτεί η βάση της Σούδας. Μάλιστα. Αυτοί δεν είναι που έλεγαν ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα και κανένας κίνδυνος για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα αντίπεινα των Ιρανών μετά την γκανγκστερική και συνεχιζόμενη κατάσταση που έχουν προκαλέσει οι Αμερικάνοι στη Μέση Ανατολή? Αυτοί δεν είναι που έλεγαν ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος? Τώρα τι μας λένε? Τώρα μας λένε ότι στο όνομα της προστασίας της βάσης της Σούδας έστειλαν εκεί τα ελληνικά όπλα. Όπως επίσης τα έστειλαν στο Δημότυχο για να φυλάνε και τον νατοϊκό χώρο της Βουλγαρίας. Άρα, λοιπόν, υπήρχε κίνδυνος. Και αν υπήρχε κίνδυνος στις 28 Φλεβάρι, όταν ξεκίνησε η γκαγκστερική επιδρομή του Τραμπ και του Νετανιάχου στο Ιράν, σήμερα που αυτή η επιδρομή, που αυτός ο πόλεμος δεν έχει σταματήσει, αυτοί οι κίνδυνοι εξέλιπαν? Ένα ερώτημα. Γιατί μας λένε ότι αυτή η αναδιάταξη έγινε, λέει, στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Ποιες συνθήκες έχουν αλλάξει? Δεν συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν? Δεύτερη ομολογία. Η δεύτερη ομολογία είναι ότι ο ελληνικός χώρος, τα ελληνικά σύνορα, το ελληνικό έδαφος είναι τελικά νατοϊκός χώρος. Νατοϊκός χώρος. Πήγαν εκεί, λέει, τα όπλα γιατί το είπε το ΝΑΤΟ. Μάλιστα. Και φεύγουν τώρα από εκεί τα όπλα γιατί, λέει, το ΝΑΤΟ αναδιατάσσει δυνάμεις. Αλήθεια? Έχει αναδιατάξει πουθενά αλλού δυνάμεις το ΝΑΤΟ? Ή μήπως το ΝΑΤΟ άκουσε αυτά τα οποία λένε οι Τούρκοι περί από στρατιωτικοποίησης των νησιών? Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο συμβαίνει, παραμονές του νομοσχεδίου που ετοιμάζει ο Ερντογάν για να αυξήσει την απειλή απέναντι στην Ελλάδα 152 φορές σε σχέση με το τι έγινε το 1996 στα Ήμια, γιατί κάπου 152-153 νησιά πλέον αμφισβητείται, με βάση τα όσα διαραίονται, διοχετεύονται ως πληροφορίες για το νομοσχέδιο του Ερντογάν, ότι τόσα είναι τα νησιά τα οποία διεκδικεί η Τουρκία, όχι ένα όπως τα Ήμια, όχι μία βραχονισίδα, 152. Επί 152 λοιπόν οι προκλήσεις και οι αμφισβητήσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, στο πλαίσιο πάντα των ήρεμων κατά τα άλλα νερών, στο πλαίσιο πάντα του εφησυχασμού, στο πλαίσιο πάντα των ευρωατλαντικών συμφωνιών του Μητσοτάκη και όλων των νατοτσολιάδων, με αυτούς οι οποίοι δολοφονούν τον πλανήτη, που κατά τα λοιπά είναι τάχα μου οι προστάτες της ασφάλειας της Ελλάδας, όπως ήταν και στην Κύπρο το 1974. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει, ξαναλέω, με τα ελληνοτουρκικά είναι σοβαρό. Έρχεται 3 χρόνια μετά εκείνη την περίφημη διακήρυξη των Αθηνών περί σχέσεων φιλίας και καλής γειτονίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Έρχεται λίγο διάστημα μετά την τελευταία συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν. Θυμίζω ότι εκείνη η διακήρυξη των Αθηνών περιέγραφε και περιγράφει τις καλές προθέσεις των δύο πλευρών να συντηρήσουν το καλό κλίμα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, όπως διαμορφώθηκε τότε πριν από 3 χρόνια, και σύμφωνα με τα όσα περιέχονται σε εκείνο το κείμενο, οι δύο πλευρές συνεχίζουν, χωρίς ανακοινώσεις μάλιστα και ενημέρωση, συνομιλίες για μείζωνα ζητήματα. Και ποια είναι αυτά τα μείζωνα ζητήματα? Πρόκειται για όλα όσα η τουρκική διπλωματία έχει συσσωρεύσει στο τραπέζι των προκλήσεων ως διαφορές. Με πιο απλά λόγια, πρόκειται για τις τουρκικές διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας, ξεκινώντας από την αμφισβήτηση του δικαιώματος επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, μέχρι την απέτηση για την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών στην ελληνοτουρκική μεθόριο. Και για να φτάσουμε σε εκείνη τότε τη διακήρυξη των Αθηνών, τι είχε χρειαστεί? Θυμάστε, είχε χρειαστεί η αμερικανική παρέμβαση, τότε που είπαν στο Μητσοτάκη και τον Ερντογάν, ο οποίος παζάρευε με τους Αμερικάνους τον εξυγχρονισμό της πολεμικής του αεροπορίας, να φέρονται σαν φίλοι, σαν σύμμαχοι. Είχε προηγηθεί βέβαια η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ το 23 στο Βίλνιους. Ήταν εκεί που ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν είχαν συμφωνήσει μια διαδικασία η οποία οδήγησε στη διακήρυξη των Αθηνών. Μιλάμε για την επικοινωνιακού τύπου, δηλαδή αλλαγή συμπεριφοράς της τουρκικής ηγεσίας, η οποία τότε είχε σταματήσει να βρίζει δημόσια την Ελλάδα. Ο περιορισμός της δραστηριότητάς της τουρκικής αεροπορίας στο Αιγαίο με τις υπερπτήσεις, ακόμη και πάνω από τα κατοικημένα ελληνικά νησιά. Αλλά τι άλλο είχαμε, θυμάστε? Είχαμε την έμπρακτη ικανοποίηση τουρκικών αιτημάτων από την ελληνική κυβέρνηση, όπως το κλείσιμο του προσφυγικού στρατοπέδου στο Λαύριο, που η Άγκυρα δεκαετίες το χαρακτήριζε ως κέντρο εκπαίδευσης Κούρδων τρομοκρατών. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε το ξαλάφρωμα της αεράμινας των νησιών με την απόσυρση αντιαεροπορικών συστημάτων, και ήταν τότε μερικές μέρες πριν από την άφιξη του Ερντογάν στην Αθήνα, που η ελληνική κυβέρνηση είχε ματαιώσει το πρόγραμμα αναβάθμισης και εξυγχρονισμού εκείνων των συγκεκριμένων όπλων, που έπαιζαν τον κομβικό ρόλο για την αεράμινα των νησιών. Έτσι φτάσαμε στην διακήρυξη των Αθηνών. Σήμερα τι έχουμε? Σήμερα έχουμε την ομολογία καταρχάς ότι η Ελλάδα είναι ένας νατοϊκός χώρος, ο οποίος εμπλέκεται στα εγκλήματα του ΝΑΤΟ και την ίδια ώρα αποτελεί στόχο αντιπίνων. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν για την πατρίδα μας, εκτός αν για κάποιους η Σούδα δεν είναι ελληνικό έδαφος. Έχουμε την ομολογία ότι μεταφέρουν δυνάμεις ανάλογα με τις διαταγές του ΝΑΤΟ για να προασπίσουν την Σούδα και τον νατοϊκό χώρο στα Βαλκάνια και στην Βουλγαρία. Και τι έχουμε? Έχουμε μετά τα πανηγύρια, έχουμε τα άλλα τσάμικα, την ώρα λοιπόν που η Νατοϊκή, Τουρκία, η σύμμαχος, ετοιμάζει το νομοσχέδιο αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, όλοι αυτοί οι οποίοι πανηγύριζαν για το γεγονός ότι είναι τα καλύτερα παιδιά του ΝΑΤΟ στον πόλεμο τώρα με το Ιράν, τώρα εμφανίζονται ως σόφρονες στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων, την ώρα όμως που συνεχίζονται οι ίδιες συνθήκες στον πόλεμο στο Ιράν. Και λίγο πριν το νομοσχέδιο του Ερντογάν, αυτοί αποσύρουν τις νατοϊκές δυνάμεις, τις ελληνικές δυνάμεις, οι οποίες είναι νατοϊκές δυνάμεις. Όλο αυτό το λένε δε ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και πολιτική ισχύως. Είναι ακριβώς αυτή η πολιτική η οποία οδηγεί τη χώρα σε μια βαθύτατη εμπλοκή στο πολεμικό μακελιό που συντελείται στην περιοχή μας και βεβαίως την φέρνει αντιμέτωπη με εκείνα τα οποία λένε οι σημεοφόροι της ορθής πλευράς της ιστορίας. Τι έχουν πει? Μα αποτελεί πια προμετωπίδα της ύπαρξής τους. Δεν είναι ώρα να μιλάμε για το διεθνές δίκαιο. Έτσι δεν είχε πει ο Μητσοτάκης. Αλήθεια. Τώρα που ο Ερντογάν κάνει αυτά που κάνει με το νομοσχέδιο, είναι η ώρα να μιλάμε για το διεθνές δίκαιο? Ή μήπως αυτή η φράση θα μπορούσε να ακουστεί πια από το στόμα του Ερντογάν?
1: Real FM.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
8: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
7: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
8: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές.
11: Σάμος.
12: FM στους 102. για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα. Έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός. 194 γραμμάρια. 3,95. Νεστλέ σοκολάτες. 1+1 δώρο. Παντέν σαμπουάν. 400 ml. 3,22. Όμο υγρό. 45 μεζούρες. 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα. Δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
16: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
17: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
16: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
17: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
16: και 6983-199-081.
17: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
16: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
18: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
19: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
20: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
19: Για πες λεπτομέρειες.
20: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
19: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
20: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
19: Σε ευχαριστώ, φίλε.
20: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Ράδιο Σάμος.
21: FM στους 102.

0: Έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον κύριο Ιάσονα Αποστολόπουλο, διασώστη και μέλος του Μάρς του Γκάζα, Γκρις. Κύριε Αποστολόπουλε, μας ακούτε?
1: Σας ακούω, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα. Πριν μας μιλήσετε για αυτά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες, επιτρέψτε μου να θυμίσω στους ακροατές μας ότι χτες είχαμε μία νέα πειρατεία του κράτους δολοφόνου στα διεθνή ύδατα. Είχαν προηγηθεί αυτά τα οποία έκαναν στη Μάλτα. Είχαν προηγηθεί αυτά τα οποία έκαναν πριν από λίγες εβδομάδες στην Κρήτη. Το κράτος απαρχάιτ και γενοκτόνος χτες έκανε αντίστοιχη πειρατεία στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Κύπρου. Έχουμε δεκάδες συλληφθέντες, αλληλέγγυους στη Γάζα, ανάμεσά τους και Έλληνες. Και εδώ θέλω να θυμίσω ότι πριν από λίγες μέρες ήταν ο Μητσοτάκης, ο οποίος έλεγε ότι η πηξίδα του σε αυτή τη ζωή είναι η ελευθερία της ναυσιπλοείας. Τα ίδια έλεγε και ο Δένδιας. Μάλιστα ο Μητσοτάκης αυτά τα είχε πει από το βήμα του ΟΗΕ πέρυσι για το πώς η Ελλάδα τάσεται υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, και έτσι εξηγούν το γεγονός ότι μας έχουν βάλει στη δίνη του πολέμου από την Ερυθρά θάλασσα μέχρι την Σαουδική Αραβία. Όμως ο στρατηγικός τους εταίρος είναι αυτό το κράτος γενοκτόνος, ο οποίος αποτελεί τον υπεραριθμό ένα πειρατή σε ό,τι αφορά την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Μιλάω για το Ισραήλ, αλλά έναντι αυτού Κιχ και Τσιμουδιά. Αυτή είναι η εικόνα η οποία υπάρχει. Πείτε μου τι πληροφορίες έχετε για τους συντρόφους σας, οι οποίοι έχουν απαχθεί.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάνοπλοι Ισραηλοί κομμάντος καταλαμβάνουν τα σκάφη μας και απαγάγουν τους ανθρώπους μας που μεταφέρουν βρετικό γάλα και τρόφιμα για τα παιδιά της Γάζας. Μόλις έπιασαν και το τελευταίο σκάφος του στόλου μας, το Sirius, με μάλιστα πολύ επικίνδυνο τρόπο. Αν δείτε και τα βίντεο που έχουν ανέβει, έπεσαν σχεδόν πάνω τους με εμβολισμό. Θα μπορούσαν άνετα να είχαν σκοτώσει κάποιον επιβαίνοντα. Τα δύο προηγούμενα καράβια μας τα έπιασαν επίσης με πολύ βίαιο τρόπο, δείχνοντας πολλές σφαίρες. Προσπαθούμε να διευκρινίσουμε αν ήταν πλαστικές ή κανονικά πυρά. Πάντως, σίγουρα στο σκάφος Τζιρολάμα στόχευσαν και έριξαν κανονικά ευθεία προς τον κόσμο, όχι προς το σκάφος. Έριξαν 13 φορές. Και μάλιστα στο βίντεο που βλέπαμε live τους ανθρώπους μας, το οποίο είναι συνταρακτικό να το βλέπεις από την στεριά, ένας δικός μας άνθρωπος κρατούσε ένα μαξιλάρι για προστασία και η σφαίρα να πήδησε πάνω του. Άρα υποθέτουμε ότι αυτό ήταν πλαστική σφαίρα. Έχουμε τραυματίες. Σίγουρα στο σκάφος Κυριάκος Ξημητήρης μια κοπέλα τραυματίστηκε από πλαστική σφαίρα. Και στα άλλα τέσσερα σκάφη αναφέρονται τραυματίες. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τους ανθρώπους. Έχουν απαχθεί. Μιλάμε για κανονική απαγωγή και πειρατεία μέσα σε ευρωπαϊκή ζώνη διάσωσης, στην κυπριακή ζώνη διάσωσης. Δεν έχουμε καμιά ενημέρωση ούτε από το Υπουργείο Εξωτερικών, ούτε από καμιά άλλη επίσημη πηγή. Δεν ξέρουμε πού τους πάνε. Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι οι άνθρωποι μάλλον θα πάνε στο λιμάνι του Ασδότ, αλλά δεν ξέρουμε τι θα γίνει εκεί, αν θα τους κρατήσουν, αν θα πάνε φυλακή, αν θα τους απελάσουν. Και σήμερα στο Υπουργείο που πήγαμε, αντιπροσωπεία ανθρώπων, συγγενείς, συγγνώμη, των θυμάτων και δικηγόροι, δεν τους είπαν απολύτως τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα.
0: Αυτή τη στιγμή, ποιος είναι ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι έχουν απαχθεί από το Ισραήλ?
1: Αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 500 άνθρωποι. Πάνω από 500 άνθρωποι και 51 σκάφη έχουν αναχαιτιστεί, έχουν καταληφθεί, έχουν καταστραφεί και έχουν παρατηθεί ακυβέρνητα. Αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο υπάρχουν πάνω από 50 σκάφη φαντάσματα που πλέουν. Κάποια τα κατέστρεψαν με μανία, κάποια άλλα δεν πρόλαβαν και τα παράτησαν στη θάλασσα. Δεν ξέρω, είναι το μόνο κράτος στον κόσμο μαζί με τις ΗΠΑ που μπορεί να απαγάγει όποιον θέλει, όποτε θέλει και σε όποιο σημείο του πλανήτη θέλει. Χωρίς να υπάρχει καμιά απολύτως συνέπεια.
0: Έχετε εικόνα πόσοι Έλληνες είναι μεταξύ των εκατοντάδων απαχθέντων?
1: Ναι, υπάρχουν 19 Έλληνες πολίτες. Μας το επιβεβαίωσαν σήμερα και από το Υπουργείο Εξωτερικών. Και αυτή τη στιγμή περιμένουμε να δούμε πού θα τους πάνε. Είναι σίγουρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι πάνω στο Ισραηλινό πολεμικό. Γιατί σε αντίθεση με τη δική μας αποστολή του Οκτωβρίου, όπου μας απήγαγαν, αλλά πάνω στο σκάφος μας, δηλαδή οι Ισραηλοί πειρατές μπήκαν με τα όπλα και πήραν τον έλεγχο του σκάφους μας και μας οδήγησαν στη φυλακή, στο Ασδότ και μετά στη φυλακή. Τώρα δεν τους κατέλαβαν τα σκάφη, αλλά τα παράτησαν ακυβέρνητα. Μετέφεραν όλους τους επιβαίνοντες σε ένα Ισραηλινό πολεμικό.
0: Επειδή εσείς έχετε την εμπειρία του Ασδότ και της φυλακής, τι συνθήκες επικράτουν εκεί?
1: Εντάξει, ξέρουμε πολύ καλά ότι το Ισραήλ δεν οροδεί προουδενώς, ειδικά μετά την απροκάλυπτη ανοχή και συνεργασία που απολαμβάνει από τα δυτικά κράτη. Οπότε, στη δική μας περίπτωση του Οκτωβρίου, αν τα θυμάστε, το πρώτο 24ωρο δεχθήκαμε απάνθρωπη και ξεφτελιστική μεταχείριση σε βαθμό βασανιστήριων. Μας είχαν δεμένους για 6 ολόκληρες ώρες πιστάγκωνα, με το κεφάλι στο πάτωμα, Δεχόμασταν κλωτσιές, μπουνιές. Έκανε ένα σοου ο Μπεν Γκβίρ, αν θυμάστε, μπροστά σε 500 δεμένους ανθρώπους στο λιμάνι του Ασδότ. Μετά μας είχαν 24 ώρες χωρίς νερό. Στη φυλακή δεν είχαμε καν φάρμακα για ανθρώπους που χρειαζόντουσαν, που είχαν άμεση ανάγκη ιατρικής περίθαλψης. Είχαμε διαβητικούς και δεν τους δίνανε φάρμακα. Και μας έκλεψαν τα πάντα, μας κατάσχισαν τα πάντα, ακόμα και τα ρούχα μας. Και αν θυμάστε ότι όταν μας έστειλαν πίσω, μας άφησαν να μπούμε στα αεροπλάνα με τις πιτζάμες της φυλακής, τα άσπρα, έτσι ώστε να φανούμε σαν
0: κατάδικοι. Ποιο έγκλημα διέπραξε ο Στολίσκος αυτή τη φορά, τι κουβαλούσε, κύριε Αποστολόπουλε?
1: Το μεγάλο έγκλημα του Στολίσκου είναι ότι κουβαλούσε τη διεθνή αλληλεγγύη προς τον Παλαιστινιακό λαό. Αυτό θέλει να συντρίψει το Ισραήλ. Εκεί καταλαβαίνει ότι χάνει διεθνώς. Γιατί παρά τις φρικαλαιότητες που διαπράττει, παρά την ολική ισοπαίδωση της Γάζας και τη δολοφονία πάνω από 70.000 ανθρώπων, εκ των οποίων 18.000 παιδιά, οι Παλαιστίνοι ούτε υποκύπτουν, ούτε φεύγουν, ούτε παραδίνονται. Η αντίσταση συνεχίζει αμύωτη και το μόνο που μπορεί να κάνει το Ισραήλ είναι να συνεχίσει να σκοτώνει για να κάμψει το φρόνημά του. Εκεί χάνει το Ισραήλ. Χάνει στο επίπεδο του φρονήματος. Γιατί για να κερδίσει ένα πόλεμο δεν αρκούν τα όπλα. Πρέπει να έχει και ψυχή, πρέπει να έχει και φρόνημα και πρέπει να έχει και αφήγημα. Και εκεί το Ισραήλ χάνει πανηγυρικά, γιατί πλέον όλος ο πλανήτης το γνωρίζει ξεκάθαρα ότι το δίκαιο είναι με την Παλαιστίνη. Γι' αυτό το Ισραήλ απαγάγει πλοία με παιδική τροφή. Ένας πάνωπλος στρατός να επιτίθεται σε καράβια που μεταφέρουν ρύζι δεν είναι ένδειξη δύναμης, είναι ένδειξη αδυναμίας. Και λογικά νιώθουν αδύναμοι, γιατί αυτή τη στιγμή όλος ο πλανήτης είναι εναντίον τους. Οι Παλαιστίνοι δεν υποκύπτουν. Στο Ιράν έχουν σπάσει τα μούτρα τους. Το Λίβανο η Χεσμπολά δεν παραδίνεται. Και το διεθνές κίνημα αλληλεγγύης δυναμώνει, συνεχίζει. Και το μόνο που μπορεί να κάνει το Ισραήλ είναι να ξεφτυλίζει για μία ακόμα φορά και να ξεφτυλίζει και τους συμμάχους τους. Γιατί αυτό που έγινε στην Κρήτη είναι μια διεθνή ντροπή για την Ελλάδα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή φορτώθηκε με 4-5 προσφυγές στα διεθνή δικαστήρια για την επιχείρηση απαγωγής στην Κρήτη. Όπου οι Ισραηλοί πειρατές μπήκαν μέσα στα ελληνικά νερά. Και αυτό προσπαθεί να το σκοτήσει η κυβέρνηση και πρέπει να το τονίζουμε με κάθε τρόπο. Στην Κρήτη οι άνθρωποι μας βασανίστηκαν και απήχθησαν μέσα στα ελληνικά νερά. Όχι στα διεθνή που λέει ο Δένδιας η κυβέρνηση, αλλά μέσα 2 μίλια από τον Αθερινόλακο του Λασιθίου. Όταν μπήκε το Ισραηλινό πολεμικό να παραδώσει τους 180 βασανισμένους στο ελληνικό λιμενικό, το οποίο έκανε το σοφέρ για να παραλάβει τους βασανισμένους. Εκεί λοιπόν πολλοί άνθρωποι μας αρνήθηκαν να κατέβουν από το πλοίο χωρίς τον Τιάγκο και τον Σαΐφ, τους δύο συντρόφους που τους πήγαν στη φυλακή. Και εκεί οι Ισραηλοί τους ξυλοκόπησαν και τους βασάνισαν σε ελληνικά νερά. Και οι Έλληνες τι κάνανε, οι Έλληνες λιμενικοί και οι ελληνικές αρχές, τους κουνούσαν λευκό μαντήλι να φύγουν. Δηλαδή είχαμε απαγωγή και βασανισμό μέσα σε ελληνικά ύδατα. Το ελληνικό κράτος υποχρεούταν να επέμβει άμεσα, τους άφησαν να φύγουν.
0: Πείτε μου, σε αυτή τη σημερινή πειρατεία και απαγωγή, η κυβέρνηση, πέρα από το να πανηγυρίζει ο Γεωργιάδης για τη δεύτερη θέση του Ισραήλ στην Eurovision και ο Μητσοτάκης να μιλάει για την αντιπαραγωγική, το ότι είναι αντιπαραγωγικό εν πάση περιπτώσει, να μιλάμε για γενοκτονία στην Παλαιστίνη, σε ό,τι αφορά τα όποια διαβήματα, είδα χτες ένα ψέλισμα του Υπουργείου Εξωτερικών, παντελώς αναντίστοιχο σε σχέση με την κατάσταση. Τι έχουν κάνει σε σχέση με τους νέους 19 Έλληνες απαχθέντες και αν έχετε εικόνα άλλα κράτη πώς έχουν τοποθετηθεί απέναντι στους δικούς τους πολίτες για την απαγωγή των δικών τους πολιτών από το Ισραήλ?
1: Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα. Είπαν ότι έκαναν ένα ψευτοδιάβημα χθες, αλλά εκτός από αυτό υπάρχει απόλυτη σιγή, απόλυτη σιωπή. Γι' αυτό και σήμερα η αντιπροσωπεία που πήγε στο Υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε ότι πρέπει η ενέργεια, απαιτήσαμε από την ελληνική κυβέρνηση να πιέσει και να εγγυηθεί την άμεση απελευθέρωση των απαχθέντων, να κλιμακώσουν. Δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα με τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή, που ξέρουμε πολύ καλά και τις περιγράψαμε πριν ποιες είναι πάνω στα καράβια. Μόλις πριν από 2 εβδομάδες είχαμε 36 ανθρώπους απαχθέντες που μεταφέρθηκαν απευθείας από το Ισραηλινό πολεμικό, το ελληνικό λιμενικό και από εκεί στα νοσοκομεία της Ιτίας και του Παγνή στο Ηράκλειο, με σπασμένες μύτες, σπασμένα σαγόνια και σπασμένα πλευρά. Πολύ σκληρά βασανισμένοι άνθρωποι από τους Ισραηλινούς κομμάντους. Και η ελληνική κυβέρνηση προφανώς δεν κάνει τίποτα, όπως δεν έκανε και η Κυπριακή. Να το πούμε αυτό, γιατί χθες όλα αυτά και σήμερα γίνονται στην Κυπριακή ζώνη διάσωση. Και παρόλο που παίρνουμε το Κυπριακό λιμενικό επανειλημμένα, παρόλο που του έχουμε στείλει 15.000 email και κλήσεις VHF και βίντεο και ξέρουν πολύ καλά πού βρίσκονται τα σκάφη με λεπτομέρεια και με ακριβείς συνταγμένες, δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Είναι παράνομο, είναι ποινικό αδίκημα να μην ανταποκρίνεσαι σε σήματα κινδύνου εντός της SARS σου, εντός της ζώνης διάσωσής σου. Μπορεί να θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι καταχρηστικοί, άμα είναι κάτι ψεύτικο, να επιβάλλουν οι κυρώσεις ή πρόστιμα. Δεν μπορούν όμως να την αγνοήσουν το σήμα κινδύνου. Δεν μπορούν να το αγνοήσουν. Η υποχρέωση ανταπόκρισης είναι απόλυτη. Όφυλαν να στείλουν δυνάμεις στο σημείο για να εκτιμήσουν την κατάσταση και αν χρειαστεί να διασώσουν ζωές. Δεν το έκαναν. Δεν το έκανε ούτε η Ελλάδα. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Δεν είναι μια σύμπτωση. Είναι μια ξεκάθαρη συνενοχή σε διεθνώς καταδιωκόμενα δικήματα. Είναι και μια συνειδητή πράξη πολιτικής κάλυψης. Γιατί τα πράγματα είναι πολιτικά. Είναι μια πολιτική κάλυψη σε ένα γενοκτονικό κράτος. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να λογοδοτήσει και η Ελλάδα και η Κύπρος.
0: Είναι προφανές ότι το δεν είναι ώρα να μιλήσουμε τώρα για την νομιμότητα και για το διεθνές δίκαιο. Η γνωστή ατάκα του Μητσοτάκη μετά την απαγωγή Μαδούρο δεν αφορά μόνο την Βενεζουέλα, αφορά και την ίδια την Ελλάδα. Κύριε Αποστολόπουλε, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Θα παρακολουθούμε με τη δική σας βοήθεια την όλη εξέλιξη. Ό,τι νεότερο υπάρχει, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ θερμά.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Real FM.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Και εκεί.
13: Και εκεί.
14: Κακή! Χρήστα! Βουλθάν ενέργεια!
12: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: Τρεις Εργένικες. Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
15: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
17: Και όλα ανατρέπονται.
18: Από το πουθενά.
15: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
18: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
17: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
18: Όμως μετά από μία.
15: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
17: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης.
15: Ζήσης Ρούμπος.
18: Χάρης Χιώτης.
15: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
19: Και η Ελένη Καρακάση.
17: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
15: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
20: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, αφήνουμε του Βοσφόρου τα στενά και πάμε στις Βουλή στα περάσματα. Γιώργο Λικουρέτζος. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι έγινε?
1: Λοιπόν, σήμερα είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το κληρονομικό δίκαιο. Φυσικά τα βλέμματα έχουν στραφεί στην τροπολογία με την οποία επισπεύδονται οι δίκες οι οποίες αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα. Ας πούμε, πολύ χαρακτηριστικά για τα πλημελήματα, μέσα σε 5 μήνες από την ημέρα που θα έρεται η ασυλία του βουλευτή, θα πρέπει να έχει εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου, θα πρέπει να έχει βγει δηλαδή η οριστική απόφαση και να ξέρει ο βουλευτής αν θα έχει αθωωθεί ή αν θα έχει στην πλάτη του κάποια ποινή. Αυτό είναι που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση σήμερα, μέσα και ένσταση αντισυνταγματικότητας. Έχει συμπέσει μάλιστα με τη συζήτηση για την άρση ασυλίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου για 2 υποθέσεις, μία μήνυση από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και μία μηνυτήρια αναφορά από δικαστικούς λειτουργούς για τα όσα συνέβησαν στα δικαστήρια στη Λάρισα στη δίκη των Τεμπών. Πρέπει να σου πω ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου θεώρησε ως φωτογραφική την τροπολογία για την ίδια, προκειμένου, όπως είπε η κυβέρνηση, να την εξοντώσει πολιτικά, προφανώς με μια πιθανή καταδίκη σε λίγους μήνες από τώρα και σίγουρα πριν από τις εκλογές. Είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Δικαιοσύνης απορρίπτει, με τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό, να λέει και πριν από λίγη ώρα ότι δεν είναι δυνατόν για πολιτικά πρόσωπα να σέρνονται υποθέσεις για μήνες και για χρόνια και να μην ξέρει ο βουλευτής τι έχει μπροστά του. Πρέπει να σου πω ότι την συζήτηση απόψε το απόγευμα απασχόλησαν και κάποια δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξέφρασε αντιρρήσεις για το περιεχόμενο της τροπολογίας με τον κύριο Φλωρίδη να τα διαψεύδει, λέγοντας ότι η ίδια η κυρία Κοβέση είχε ενημερωθεί για το περιεχόμενο της τροπολογίας και είχε συμφωνήσει. Κατέθεσε ωστόσο μια νομοτεχνική αλλαγή απόψε το απόγευμα ο κύριος Φλωρίδης, προκειμένου να μην υπάρχει καμιά αμφισημία. Πρέπει να σου πω ότι μέσα σε όλα αυτά, ενδεικτικό ενός εκρηκτικού κλίματος το οποίο επικρατεί από το πρωί στην Βουλή, ήταν ένα επεισόδιο που υπήρξε αργά το απόγευμα ανάμεσα μεταξύ του αντιπροέδρου της Βουλής, του κυρίου Λαμπρούλη, βουλευτή Κουκουέ, και της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, όταν ο κύριος Λαμπρούλης θεώρησε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν υπάκουε σε αυτό που έλεγε ο προεδρεύων, με αποτέλεσμα να διακόψει τη συνεδρίαση, επιδεικτικά να αποχωρήσει από το έδρανο του προέδρου και για περίπου 1/4. Ναι, η συνεδρίαση να μην διεξάγεται, να έχουν κλείσει κάμερες. Εκεί υπήρξε ένας πάρα πολύ έντονος καυγάς της κυρίας Κωνσταντοπούλου με τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, την κυρία Κομνηνάκα. Έφτασε, Νίκο, η κυρία Κωνσταντοπούλου, πρέπει να σου πω, να αναφέρεται στα δευτεροξάδερφα ή στα τριτοξάδερφα της κυρίας Κομνηνάκα, όπως είπε η βουλευτής του Κουκουέ, και στον πατέρα του κυρίου Λαμπρούλη, λέγοντας ότι είχε.
0: Είναι ακριβές αυτό? Ο κυρία Κωνσταντοπούλου έπιασε στο στόμα της τον εμβληματικό δήμαρχο της Λάρισας, τον Λαμπρούλη, τον κομμουνιστή του Λαμπρούλη?
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι που καταγγέλει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η κυρία Κομνηνάκα. Αλλά πρέπει να σου πω, δεν τα καταγγέλουν μόνο αυτοί. Ήταν εκείνη την ώρα στην Ολομέλεια πάνω από 50 άτομα, αυτοίκοι και αυτόπτιες μάρτυρες των όσων γίνονταν εκείνη την ώρα μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και της κυρίας Κομνηνάκα.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο, Γιώργο?
1: Όχι, αυτά περιμένουμε σε λίγη ώρα να ψηφιστεί το νομοσχέδιο και η τροπολογία, η οποία θα γίνει νόμος του κράτους και θα αρχίσει να ισχύει άμεσα.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο μου.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Real FM.
3: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
4: Την Πέμπτη στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και φύρια 500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο.

0: Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
1: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτό χώρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε τεστ.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Στα μπαζάρ γιορτάζουμε με κοτόπουλο 2,79. Φέτα χότος 9,69. Πίτες εκλεκτές 2,99. Μάτζικ 1-1. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 35%. Κάτι σάρκ 17,50. Σουπλίν 4,49. Πάλμολιβ 2,39. Άβα 1,79. Σόφτεξ 2,99. Πάμε μπαζάρ!
11: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Υποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
12: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
13: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
12: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα!
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
14: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
14: βαψίματα,
15: σκεπές.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
16: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό το πιο αγνό αποτέλεσμα χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
17: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
18: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
19: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
18: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
19: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
18: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
19: Μα οι άλλοι λένε...
18: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
20: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
17: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
21: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
22: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνει.

0: κάνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
0: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaros. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον ευχαριστώ θερμά που ανταποκρίθηκε στην επικοινωνία. Είναι μαζί μας ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Βαλινάκης. Κύριε Βαλινάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα σε όσους μας παρακολουθούν.
0: Έλεγα στην αρχή της εκπομπής, κύριε Βαλινάκη, ότι αυτό το οποίο συμβαίνει με την Τουρκία και η πρόθεση της τουρκικής ηγεσίας να προχωρήσει στην ψήφιση νόμου, που στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνει είναι η διεκδίκηση περισσότερου ζωτικού χώρου σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πείτε μου τη γνώμη σας, τι ακριβώς γίνεται, τι ακριβώς συμβαίνει εδώ.
1: Είναι πράγματι ιδιαίτερα σοβαρό, διότι μάλιστα το νομοσχέδιο αυτό ουσιαστικά είναι μια προσπάθεια με αυτόν τον τρόπο μιας μονομερούς αλλαγής συνόρων. Αλλαγής συνόρων. Δηλαδή δεν αφορά μόνο κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή θαλάσσιο και υποθαλάσσιο χώρο, αυτά που λέμε υφαλοκρηπίδα, ΟΣ, 12 μίλια, μάλλον τα 12 μίλια είναι θέμα κυριαρχίας, αφορά έδαφος. Έδαφος. Στην ουσία λοιπόν έχουμε μια προσπάθεια αλλαγής συνόρων και διχοτόμησης του θαλασσίου χώρου του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Προσπαθεί δηλαδή η Τουρκία μονομερώς να οικειοποιηθεί όλο σχεδόν το θαλάσσιο χώρο του Ανατολικού Αιγαίου, τραβάει μια γραμμή στη μέση, η οποία μάλιστα προωθείται κάθε φορά σε κάθε καινούριο χάρτη και προς τα δυτικότερα. Έχει φτάσει στην Άνδρο, έχει φτάσει στο Άγιον Όρος, αν δείτε τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τον χάρτη τον τουρκικό, έχει φτάσει στο Ηράκλειο, έχει φτάσει στη Σαντορίνη. Άρα λοιπόν είναι μια συνεχής διεύρυνση του χώρου της, όπως είπατε, του ζωτικού χώρου, που αφορά όμως και ελληνικά εδάφη. Και αυτά τα ελληνικά εδάφη, να εξηγήσω, είναι 152, λέει η Τουρκία, βραχονισίδες, αλλά και κατοικημένα μικρά νησιά. Η Ψέριμος, η Γάβδος, νότια της Κρήτης, το Αγαθονήσι, δηλαδή νησιά τα οποία, λέει η Τουρκία, δεν δόθηκαν ποτέ επίσημα στην Ελλάδα, δεν αναφέρονται δηλαδή στις συνθήκες. Οι συνθήκες λένε βέβαια ότι δόθηκαν τα μεγάλα νησιά και δόθηκαν και τα αμέσως κοντινότερα. Και βεβαίως μέσω αυτού, μέσω αυτής της προσπάθειας, διευρύνει και το λεγόμενο casus belli. Δηλαδή αυτά τα νησιά ήταν πριν γκρίζες ζώνες, όπως έλεγε η Τουρκία, τώρα τα αναβαθμίζει σε τουρκικά και παράλληλα, λέει, θα χρησιμοποιήσω και το casus belli για να προωθήσω τα συμφέροντά.
0: Κύριε Βανιλάκη, έλεγα σχηματικά στην αρχή της εκπομπής ότι αυτού του είδους η στάση, αν η υπόθεση των ημείων πριν από 30 χρόνια ήταν ένα πράγμα, η αναβάθμιση πια της αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας είναι επί 152 πλέον.
1: Ακριβώς, έχετε δίκιο, και όχι μόνο επί 152, τότε στα ίμια καταλήξαμε στο ότι δυστυχώς το αποδεχθήκαμε de facto.
0: Ναι, γιατί τότε είχαμε αμφισβήτηση, ενώ εδώ έχουμε ανοιχτή διεκδίκηση πια.
1: Τώρα έχουμε ακριβώς αναβάθμιση της διεκδίκησης από γκρίζα, που σημαίνει δεν είμαι και σίγουρος, αλλά τέλος πάντων να το συζητήσουμε, σε καθαρά ότι είναι τουρκική επικράτεια. Και αυτό σημαίνει ότι πολύ απλά αύριο, αν αυτός ο νόμος του υφιστεί, πρέπει να δούμε βεβαίως αν αυτό θα γίνει, αν αυτό το σκέλος θα ενσωματωθεί, τότε η τουρκική ακτοφυλακή, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό θα μπορεί να παρενοχλεί όλη την δραστηριότητα των νησιών μας, να παρεμβαίνει στον θαλάσσιο χώρο, στα ίδια τα νησιά, παραδείγματος χάρη για το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης, δεν σέβεστε τις συνθήκες γιατί έχετε παραλάβει οπλικά συστήματα, γιατί τα έχετε εγκαταστήσει, αυτά είναι παράνομα, γιατί κάνετε θαλάσσιες ναυτικές ασκήσεις με το πολεμικό σας ναυτικό, όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν.
0: Επίσης, αυτό που οποίο έγινε πάλι προχτές μεταξύ Αστυπάλαιας ΚΟ, όπως και το παλιότερο με την Κάσο, είναι ένα πρελούδιο όσων μπορούν να ακολουθήσουν.
1: να θυμίσω ότι δεν είναι το πρώτο επεισόδιο της νέας εποχής, για να την πω έτσι, όπου η Τουρκία προσπαθεί να εγκλωβίσει την Ελλάδα στα 6 μίλια. Είναι το πέμπτο ή έκτο. Είχαμε τον αγωγό EastMed, ο οποίος ναυάγησε. Είχαμε τα αιωλικά πάρκα, τα οποία ξεκίνησαν εκτός των 6 μιλίων και τα μαζέψαμε εντός των 6 μιλίων όταν η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε. Φυσικά δεν το παραδεχθήκαμε, αλλά έτσι συνέβη. Τα θαλάσσια πάρκα επίσης περιέλαμβαναν τα Δωδεκάνησα και εγκαταλείφθηκε η περιοχή αυτή, διότι περιέλαμβανε τις λεγόμενες γκρίζες ζώνες, διαμαρτυρήθηκε η Τουρκία και μαζεύτηκαν στις Κυκλάδες. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός που αναρτήθηκε είναι λίγο χειρότερος από εκείνον που είχε αναρτήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το καλώδιο στην Κάσο, ξέρουμε όλοι τι συνέβη, σταμάτησαν οι τουρκικές φρεγάτες τις έρευνες για την πότιση του καλωδίου. Και είχαμε, όπως είπατε πολύ σωστά, και επεισόδιο πρώτα στην καρδιά του Αιγαίου, όταν εμπόδισε τρεις φορές, πρώτα τον Ιανουάριο, αν θυμάμαι καλά, το Μάρτιο και πρόσφατα πάλι, τουρκικό πολεμικό σκάφος, την πόντιση, μάλλον την έρευνα για οπτικές ίνες, για καλώδιο οπτικών ινών, που πρόκειτο να προχωρήσει πέραν των Κυκλάδων, και ακριβώς εκεί το σταμάτησε. Λάθος, προσπάθησε να το σταματήσει. Τις δύο φορές φαίνεται ότι κάτι έγινε. Πάντως την τρίτη φορά παρενέβη το ελληνικό πολεμικό σκάφος και το ερευνητικό συνέχισε την πορεία του. Άρα λοιπόν, δυστυχώς φαίνεται ότι εκπέμπονται μηνύματα μέσω αυτών των κινήσεων, που αν θέλετε κατά βάση είναι σωστές πρωτοβουλίες, αρκεί να έχεις από την αρχή συνυπολογίσει ότι η Τουρκία θα αντιδράσει. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να ξεκινάς τέτοιες πρωτοβουλίες και να μην ξέρεις ότι η Τουρκία θα αντιδράσει λόγω της γνωστής πολιτικής της, και άρα πρέπει να είσαι και έτοιμος όταν η Τουρκία θα αντιδράσει να το πας μέχρι τέλους, εφόσον αυτή είναι η θέση σου, αυτή είναι η πρωτοβουλία σου και αυτά είναι τα δικαιώματά σου. Και δυστυχώς, όπως σας είπα, δεν προχωρήσαμε μέχρι τέλους. Και αυτό στέλνει το χειρότερο δυνατό μήνυμα στην άλλη πλευρά, που αρχίζει πλέον να θεωρεί βέβαιο ότι κάθε φορά που θα βρυχάται, κάθε φορά που θα αντιδρά, κάθε φορά που θα λέει όχι, δεν συμφωνώ με την ελληνική κίνηση, η Ελλάδα θα της λέει στην καλύτερη περίπτωση έλα να το συζητήσουμε, και στη χειρότερη θα κάνει πίσω.
0: Πείτε μου, κύριε Βαλινάκη, επειδή άκουσα χτες ή προχτές, δεν θυμάμαι, αρμόδια χείλη ελληνικά να κάνουν τη δήλωση, την οποία δεν θέλω να χαρακτηρίσω, η οποία αντιλαμβάνομαι είναι στο πλαίσιο ενός εφησυχασμού, και πάλι δεν μπορώ να αντιληφθώ, αλλά εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά αυτές τις κινήσεις με αυτό το νομοσχέδιο, ότι αυτά είναι μονομερείς κινήσεις της Τουρκίας, άρα λοιπόν παρακολουθούμε εκ του μακρόθεν το θέμα. Δηλαδή τι θα έπρεπε να είναι, πολυμερείς? Μονομερείς δεν είναι οι διεκδικήσεις?
1: Προφανώς το κυριαρχικό δικαίωμά μας, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τα κυριαρχικά δικαιώματά μας δεν αμφισβητούνται με μονομερείς ενέργειες. Προφανώς αμφισβητούνται με μονομερείς ενέργειες και δεν είναι διμερείς ή πολυμερείς. Αλλά θέλω να πω εδώ, προσέξτε, όταν η Τουρκία διαρρέει τον προκλητικό νόμο της, γιατί περί αυτού πρόκειται, στα μέσα ενημέρωση, στα φιλικά, εδώ και αρκετές μέρες κυκλοφορεί αυτό το προσχέδιο ή οι ιδέες του προσχεδίου του νόμου. Η Τουρκία λοιπόν με αυτό ζυγίζει καταρχάς τις ελληνικές και διεθνείς αντιστάσεις. Δηλαδή, όσο πιο αποφασιστικές είναι οι αντιδράσεις, τόσο πιο προσεκτικός θα είναι στην τελική του μορφή ο νόμος. Όσο πιο υποτονικές και φοβικές οι αντιδράσεις, όταν για παράδειγμα λέμε δεν παράγει νομικά ένομα αποτελέσματα, δεν είναι αποδεκτός, γίνεται για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης Τουρκίας, προφανώς δείχνουμε μια αδυναμία να το αντιμετωπίσουμε, τόσο πιο επιθετικές θα είναι και οι διατυπώσεις του νόμου. Και εδώ είπαμε υπάρχει αυτό το πάρα πολύ επικίνδυνο κομμάτι του νομοσχεδίου, που είναι η διεκδίκηση ελληνικού εδάφους. Μπορεί να σκεφτεί κανείς τι σημαίνει αν αύριο η Τουρκία με τον νόμο αυτό θεωρεί πλέον ότι 152 σημεία στην ελληνική επικράτεια που φτάνουν μέχρι τη Γάβδο, βόρεια και ανατολικά της Κρήτης, στα Δωδεκάνησα, στο Βόρειο Αιγαίο, αν σε αυτά τα 152 θεωρεί ότι μπορεί να σηκώσει την τουρκική σημαία. Είναι αδιανόητο για πολλούς, και όμως αυτό ακριβώς λένε ότι λέει το νομοσχέδιο. Και άρα το συμπέρασμα είναι ότι οι Έλληνες αρμόδιοι πρέπει να αντιληφθούν την εθνική προτεραιότητα που αυτή τη στιγμή είναι η ακύρωση, η έγκαιρη ακύρωση του νόμου. Πρέπει λοιπόν να κινηθούν προληπτικά και όχι να περιμένουν, όπως λένε πολλοί, να δούμε τι θα λέει κτλ. Μετά θα είναι αργά. Και πρέπει ακριβώς να συντονίσουν μια μεγάλη προσπάθεια, διακριτικά θα έλεγα, δεν χρειάζεται να βγαίνουμε με τα ταμπούρλα πάντα, αλλά και πολλές φορές και πέραν του διακριτικού, διότι αλλιώς προβλέπω μια πρωτόγνωρη τρικυμία στο Αιγαίο και δεν θέλω να το σκέφτομαι ότι θα πάμε σε μια τέτοια τρικυμία χωρίς να έχουμε τουλάχιστον κατορθώσει να ξεδοδιάσουμε τα πιο επικίνδυνα κομμάτια αυτού του νόμου.
0: Κατόπιν αυτόν, κύριε

0: με τίποτα, στέλνουν πολύ επικίνδυνα μηνύματα στην άλλη πλευρά. Ελπίζω να υπάρχει κάτι άλλο που εγώ δεν αντιλαμβάνομαι, αλλά εγώ έτσι τα διαβάζω.
1: Κύριε Βαλινάκη, θέλω να ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή μας επικοινωνία.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Real FM.
3: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα.
6: Στεγανοποίηση από μέσα. Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο Κοτσόπουλος.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
13: και 6977-8093-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι
14: στα χείλη.
15: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
16: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
17: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
18: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδι Καλλιόπη.
17: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
18: Λαμαρίνες για στέγαστρα.

0: περίφραξη,
1: ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
0: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
0: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
0: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
0: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθισάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: ξένος.
1: 19 Μάη, 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων. Και αν έχω καταλάβει καλά, η Τουρκία, οι Τούρκοι πανηγυρίζουν Νίκο. Νίκος Νανούρης, πάμε Κωνσταντινούπολη στον ανταποκριτή μας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα το Κωνσταντινούπολη. Και με μια μακροσκελή και σκληρή ανακοίνωση, το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει τις εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων που γίνεται στην Ελλάδα και κάνει λόγο για αβάσιμους ισχυρισμούς, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του. Η 19η Μαΐου ουσιαστικά σηματοδοτεί την έναρξη του εθνικού αγώνα της Τουρκίας κατά των κατοχικών δυνάμεων, και στις κατοχικές δυνάμεις συμπεριλαμβάνεται και η Ελλάδα σύμφωνα με την Άγκυρα, και κατηγορεί την Αθήνα για βάσιμες κατηγορίες που δεν έχουν κανένα νομικό έρισμα, και κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο ότι συγκεκριμένες αβάσιμες κατηγορίες διδάσκονται στα σχολεία, στα δημοτικά και στα γυμνάσια. Μάλιστα, στη συνέχεια, στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα προσπαθεί να εργαλειοποιήσει αυτά τα γεγονότα. Κάνει αναφορά στη... Μιλάει για σφαγές που έχει διαπράξει η Ελλάδα, όπως τη
1: Φτάσαμε στην Τρίπολη.
2: Ακριβώς. Το χαρακτηρίζω σφαγή, και την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Μιλάει για ομότητες κατά των Τούρκων εκείνη την εποχή και καλεί την Ελλάδα να μην διαστρεβλώνει τα γεγονότα και να υιοθετήσει μια στάση που θα ενισχύει τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας.
1: Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Και βέβαια δεν υπάρχει καμία διαστρέβλωση. Η αλήθεια είναι, και αυτό είναι το συμπέρασμα, 107 χρόνια μετά, ότι όπου οι αντίπαλες αστικές τάξεις, συμπροκειμένου η ελληνική, η τουρκική, στρατεύτηκαν πίσω από τα αντίπαλα στρατόπεδα, τα υπεριαλιστικά, της Αντάντ η μία, των κεντρικών δυνάμεων η άλλη, για τότε μιλάμε, οι λαοί της περιοχής δεν αποτελούσαν ποτέ και τίποτε περισσότερο παρακρέας για τα κανόνια. Αποτελούσαν διαπραγματευτικά χαρτιά, αποτελούσαν πιόνια σε μια γεωστρατηγική σκακέρα. Όλες οι υποσχέσεις περί δίθεν αυτοδιάθεσης των λαών από την μεριά των παγκόσμιων δολοφόνων τότε και σήμερα σύντομα αποδεικνύονται κούφια λόγια. Αυτό έγινε και στην περίπτωση των αραβικών λαών. Αυτό έγινε και συνεχίζεται στην περίπτωση της Παλαιστίνης. Αυτό έγινε βεβαίως και στην περίπτωση του Πόντου. Αυτό το οποίο ισχύει είναι τούτη αλήθεια. Ακόμα και όταν κορυφώθηκε το δράμα του ποντιακού λαού, οι κανονιοφόροι και οι πρεσβείες των ισχυρών καπιταλιστικών κρατών της Ευρώπης και των Αμερικάνων δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να εμποδίσουν τις σφαγές ή για να σώσουν τους ανθρώπους που κινδύνευαν. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στη συνάδελφό μου την Άννα την Κανδύλη. Άννα μου, γεια σου.
3: Καλησπέρα, Νίκο.
1: Ακούω ότι ο κύριος Τζαβέλας δεν θα πάει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
3: Ναι, δεν θα πάει και επικαλείται συνταγματικές διατάξεις και το θέμα της διάκρισης των εξουσιών. Δηλαδή ότι δεν μπορεί μια εκπρόσωπος της μίας εξουσίας να δίνει εξηγήσεις στην άλλη. Δεν, μάλιστα επικαλείται, θα επικαλεστεί, λένε οι πληροφορίες, και απόφαση που έχει ληφθεί στο παρελθόν από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου πάνω σε αυτό το θέμα. Και να σου πω ότι είναι και κάτι το οποίο και στο παρελθόν το έχουν επικαλεστεί και άλλοι εισαγγελικοί λειτουργοί, και η κυρία Αντιλίνη και ο κύριος Ζήσης, όταν ήταν για το θέμα των υποκλοπών.
1: Και πάλι για το ίδιο θέμα είναι η κλίση του, έτσι.
3: Ο κύριος Τζαβέλας καλείται να πει, καλύτερα από την Επιτροπή να πει, τι ήταν αυτό που τον έκανε να βάλει την υπόθεση, να μην βγάλει μάλλον την υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο. Ο κύριος Τζαβέλας βεβαίως υπενθυμίζω ότι με την διάταξή του που έθεσε στο αρχείο πάλι, που μάλλον αποφάσισε ότι δεν βγαίνει από το αρχείο η υπόθεση, είπε ότι δεν προέκυψαν νεότερα στοιχεία Αυτά δηλαδή από το πρωτόδικο δικαστήριο, από το μονομελές δικαστήριο, από το σκεπτικό του μονομελούς δικαστηρίου, ότι αυτά που αναφέρεται στο σκεπτικό της απόφασης δεν είναι νέα στοιχεία και ότι έχουν όλα διερευνηθεί από τον κύριο Ζήση που είχε κάνει και την προκαταρκτική.
1: Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αύριο, γιατί αναμένεται νέο κύμα αντιδράσεων. Έχουμε εξέλιξη και σε ό,τι αφορά το κορίτσι, το δολοφονημένο κορίτσι στους Αγίους Αναργύρους. Σωστά.
3: Την Κυριακή Θρύβα, τον Απρίλιο του 2024, όταν είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα για να πει τις οχλήσεις που δέχεται από τον πρώην σύντροφό της. Τον Απρίλιο του 2024, που τότε κανένας δεν της έδωσε σημασία, και βγαίνοντας από το αστυνομικό τμήμα, ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα, ο πρώην σύντροφός της την δολοφόνησε. Έχουμε λοιπόν την εξής εξέλιξη, την παρεκπομπή και των τεσσάρων αστυνομικών που υπηρετούσαν το βράδυ της δολοφονίας του κοριτσιού στο ΑΤΑΦ Αγίων Ανεργύρων. Ζητάμε πρόταση προς το Δικαστικό Συμβούλιο Εισαγγελέας. Οι εισαγγελικοί λειτουργός εισηγείται να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση διαπαραλήψεως, καθώς όπως αναλύθητο το θύμα, ενώ είχαν και υποχρεώσεις.

μιλήσει για τους πόντιους και για τη σχέση τους με τους Λεβέντη. Τις τραπούνιστε ανοί από τους στεμαζόμενους πληθυσμούς στην ασφαλή της φακής. Από το φίλι σου, Βιετική

0: Από το 1956.
1: Track Service Goose Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
0: Δείτε μας και στο goosegroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Goose με κάπα.
2: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
11: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
12: Αχα.
11: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
12: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
11: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Ψαρά. Στέφανε μου, δεν απαντούν για αυτή τη δυσοσμία, για αυτή την οσμία αερίου που έχει κατακλείσει την Μισή Αττική. Βγάλανε μία ανακοίνωση που λένε ότι δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στα δίκτυα. Μιλάω για το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται δηλαδή. Καλησπέρα στη Τζέση, καλησπέρα στον Παναγιώτη, στον Άγγελο, στη Σοφία, στο Τζίμι, καλησπέρα στην Ολυμπία, καλησπέρα στον Αβραάμ, στον Κωνσταντίνο. Ευαγγελία μου, αθλειότητες της κυρίας. Αθλειότητες. Νέες αθλειότητες από την συγκεκριμένη κυρία. Πολλούς χαιρετισμούς στην Ευστρατεία, μας ακούει από τη Στοκχόλμη, στον φίλο το Real Blocker, στον Άγγελο, στην Ιωάννα, στον Αρίωνα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, να είστε όλοι και όλες καλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Έλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα φτάνει στη Ρωσία ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Αύριο θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Σε ένα μήνυμα που μαγνητοσκόπησε λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν αναφέρει ότι οι σχέσεις Μόσχας και Πεκίνου έχουν φτάσει σε επίπεδο άνευ προηγουμένου όσον αφορά στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και την κατανόηση. Να πούμε πως τον Ρώσο πρόεδρο συνοδεύει πολυμελής αποστολή υπουργών, επιχειρηματιών και ανώτερων αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων και η διοικήτρια της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και η επικεφαλής ενεργειακών κολοσσών όπως είναι η Gazprom και η Rosneft. Το Κρεμλίνο επιχείρησε πάντως να αποσυνδέσει χρονικά και πολιτικά την επίσκεψη του Πούτιν από την πρόσφατη παρουσία του Τραμπ στο Πεκίνο, επισημένοντας ότι το ταξίδι του Ρώσου Προέδρου είχε προγραμματιστεί εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν αποτελεί απάντηση στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, στην ατζέντα των συνομιλιών θα βρεθούν ασφαλώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι συνέπειες του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αλλά και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η ειδική στρατιωτική επιχείρηση όπως αναφέρει η Μόσχα. Οι δύο χώρες αναμένεται επίσης να υπογράψουν κοινή διακήρυξη και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες σε τομείς όπως η βιομηχανία, οι μεταφορές, το εμπόριο και οι κατασκευές.
0: Ο Τραμπ τι λέει τώρα?
1: Ο Τραμπ σε δήλωσή του πριν από λίγο είπε πως μπορεί να επιτεθεί ξανά στρατιωτικά στο Ιράν, ίσως την Παρασκευή, ίσως το Σάββατο ή την Κυριακή ή και μπορεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Δεν μπορούμε, είπε στη δήλωσή του, να επιτρέψουμε στο Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα. Αυτές οι νέες δηλώσεις έρχονται μία ημέρα μετά την απόφαση του ίδιου να αναστείλει προσωρινά, όπως υποστήριξε, προγραμματισμένη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, προκειμένου να δοθεί επιπλέον χρόνος στις διαπραγματεύσεις. Βεβαίως, τις τελευταίες ώρες τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως και τα αμερικανικά, αναφέρουν ότι αυτή η απόφαση δεν ήταν εντελώς δική του τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά παρενέβησαν χώρες του κόλπου, όπως είναι το Κατάρ, και απέτρεψαν ένα νέο κύκλο επιθέσεων που αυτή τη στιγμή θα ήταν καταστροφικός για όλους.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
4: το κοριτσάκι του,
3: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
4: και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 812208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62153.
5: See you at Corner.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκι.

0: κουτάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22 730 3996
1: και 6983 199 081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Ράδιο Σάμμος
4: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
5: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
4: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
5: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730-33034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
9: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
8: Για πες λεπτομέρειες.
9: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
8: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
9: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
8: Σε ευχαριστώ, φίλε.
9: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ αγάπη μου, άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
9: Στα χείλη.
10: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
11: Σαρώνει στην άσφαλτο.
12: Σκίζει τα κύματα.
11: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
11: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
12: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
11: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
12: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
11: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
12: Για Μότο και Μαρίν,
11: στο Μένεγα θα έρθεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αν σκεφτείς ποτέ και δεις αλήθεια

ξεχάσω. Εγώ να πονέσω, μονάχη να κλάψω. Δεν είναι που φεύγεις και τώρα σε χάνω. Δεν είναι που

να πιω. Ένα στόμα στεγνό δεν μπορεί να μιλήσει για τίποτα, να απαντήσει σε τίποτα. Βάλτε κάτι να πιω. Θέλω να ζαλιστώ με τη σκέψη της, κάποτε έζησα.